αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσεις το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή. Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
1: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως

0: Ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
1: Σας αφήνω τώρα, γιατί...
0: Έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
7: Περίμενε, μπάστα.
8: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε με μια γρήγορη μποσανόβα από το μακρινό 1965 του μεγάλου Γεράσιμου Λαβράνου με τον Γιάννη Βογιατζή στην ερμηνεία του τραγουδιού, για να πάρουμε φόρα και να έρθουμε στο 2026. 28 έχει ο Ιούλης, είναι Τρίτη, έξω είναι καλοκαίρι για τα καλά. Ένα συμπαθητικό καλοκαίρι σε επίπεδο θερμοκρασιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικό. Εδώ είμαστε, Πρώτο Πρωινό και Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9 θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα ακούσουμε μουσικές, θα κάνουμε σχόλια, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε την ημέρα όπως πρέπει, με αισιοδοξία αλλά όχι πετώντας τα σύννεφα. Η επικαιρότητα και σήμερα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, είναι η αλήθεια, και με αρκετές δύσκολες ειδήσεις επίσης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πότε θα πάρουμε μια ανάσα, πότε θα συζητήσουμε μόνο με το τι μπικίνι φορούσε η Βασιλομήτωρ, ξέρω εγώ, και που έκανε τις διακοπές του ο τάδε πλούσιος, και αν το μπρι ήταν αρκετό και αν το χαβιάρι έφτασε και το κρασί παλιό και το τυρί αυτό, δηλαδή άστα χάλια. Έχω συγκλονιστεί από το πρωί γιατί διάβασα στην απογευματινή ότι κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ιαπωνίας. Αλλάζουν άρδιν κανόνες για την αυτοκρατορική διαδοχή, παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Να θυσιαστώ, παιδιά. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει αυτοκράτορα στην Ιαπωνία, να θυσιαστώ.

0: Έχω την εντύπωση ότι πήρα την ιδέα από τον Δημήτρη Κύρκο, διότι μόλις το είπα, τον έπιασε ένας βήχας περίεργος. Αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας χαλάρωσε τους κανόνες διαδοχής, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη κληρονόμων, όμως η απαγόρευση για τις γυναίκες αυτοκράτορες παραμένει. Ο 66χρονος αυτοκράτορας Ναρουχίτο έχει αποκτήσει μόνο μία κόρη, με την 62χρονη σύζυγό του αυτοκράτορα Μασάκο, την 24χρονη πριγκίψα Αϊκο, η οποία γεννήθηκε το 2001, αφού το αυτοκρατορικό ζευγάρι υποβλήθηκε σε θεραπεία γονιμότητας. Κοίτα να δεις τώρα πώς ένα εντελώς ανθρώπινο ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες προκαλεί πρόβλημα στον αυτοκρατορικό θρόνο της Ιαπωνίας. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Να φέρουμε μεταγραφή από το NBA, δηλαδή δεν ξέρω, για να το λύσουμε. Καταπιάνουμε με τα σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας, διότι όλα τα υπόλοιπα θα μας μαυρίσουν την καρδιά, θα τα δούμε στην πορεία, οπότε σιγά σιγά να μπούμε στο δύσκολο της επικαιρότητας. Γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος. Τα μακαρόνια να είναι, δεν λέω ότι για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι γνωστή η διαφήμιση. Ακάκιος, Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Υπήρχε και remake της διαφήμισης μετά από το Ακάκιε. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι...
1: Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Αυτό ακριβώς. Αϊτός, Δημήτρης Κύρκος και μόνο που με είδε, με τα μάτια συνεννοηθήκαμε και έπεσε ο Ακάκιος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια μια μέρα σαν σήμερα, επέτειο ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχουν και γιορτάζουν. Ο καιρός καλός και σήμερα, θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, 35 με 37 στα ηπειρωτικά, τοπικά 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Μετά ενίσχυση από τις βραδινές ώρες, βγάζει μελτέμια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε το νου σας, διότι μελτέμια σημαίνει και φωτιές και βλέπετε τι περνάνε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Εκεί βέβαια περνάνε αυτό που περνάγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από παρατεταμένο καύσωνα, άρα και πολύ μεγάλη ξηρασία, πολύ χαμηλές υγρασίες στο χώμα και στα δάση, καίγονται εδώ και τόσες ημέρες. Έχουν καεί συνολικά 4 εκατομμύρια στρέμματα υπολογίζεται. Η φωτιά έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, όλο και πλησιάζει δηλαδή. Ναι, μεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά παραμένει πολύ δύσκολο όλο το μέτωπο της φωτιάς, γιατί είναι και τεράστιο όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα ερώτημα αν θα χρειαστεί να γίνει εκένωση τόσο μεγάλων περιοχών όπως είναι το Μπορντό, που έχει σχεδόν κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Προφανώς και εδώ έχουμε όλα τα φαινόμενα των πολύ ισχυρών δασικών πυρκαγιών που τις κάνουν πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες, δηλαδή το καιρό που φτιάχνει φωτιά. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δημιουργούν τις δικές τους καιρικές συνθήκες και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την φωτιά. Αυτές τις καταιγίδες φωτιάς που υπάρχουν στην περιοχή όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες φωτιές, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και εξαιτίας του πολύ πυκνού, πολύ έντονου σύννεφου καπνού πάνω από την πυρκαγιά, αλλά και για το γεγονός ότι τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πυρόσβεση και εν αέρια και επίγεια. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι αυτή που ενισχύει τους κινδύνους σε όλα τα μέτωπα και κάνει αυτές τις φωτιές να μοιάζουν όλο και πιο έντονες, όλο και μεγαλύτερες. Καίγονται μέχρι και τα Highlands στη Σκωτία. Δηλαδή απίθανα πράγματα. Καίγονται δέντρα με ζωή πάνω από 300 χρόνια και εκεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή σε περιοχές που έλεγες ότι εντάξει τώρα μεγάλες πυρκαγιές στα Highland της Σκωτία μάλλον δεν θα ζήσει ποτέ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είχαν ζήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πυρκαγιές, αλλά μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, που και εκεί πέρνανε πάρα πολύ δύσκολα ο κρατικός μηχανισμός, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές, είτε από αδυναμία, είτε από ανικανότητα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους υπολογίζονται πάνω από 300.000. Οι πυρκαγιές στην περιοχή Ζηρόντ της Γαλλίας έχουν κατακάψει περισσότερο από 420.000 στρέμματα μεταξύ των μεγαλύτερων καμένων εκτάσεων της χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας περισσότερο από 200.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα, οι μεγαλύτερες στην πρόσφατη τη ιστορία της Ισπανίας, αναγκάζοντας περίπου 80.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες και δυστυχώς ακόμα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν εκτιμούν ότι το μέγεθος της πυρκαγιάς τους κάνει να εκτιμούν ότι μπορεί η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών να φτάσει έως και τις αρχές Νοεμβρίου για να σβήσει εντελώς το μέτωπο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κομισιόν λέει ότι οι πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία είναι από τις πιο ακραίες που έχουμε δει στην Ευρώπη ως προς το μέγεθος, την ταχύτητα εξάπλωσης και τα πύρνα νέφη που έχουν δημιουργήσει. Ο ζεστός και ξηρός καλοκαιρινός καιρός που έχουμε δει είναι ο βασικός παράγοντας για την καταστροφή, για την τεράστια καταστροφή που έχουν υποστεί και η Γαλλία και η Ισπανία. Εδώ χθες ασχοληθήκαμε όλοι με πολύ μεγάλο τρόμο για ακόμη μια φορά με μια έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή, σε μια επιχείρηση στα Ξαμήλια της Κορινθίας, με ένα νεκρό 67 ετών. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα τέτοιου μεγέθους σε επιχείρηση μέσα στον Ιούλιο. Σας θυμίζω την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς είναι δεδομένο ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση στην επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανό να μην είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε μία μικρή διαρροή, για παράδειγμα, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή και να δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το τρίτο περιστατικό, θανατηφόρο περιστατικό σε μεγάλη επιχείρηση, που μετά την Γιολάντα, που θρηνούμε θύματα, τον 67χρονο ηλεκτροσυγκολητή και έναν αρκετά σοβαρά τραυματία, τον έναν 37 ετών, όπου από τα θραύματα χτύπησε και ο ίδιος. Υπάρχει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τους ελέγχους, με τους ελέγχους επιχειρήσεις, τι γίνεται με τους ελέγχους επιτόπου στις βιομηχανικές ζώνες, αν τηρούνται οι όροι, οι κανόνες ασφαλείας, ή απλά λέμε εντάξει παιδιά, η δουλειά να γίνεται και τι να κάνουμε τώρα. Να μου πεις, θέλουν οι ιδιοκτήτες να έχουν τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή να δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται? Προφανώς και όχι. αλλά δεν το περιμένουν κιόλα. Σου λέει εντάξει, okay, θα, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για γενικά καταγγελίες που υπάρχουν. Να κάτι θα κάνουμε εκτός των κανόνων, γιατί οι κανόνες ξέρω μας δημιουργεί πρόβλημα ή αυξάνουν το κόστος και δεν θα έχουμε κανένα ζήτημα μέχρι που θα κάτσει η μεγάλη στραβή και θα έχουμε ανθρώπινες απώλειες και μαζί και υλικές απώλειες πάρα πολύ σημαντικές.

0: Και επιστρέφει στην επικαιρότητα η αδειοδότηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Πώς δίδεται, αν δίδεται κανονικά, αν δίδεται στο πόδι, αν γίνονται οι μελέτες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται οι έρευνες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αν γίνονται τακτικά έλεγχοι ή όχι, ή αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με απλή διαβεβαίωση από την ίδια την επιχείρηση ότι όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, για να δούμε τι μπορεί να έγινε εκεί, αλλά και τι γίνεται συνολικότερα με τους ελέγχους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε περάσει στην φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια, έχουμε ξαναπεράσει στη φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ρίξει χαμηλότερα την τιμή του πετρελαίου στα 84,89 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,57 δολάρια το crude. Έχει πέσει κάτω από τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στα 58,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Υπάρχει μια συζήτηση τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις, αν ήταν δηλαδή η διπλωματική οδός, αν δηλαδή πιέστηκε ή θεώρησε ότι τώρα μπορεί να πιέσει το Ιράν μετά από τις επιχειρήσεις να επιστρέψει στο τραπέζι και να κερδίσει περισσότερα, ή αν είναι αυτό που συνεχίζεται να γράφεται παρά το γεγονός ότι είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλα αυτά, ότι τα πυραυλικά αποθέματα άρχισαν σιγά σιγά να εξαντλούνται. Πλέον είναι δεδομένο ότι οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι και πάρα πολλές, ή θα κλιμακώσει στρατιωτικά τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο και θα αναγκαστεί να πατήσουν και αμερικανικές μπότες, όπως λέγεται, στο πεδίο. Αλλά αυτό σημαίνει απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τις διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και όλα τα διαχειρίζεται. Αν θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πλήγμα στην Ιρανική οικονομία, αν θα αναβιώσει το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από λίγο καιρό και μετά όλα πάγωσαν, σταμάτησαν για το νέο κύκλο των επιθέσεων, ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή και θα αποχωρήσει σιγά σιγά, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του ολοκληρώθηκε, οι εκκρεμότητες έκλεισαν, το Ιράν είναι αδύναμο, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, και αυτός επιστρέφει στην βάση του. Οι αμερικανικές δυνάμεις δηλαδή επιστρέφουν στις βάσεις τους νικητές και τροπεούχοι, διότι αυτός είναι έτσι κι αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπου οι τιμές παραμένουν στα ύψη, γύρω από τα 2 ευρώ και στα αστικά κέντρα και πάνω από τα 2 ευρώ, πάνω από το 2,10 στην περιφέρεια σε πάρα πολλές περιοχές. Μέτρα η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει από τον Αύγουστο και μετά, μειώνοντας κατά 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι ίσα βάρκα σαν νερά με την βενζίνη αυτή την εποχή. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα ζήτημα με τα κρατικά έσοδα, όπου μοιάζουν να λαχανιάζουν πολύ επικίνδυνα πλέον από τη μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ακριβών καυσίμων. Δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Όλο αυτό, ο υψηλός πληθωρισμός δηλαδή, οδήγησε σε αυτή την απώλεια των εσόδων. Όχι σημαντικά πράγματα, όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ανοίγει μια κουβέντα, μήπως η κυβέρνηση έπρεπε να ξαναδεί το ύψος των φόρων του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα, για να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές και στην κατανάλωση και να επιστρέψουν τα έσοδα στα ταμεία. Διότι ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί την ακρίβεια, που είναι απλά μικρές ενέσεις, ασπιρίνες δηλαδή, για το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχουμε, δεν έχει αποφέρει ούτε αποτέλεσμα στην Αγγλία, ούτε έχει προστατεύσει τα έσοδα εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης. Να μου πεις, από τα υπόλοιπα έσοδα που φέρνει ο ΦΠΑ από την ακρίβεια στα υπόλοιπα προϊόντα, ερχόμαστε σαν βάρκα σαν νερά. Σωστό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το ταμείο, το μεγάλο ταμείο, ο κρατικός κορβανάς, είναι και το δικό μας πορτοφόλι να αντέξει, γιατί δεν το πολύ βλέπω έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, η συμφωνία είναι από Σεπτέμβρη και μετά να προχωρήσουν οι μειώσεις. Λέει η συμφωνία κυρίων, έχει ορίσει να μην υπάρχουν αυξήσεις μέχρι τότε. Εγώ δεν το πολύ βλέπω αυτό, διότι έρχεται τις επόμενες μέρες η Eurostat με τον πληθωρισμό, τον βλέπω τσιμπημένο να έρχεται. Μετά 7 Αυγούστου θα έρθουν και τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, και εκεί θα είναι τσιμπημένος. Άρα τι συζητάμε τώρα, ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις. Δόθηκε παράταση μέχρι το περίπου εκεί τα τέλη Αυγούστου για να καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι διανομής και οι χονδρέμποροι τις προτάσεις τους για τις μειωμένες τιμές από 5-20% σε κάποια προϊόντα, όχι σε όλα. Οπότε θα ξεκινήσει το σαφάρι του φτηνού προϊόντος, και αν εσύ δεν το θες αυτό, ή θα αναγκαστεί να πάρεις το ακριβό, ή θα αναγκαστεί να πάρεις κάτι που δεν το θες. Άρα να τη στέλνουμε την λίστα του σούπερ μάρκετ μας να την κάνουν στα αρμόδια υπουργεία, που ξέρουν καλύτερα τι είναι φτηνά και τι όχι. Ξεκίνησε και ένα παιχνιδάκι τώρα. Δεν φταίει η ακρίβεια. Οι καταναλωτές φταίνε που πηγαίνουν και αγοράζουν τα ακριβά. Και τι να κάνω, ρε αδερφέ. Αν πρέπει να ψωνίσω, να μην ψωνίσω γιατί είναι ακριβά. Διότι όλα είναι ακριβά. Δεν είναι ότι κάποια είναι πολύ φτηνά ή κάποια είναι πολύ ακριβά. Όλα είναι ακριβά και τα φτηνά έχουν ακριβίνει. Είναι φτηνά μεταξύ των ακριβών. Δεν είναι ότι γενικά είναι φτηνά. Οπότε τι να κάνεις, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Παράταση λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα της λίστας που θα καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιποι για τα προϊόντα που θα είναι από 5-20% μειωμένα. Αλλά ξαναλέω, μέχρι τότε θα έχει τρέξει η ακρίβεια, άρα τι θα μειώσουμε? Θα μειώσουμε ένα μέρος της νέας ακρίβειας που θα έχει τρέξει. Δεν θα έχουμε ανασχέσει την προηγούμενη ακρίβεια. Μια και είμαστε στο κομμάτι του Ντόναλντ Τραμπ και των συνεπειών στην παγκόσμια αγορά και στη δική μας αγορά, να πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναμίλησε για τα F-35 και είπε «Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω», λέγοντας για τα F-35. Χαρακτήρισε φίλο το Ταγίπ. Είπε ότι ο Ταγίπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν τα έχουν και πάρα πολύ καλά, αλλά σε μένα ο Ταγίπ έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι ναι, μεν υπάρχουν από το εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής αντιρρήσεις και ενστάσεις για την πώληση των F-35, αλλά εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Ή αν δεν θα το κάνει, αλλά θέλει να παίξει με όλο αυτό, θα παίξει. Και αυτό είναι δεδομένο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που βλέπει δεν είναι ούτε διπλωματία, ούτε στην πραγματικότητα φιλίες. Business βλέπει. Με ποιο κάνει business, με αυτόν θα τα έχει και καλά. Συνταγματική αναθεώρηση ήταν και πάει, αυτό δείχνουν τα στοιχεία, διότι χθες η πρώτη ψηφοφορία έβγαλε ότι όλα τα άρθρα που πρότεινε η κυβέρνηση πήραν άντε μέχρι 161 ψήφους. Άρα στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχίες για να βρεθούν οι 180 ψήφοι για να αλλάξουν τα άρθρα. Πολύ δύσκολο. Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά άρθρα όπου το Πασόκ έχει ψηφίσει παρόν, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να τα συζητήσει αυτά τα άρθρα, αλλά το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πού θα τα βρουν μεταξύ τους τα κόμματα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα βρουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εδώ είναι Παραπολιτικά και πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλατή, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου ή αλλιώς radio@parapolitika.gr. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρικος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στον αέρα των Παραπολιτικών. Διαφημίσεις.
1: 2000 FM.
0: Και αν μπορούμε ή όχι να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τον Αργύρη Μπακιρτζή ή από τον Αργύρη Μπακιρτζή το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ερημικός Βίος, αλλά οι στίχοι του μας πηγαίνουν πολύ πίσω. Ανήκουν στον Αντρί Κοβέτα, έναν καπνεργάτη και σατυρικό ποιητή της Καβάλας που έζησε από το 1860 ως το 1928, πολλά χρόνια αργότερα. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μελοποίησε το ποίημα και το εμπιστεύτηκε ευτυχώς στον γλυκό Αργύρη Μπακιρτζή. Μάλιστα, πρώτος του στίχος, θέλω να πάρω τα βουνά, έδωσε και το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο.
1: Στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να δε πληγέ.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ακρίβεια στην αγορά, οι επιπτώσεις από την γεωπολιτική κρίση, ο πόλεμος στο Ιράν, το ότι γενικά σιγά σιγά όλα τα περιφερειακά μέτωπα μοιάζουν με έναν περίεργο τρόπο να γίνονται ένα, δηλαδή αυτές οι απειλές του Ιράν προς την Ουκρανία, τα υπόλοιπα μέτωπα που υπάρχουν γύρω-γύρω και θεωρητικά δεν επηρεάζονται ένα το άλλο, αρχίζουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο, προκαλούν πολύ μεγάλα προβλήματα, πέρα από το πρόβλημα που υπήρχε για παράδειγμα στην μεταφορά των προϊόντων μέσω του στενών του Ορμούζ, είτε ήταν ενέργεια είτε είναι άλλα προϊόντα. Τώρα έρθαν και Χούθη, προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Γενικά δυσκολεύεται το πράγμα, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο ποια είναι η εικόνα και μετά από σχεδόν 6 μήνες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα μέχρι αυτή τη στιγμή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τις βιοτεχνίες και τους έμπορους?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το πετρελαίο είναι κινητήριο δύναμη για όλη την οικονομία, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τριτογενή. Δηλαδή και για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα και βεβαίως για τις μεταφορές, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, είναι κινητήριο δύναμη. Η αύξηση του τιμής του πετρελαίου δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά και υπέχουμε και φαίνεται και στις τελευταίες. Αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν, και το πάμε πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ότι χρειάζονται μέτρα εμπροστοβαρή. Δηλαδή ανακοινώθηκαν τώρα και αυξήσεις και επιδοτήσεις μάλλον στο πετρέλαιο, στη κίνηση και στη βενζίνη, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, και θα αποτυπωθούν με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αντλίες, γιατί υπάρχει ένα κενό μέχρι να έρθει η καινούργια τιμή.
2: Καινούργια τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό επιβαρύνει επιπλέον την αγορά. Από την άλλη πλευρά, για την άποψή μου, και το έχω διατυπώσει και πολλές φορές, είναι η ανάγκη μείωσης έστω και περιορισμένου χρονικού διαστήματος του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά που τις άμεσες ανάγκες των πολιτών.
0: Ναι. Ήρθατε στην ουσία της συζήτησης τώρα, γιατί υπάρχει ένα αίτημα από ένα μέρος της αγοράς και από ένα μέρος της κοινωνίας του να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μια περίοδο και στα καύσιμα και στα προϊόντα, για να δούμε πραγματικές μειώσεις. Το Υπουργείο όμως, μάλλον η κυβέρνηση, επιμένει ότι αυτή η μείωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή, δεν θα τη δει ο καταναλωτής.
2: Κοιτάξτε, εκεί, από ό,τι φαίνεται σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά και στα καύσιμα έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, ο οποίος είδε να περνάει αυτή η μείωση σε ποσοστό της τάξης του 90%. Τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία μείωσε τον συντελεστή στα τρόφιμα. Είδε μία πτώση πληθωρισμού στο μείον 6,6%. Από 1η Ιουλίου ξεκίνησε η Αυστρία. Ετοιμάζεται η Δανία το επόμενο διάστημα με πολλές αλλαγές στην φορολογική της νομοθεσία. Και από μια μελέτη που έκανε και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό έχει περάσει. Έχει περάσει στην Κύπρο από τη μείωση του συντελεστήριου ΦΠΑ στα καύσιμα και μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
0: Ναι, αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν χαμηλότερους φόρους και γι' αυτό έχουν χαμηλότερη βενζίνη.
2: Έχουν χαμηλότερους φόρους, αλλά έκαναν και μείωση του ΦΠΑ και μείωση του 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμά τους.
0: Ναι.
2: Βεβαίως έχουν μια άλλη φιλοσοφία και στο φορολογικό του σύστημα. Θα είναι σκάσει μέσα στις 21.000 ευρώ εισόδημα, από όπου και αν προέρχεται, αυτό δεν φορολογείται, είναι στο φορολόγιο.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα που δεν πέρασε ο ΦΠΑ. Δηλαδή το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και πέρασε και στην κατανάλωση και από τα επίσημα στοιχεία και τριπλασίασε την απόδοση του ΦΠΑ.
0: Ναι. Υπάρχει μια μελέτη του, πέρα από τη δική σας μελέτη, του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, που αξιολογεί 32 εμπορικές μελέτες που καλύπτουν 69 διαφορετικές περιπτώσεις μεταβολής του ΦΠΑ σε πάρα πολλές χώρες, και δείχνει ότι η χειρότερη περίπτωση είναι να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον 50% η μείωση του ΦΠΑ στην τιμή, η καλύτερη είναι 90%, δηλαδή η μισή μείωση να περάσει στις τιμές, η καλύτερη περίπτωση ολόκληρη μείωση να περάσει στις τιμές. Δηλαδή φαίνεται ότι παντού υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή.
2: Κύριε Κούλωσσα, επιτρέψτε μου, εγώ λέω ακόμη και το 50% να περάσει.
0: Ναι. Και πάλι καλά θα είναι. Άλλη, ναι.
2: Πάλι καλά είναι. Όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στηρίζεται και η ίδια επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
2: Που έχει άμεση ανάγκη, γιατί οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 40%, 37,4%, δημιουργεί τεράστια προβλήματα βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Γιατί ταυτόχρονα δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αυξήσεις, ειδικότερα οι μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές ή αυτοαπασχολούμενοι, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, όχι από λόγους πατριωτισμού, από λόγους επιβίωσης των ίδιων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση από τους πολίτες καταναλωτές και σου λέει: δεν μπορώ να κάνω αύξηση, γιατί αν κάνω αύξηση δεν θα έχω δουλειά. Θα μειωθεί ακόμα η περίοδο της δουλειά μου. Σε κάθε περίπτωση, είτε το 60 είτε το 50 περάσει η κατανάλωση, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Το πρέπει να τον τριφτεί η κυβέρνηση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πια τα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο είναι τόσο πολλά και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι θα γίνει κλοπή. Δηλαδή, γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοί επαγγελματίες, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κακοί επαγγελματίες που θα πούνε το μείωσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το έχουν μειώσει.
2: Προσέξτε. Σήμερα μπορείς να έχεις μια εικόνα πλήρη μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες και από την και με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και από τα παρατηρητήρια μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης πριν προαποφασίσεις, των τιμών εννοώ, πριν αποφασίσεις να κάνεις το μέτρο. Αύριο το πρωί θα ξέρεις αν το έχουν περάσει στο 50, στο 30, στο 80, στο 100%. Θα το ελέγχεις. Και εκεί βεβαίως θα κάνεις να δεις. Θα το κάνω και για τις δύο πλευρές, και για την επιχειρηματικότητα και για την καταναλωτή. Θα το κάνω για την καταναλωτή. Εκεί βάζεις και ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι αν έχετε εικόνα από την εφαρμογή στα προσφυγονίσια, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και στα νησιά που έχει επιβληθεί ο χαμηλός συντελεστής, η μείωση του ΦΠΑ, αν έχετε εικόνα αν εκεί έχουν πάει καλά. Γιατί εγώ προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάρω αυτά τα στοιχεία, να δω τι γίνεται.
2: Δεν
0: μπορώ να τα βρω, δηλαδή δεν υπάρχουν κάπου διαθέσιμα.
2: Πολύ μικρά νησιά δεν έχω και οργανώσεις στα νησιά.
0: Ναι. Ναι.
2: Αποτέλεσμα θα μείνει εγώ εικόνα.
0: Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να βλέπει και η ίδια κυβέρνηση τι γίνεται εκεί που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Η εικόνα που έχω μιλώντας με τοπικούς φορείς είναι ότι το μέτρο έχει πάει καλά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όπου κοιτάξτε, έχει μειωθεί, έχει αποδώσει και μείωση.
2: Γιατί μιλάμε για νησιά πολύ μικρά. Mm-hmm. Τα 20 νησιά είναι τα μικρότερα που έχει κατοικήσιμα η χώρα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι η κλειστή κοινωνία είναι η ίδια ελεγχτής αν περνάει με ένα μέτρο στον καταναλωτή δεν περνάει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα είχαν βγει 20 πλατό ή 200-500 κάτοικοι και θα είχαν πει παιδιά μας δουλεύουν οι επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Η αίσθησή σας γιατί η κυβέρνηση αρνείται από το 21 και μετά, από το 22 και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία να συζητήσει οτιδήποτε τέτοιο.
2: Νομίζω ότι απαντάει τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι κάθε αύξηση που έχουμε στις τιμές είχε αντίστοιχη αύξηση ναι. των εσόδων από τον ΦΠΑ.
0: Τα υπερέσοδα.
2: Υπερέσοδα. Έχει επιλέξει ναι. ένα άλλο μοντέλο παρέμβασης το οποίο όμως δεν αποδίδει και το βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Mm-hmm. Και έχει η κυβέρνηση μία αιμονή σε ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μου είναι αποτυχημένο. Διότι τα μέτρα έρχονται με χρονική υστέρηση και όταν τα μέτρα κατά την άποψή μου έρχονται με χρονική υστέρηση είναι και αναποτελεσματικά.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα δεν θα σωθεί κανένας με 50 ευρώ το καύσιμο.
0: Ναι, προφανώς το να πέσει λίγο η τιμή στο καύσιμο από τα. Βλέπω ότι ξέρω εγώ, η μέση τιμή είναι πλέον και για το πετρέλαιο κίνηση πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Πάνω τα 2.
0: Το να πέσει στο 1,90 δεν σωθήκαμε. Είναι προφανές ότι. Ναι, δεν θα αλλάξει η εικόνα.
2: Φαντάζεστε αν μειώναμε το 50% το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Βέβαια. Θα πέφταμε σε τιμές που θα πλησίαζαν τις προπολεμικές που λέμε.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Τις προπολεμικές.
2: Μα κοιτάξτε. Κύριε Γλώσσα, ας δούμε λίγο, ξέρετε είμαστε και λίγο ως καταναλωτές να πάρω τη λογική, τον εαυτό μου. Όταν βάζω καύσιμα στο αυτοκίνητό μου,
0: ναι.
2: δεν πληρώνω το ποσό που μου λέει ο πρατηριούχος, mm-hmm. δεν κοιτάω την απόδειξη.
0: Ναι.
2: Αν δω την απόδειξη θα αντιληφθώ ότι πληρώνω το 70% των, ίσως και περισσότερο. Της τιμής είναι φόροι.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω και αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης.
2: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια πολύ απλουστευμένη προσέγγιση.
0: Ναι. Απλά χρησιμοποιώ λιγότερο το αυτοκίνητό μου ή χρησιμοποιώ λιγότερο την μηχανή μου.
2: Μα
0: γιατί,
2: φαίνεται
0: ναι.
2: και από τα στοιχεία, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, χθες ή προχθές δόθηκαν
0: χθες. Και δείχνει μείωση της κατανάλωσης, άρα και μείωση των εσόδων. Ναι, ναι, ναι. Για πρώτη φορά τόσο έντονα ναι. καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Πριν κλείσουμε, κύριε Καπαθά, να ζητήσω ένα σχόλιο. Χθες είχαμε το δεύτερο δυστύχημα σε βιομηχανικό χώρο, σε επιχείρηση τέλος πάντων, μέσα στον Ιούλιο. Το τρίτο μεγάλο δυστύχημα τέτοιου είδους από την Βιολάντα και μετά. Υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι γίνεται με τους ελέγχους, κάτι γίνεται με τα μέτρα ασφαλείας.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η πολιτεία σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ελέγχου στο σύνολο mm-hmm. της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Άρα η μεγάλη ευθύνη έχουμε και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας. Και αυτό είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει να περάσει στη συνείδηση όλων και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών. Τα μέτρα ασφαλείας για την υγεία και για την ασφάλεια των εργαζομένων δεν έβλαψαν ποτέ ούτε την επιχείρηση των εργαζόμενων.
0: Ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, δείτε το παράδειγμα της Βιολάντας, καταστράφει μια επιχειρηματική προσπάθεια και καταστράφηκαν οικογένειες, χάθηκαν άνθρωποι και αλλά καταστράφηκε και η ίδια η επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι συγκρίσιμα.
0: Προφανώς και δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή.
2: και η επένδυση.
0: Και σκληρά επιχειρηματικά, να το δεις, για μερικές χιλιάδες ευρώ έχασες μια ολόκληρη επιχείρηση και προφανώς σκοτώθηκαν και τόσοι άνθρωποι. Αλλά,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Το χθεσινό είναι καθαρά μη τήρηση των εγκανών ασφαλείας.
0: Ναι, προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Αν δεν τα πούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σας ευχόμαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Επίσης, κύριε Γλώσσα, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές να περάσουν καλά, όσο μπορούν περισσότερο να ξεκουραστούν.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Ντι Βάλεϊ, έτσι λίγο για να γλυκάνουμε την ψυχή μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο μεγάλος Τσάρλι Πάρκερ έπιασε το σαξόφωνο. Το Life is just a ball of cherries, όπως λέγεται το τραγούδι που ακούμε, έρχεται από το 1931, την καρδιά της μεγάλης ύφεσης, και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε η εποχή, αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Μία από τις εκτελέσεις που του έκαναν μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνη του Βάλεϊ, ένας ανθρώπου που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον πρώτο μεγάλο οργανοπαίχτη του σαξόφωνου, του κόρνου, και ίσως ένα από τα πρώτα pop idol της Αμερικής, πριν από τον Bing Crosby, τον Sinatra και πολύ πριν από τον Elvis. Ο Βάλεϊ προκαλούσε ενθουσιασμό στο νεανικό κοινό με την απαλή φωνή του και το χαρακτηριστικό μεγάφωνο που χρησιμοποιούσε, γιατί δεν υπήρχαν τότε μικρόφωνα, και έπαιρνε το χωνί για να τραγουδάει και να τον ακούνε οι πολλοί, γιατί σου λέει μην χάσω και τη φωνή μου για να με ακούτε. Ήταν από τους πρώτους στάρ που γέννησε το ραδιόφωνο και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή σε αυτή την μουσική που όλο και ανέβαινε τότε. Με Βάλεϊ θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Τζέτα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αν είσαι Λουκιανός Κυλαϊδόνης, μπορείς να κάνεις ένα υπέροχο τραγούδι με την εμπειρία σου να ανέβεις για μια συναυλία στο Λυκαβητό. 28 Ιουλίου του 1982 ήταν αυτή η συναυλία. Όπως μπορούσε ο Λουκιανός πάντα έκανε τις συναυλίες του πάρτι. Αυτή η συναυλία ήταν η αρχή στο μυαλό του για να κάνει το μεγάλο πάρτι στην Βουλιαγμένη.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1983, 25 Ιουλίου του 1983, έκανε το πάρτι στην Βουλιαγμένη. Εδώ ο Λουκιανός, στην δεύτερη φωνή, η Αφροδίτη Μάνου.

Πιο κοντά δεν θα νιώθετε στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν έχει κίνηση, οπότε κυλάει το πράγμα. Με εξαίρεση την κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η άνοδος είναι κανονική, η κάθοδος από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη. Η Λεωφόρος Αθηνών λίγο εκεί στο τέλος βγαίνοντας προς Καραμαγκά, λίγο ισχυστού στο τέλος βγαίνοντας επίσης προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύεται κόσμος αυτές τις μέρες, διότι φεύγει και πολύ καλά κάνει. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά η Μικράς Ασίας έχει κίνηση. Το λέω κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Αν φεύγετε τώρα ή τις επόμενες μέρες με πλοίο από τον Πειραιά, λίγο νωρίτερα ξεκινήστε. Μην μπλέξετε στην κίνηση. Κρίμα είναι.

0: Τώρα, αυτό που γίνεται στην Ακρόπολη και τις ανησυχίες που υπάρχουν, τις αντιδράσεις που υπάρχουν με το γεγονός ότι μια εταιρεία θα αναλάβει και την Ακρόπολη. Μάλιστα. Βασίλη Τετσικά στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
6: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Φιλαράκι,
2: Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια.

0: Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Ένα Βλαχοπούλου που πριν γίνει η Χαρτοπέχτρα, η Παριζιάννα, η κόμισσα της Κέρκυρας, η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ήδη μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στα χρόνια της κατοχής, δίπλα στο Γιάννη Σπάρτακο, το μεγάλο Γιάννη Σπάρτακο, και έγινε η περίφημη βασίλισσα της τζαζ, τραγουδώντας swing, πολύ πριν ανακαλύψει το μεγάλο κωμικό της ταλέντο. Στη συνέχεια θέατρο, κινηματογράφος και τραγούδι έγιναν ένα και ο Γιάννης Διαλιανίδης της έδωσε χώρο να το σχεδιάσει και ο Μίμης Πλέσας τραγούδια ιδανικά για τη φωνή της. Αυτός ήταν ο Γαλάζιος Ουρανός, στίχους Βαγγέλη Γκούφα από τα κορίτσια για φίλμα του 64. Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία κωμικός που τραγουδούσε, ήταν πρώτα τραγουδίστρια και μάλιστα μια από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ και του ελαφρού τραγουδιού. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, αυτή την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, με την επικαιρότητα να μην λέει να μας αφήσει ήσυχους, να συζητάμε μόνο για θάλασσες και για διακοπές ή τέλος πάντων για όνειρα. Πώς θα έπρεπε να είναι οι διακοπές, είναι πλούσια και δύσκολη, είναι η αλήθεια. Και τι δεν έχουμε, έχουμε τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια εκτιμούνται μέχρι τώρα τα κατεστραμμένα, οι κατεστραμμένες περιοχές, απειλούνται κατοικημένες περιοχές, απειλείται τον Μπορντό που έχει κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είχαμε την έκρηξη χθες στα Εξαμήλια στην Κόνηθο με έναν νεκρό, ένα δυστύχημα, το δεύτερο δυστύχημα μέσα στον Ιούλιο μετά από αυτό στον Ασπρόπυργο και το τρίτο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτή την τραγωδία στην Βιολάντα, που δείχνει ότι και οι έλεγχοι έχουν ίσως ατονίσει ή δεν μπορούν να γίνουν όσο συχνά πρέπει να γίνουν, αλλά και οι ίδιοι ιδιοκτήτες και οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε ευτυχώς αναστολή επιχειρήσεων με την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι τώρα το Brent, όλο και πέφτει σιγά σιγά. Μακάρι να το δούμε και στην Αγγλία, διότι η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη τιμή, που είναι η προχθεσινή, είναι στα 2.013 η αμόλυβδη και στα 2.31 το diesel κίνηση, δηλαδή το diesel κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση λίγο ψηλότερο από την αμόλυβδη. Καήκαμε. Ροϊόρ Orbison είναι αυτός που ακούτε. Only the Lonely είναι το τραγούδι που το 1960 άλλαξε τη ζωή του Roy Orbison. Μέχρι τότε προσπαθούσε χωρίς μεγάλη επιτυχία να χωρέσει στο rock and roll της εποχής. Εδώ μας βρήκε το δικό του δρόμο και κατάφερε να κάνει την πρώτη επιτυχία. Αρχικά το τραγούδι ο Orbison σκέφτηκε να το δώσει στον Elvis. Ο Elvis είπε: είναι καλύτερη ιδέα νομίζω να το τραγουδήσεις εσύ. Ευτυχώς τον άκουσε και έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το πρώτο του νούμερο ένα στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας.
4: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Oh, it rains. You got a lot of nice girls.

Αυτή είναι η ZZ Top, La Range. Θυμόμαστε το φεύγιο του μπασίστα των ZZ Top, του Dusty Hill, 5 χρόνια από το φεύγιο του. Μία από τις τρεις εμβληματικές γενιάδες των ZZ Top. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, νομίζω ότι ήταν παπάδες. Από άλλο σχίσμα όμως, γιατί ήταν πολύ μακριά τα γένια τους, αλλά έλεγα τι κάνουν οι παπάδες και παίζουν κιθάρες και τέτοια πράγματα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έφυγε το 21 στα 72 του χρόνια. Είχε περάσει σχεδόν μισό αιώνα μαζί με τον Gibson και τον Bird. Το La Range του 73, το τραγούδι που ουσιαστικά έκανε τους ZZ Top γνωστούς σε ολόκληρη την Αμερική. Πίσω από το Riff κρύβεται μια πραγματική ιστορία. Ο Chicken Ranch είναι περίφημος οίκος ανοχής έξω από την μικρή πόλη La Range του Τέξας. Ο Bill Gibson είχε παραδεχθεί μάλιστα τη στανιάτα του, είχε περάσει και μια βόλτα από εκεί. Έγινε τελικά κάτι σαν μουσική ταυτότητα των ZZ Top. Τρεις άνθρωποι, μια κιθάρα, ένα μπάσο, τα τύμπανα και εκείνο το βρώμικο Τέξας, το blues groove που δύσκολα μπερδεύεις με οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα.

0: Δυστυχώς το χθεσινό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορινθίας μας ξύπνησε μνήμες από τον Ασπρόπυργο, όπου ο Ασπρόπυργος μας είχε ξυπνήσει μνήμες από την Βιολάντα, όπου η Βιολάντα μας είχε ξυπνήσει μνήμες από άλλα δυστυχήματα. Αντίστοιχα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχουν δυστυχώς, γιατί, μάλλον ευτυχώς γιατί ήταν πολλά τα πολλοί οι νεκροί. Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά και το ερώτημα είναι τι δεν πηγαίνει καλά. Είναι απλά μία αστοχία, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου που κάτι κάνει λάθος και εκεί ένα λάθος στοιχίζει πάρα πολύ, ή κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί καλά. Ζήτησα τον κύριο Κώστα Κατεμή, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, που βρέθηκε και επί τόπου, ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει τι γίνεται όταν και στη συγκεκριμένη, τι έχει γίνει και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά τι γίνεται και γενικότερα με τους έλεγχους. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό, αν έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πολύ σωστά είπατε, είναι ακόμα ένα κρίς και ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκρηκτικών ατυχημάτων, βιομηχανικών ατυχημάτων. Και αυτά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο πριν λίγες μέρες, στα Εξαμήλια, στη Σωληνουργία, στην Κόρινθο εδώ πιο παλιά, η έκρηξη στη Μοτορόιλ πριν δύο χρόνια με ένα νεκρό. Είναι η απόδειξη ότι η επιστοποίηση ότι είναι ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Αυτά τα θορυβώδη εντός πολλών εισαγωγικών ατυχήματα είναι η επιτομή της απάθειας των εργοδοτών. Ένας νεκρός εχθές στα Εξαμήλια από έκρηξη, να πούμε ότι είναι μια μικρή επιχείρηση η οξοποιία. Οξοποιία είναι ο ποιοί, ο παράλληλα στις δραστηριότητες. Τον περασμένο μήνα είχε δηλωμένους 5 εργαζόμενους, μία υπάλληλο γραφείου, έναν οδηγό και 3 ανειδίκευτους εργάτες, που εκ πρώτης όψεως και από πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν υπήρχε κάποια εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλησης. Πράγμα που έγινε χτες. Και
0: δεν ήταν εξωτερικός συνεργάτης αυτός, δηλαδή που έκανε
1: ακριβώς,
0: την...
1: εξωτερικός συνεργάτης. Και εδώ αρχίζουν να γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Ενημερώθηκε για τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο τεχνικός ασφαλείας του είπε ότι εδώ έχουμε φυτικά αέρια, πιθανόν ζυμώσεις ξυδιού, πιθανόν εινόπνευμα, πιθανόν προπάνιο, κάποια διαρροή, και είχαμε αυτό το ολέθριο χθεσινό γεγονός.
0: Γιατί οι δεξαμενές ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς. Είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, και ο εκπρόσωπός της χθες είπε ότι σε συνθήκες καύσωνα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι είναι. Και το λένε τα βιβλία, αλλά ποιος στηρεί τα βιβλία, ποιος στηρεί τους κανόνες, ποιος επενδύει σε όλα αυτά, ποιος στηρεί. Γιατί δυστυχώς. Αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι τον αριθμό 91 που είναι οι νεκροί από την αρχή του χρόνου. Αλλά αυτό είναι μια ψυχρή αποτύπωση. Και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οι αριθμοί πάνε περίπατο. Γιατί μία από μόνη της είναι η τραγωδία. Φανταστείτε αυτό το μακρύ κατάλογο που συνεχώς αυξάνει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν έλεγχοι? Όχι. Από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Για παράδειγμα, η Κορινθία, μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, έχει επιθεώρηση εργασίας, εννοώ στο τεχνικό κομμάτι. Υποστελεχωμένη, ποτέ δεν είναι αρκετή, ποτέ δεν ήταν περισσότερη. Και αν συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας επιθεωρητής, πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, τις καταγγελίες, αν προλάβει τη γραφειοκρατική δουλειά, πως έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του θα περάσει από όλες τις επιχειρήσεις? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε να επενδύσουμε στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας. Γιατί οι εργοδότες δυστυχώς, και το λέω με τα λόγου γνώσης, το θεωρούν κόστος. Δεν επενδύουν. Δεν υπολογίζουν.
0: Συμφωνώ. Από την άλλη, όταν μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, είναι δυνατό οι αρμόδιες αρχές να περάσουν, να κάνουν έλεγχο από κάθε επιχείρηση ξεχωριστά?
1: Όχι,
0: και
1: αλλά...
0: ξανά και ξανά. Δηλαδή, θυμάμαι τότε με τη Γιολάντα που το ψάξαμε όλοι πάρα πολύ, ότι μας λέγανε ότι οι επιθεωρητές εργασίας, επειδή είμαστε και λίγοι, άμα ξεκινήσουμε στην περιοχή που ήταν η Βιολάντα να κάνουμε ελέγχους, θέλουμε 20 χρόνια για να περάσουμε από όλες τις επιχειρήσεις.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Άρα, και δειγματοληπτικούς ελέγχους και στις καταγγελίες επιτόπου έλεγχο, δεν το συζητάμε, κάτι που δεν συνηθίζεται, και να συντροποιήσουμε το πλαίσιο, να εναρμονιστούμε με τις σημερινές συνθήκες, να επαναλειτουργήσει ο Εθνικός Θεσμός Υγιεινής και Ασφάλειας. Φωνάζει ο Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, ναι, ναι, τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή.
1: Φωνάζει, αλλά όλοι δεν ακούν αυτά που λέει και τα λέει μετά λόγου γνώσεως και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Και το μόνο που τον κοντράρουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, είναι στα νούμερα, τους αριθμούς των νεκρών. Εάν ακούσουν και τα συνδικάτα, και καταρχάς αν οι συνάδελφοι συνδικαλιστούν, τρέξουν στα συνδικάτα, καταγγείλουν, μιλήσουν, φωνάξουν, θα αλλάξει το πλαίσιο, θα αλλάξει η εικόνα, θα προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να αξιοποιήσουμε αυτό που λέμε, ότι πάω στη δουλειά μου αλλά γυρνάω το βράδυ στους δικούς μου.
0: Σύμφωνοι. Χθες συζητούσα για τον τουρισμό, επειδή και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και είχα πάρα πολλά μηνύματα, είχα από ακροατές οι οποίοι έχουν δουλέψει στον τουρισμό ή δουλεύουν και τώρα στον τουρισμό, και λέγανε ότι κάνουμε την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και έρχονται κάποιοι και μας καρφώνουν ότι αυτός την έκανε την καταγγελία. Δηλαδή, να ξέρει ο εργοδότης ποιος είναι αυτός που έχει κάνει την καταγγελία.
1: Δυστυχώς έχουμε ζήσει και τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, και εδώ για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι αυτό που έκανε το καταστροφικό το Υπουργείο, που έκανε ανεξάρτητη αρχή, το ΣΕΠΕ δεν έχει πολιτική ευθύνη η επιθεώρηση, το έκανε ανεξάρτητη διοίκηση, είναι ακόμα ένα θέμα.
0: Που δεν έχει καμία εξήγηση, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται ένας υπουργός μη του πούν ότι στέλνει στην επιθεώρηση εργασίας όπως εσύ θες.
1: Είναι η πολιτική ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
0: Υπάρχουν λύσεις, γιατί ωραία, η ατομική ευθύνη ή η επιχειρηματική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνεί, απλά επειδή αυτή η ευθύνη κοστίζει ζωές αν ο άλλος είναι ανεύθυνος ή για μερικά χιλιάδες ευρώ, πει εντάξει τώρα δεν θα γίνει και τίποτα αν αυτή η βαλβίδα δεν είναι και πολύ καλά φτιαγμένη. Υπάρχουν λύσεις.
1: Αυστηροποίηση των ποινών, επικαιροποίηση του πλαισίου δράσης και συνδικαλισμός. Αυτό που έχει απαξιωθεί στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές με νέο αίμα, νέες ιδέες, με νέο κόσμο και όλοι μπροστά στο πρόταγμα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ξέρετε, ένα τεράστιο κομμάτι της εργασίας είναι οι αμοιβές. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι είναι η ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη. Και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος και εμείς τα συνδικάτα, αλλά και οι συνάδελφοι, να ξεπεράσουν το φόβο να συνδικαλιστούν, να καταγγέλουν, να δραστηριοποιηθούμε όλοι, γιατί δυστυχώς το αίμα τρέχει και τρέχει ποτάμια. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που έχει αντίπαλό του το κέρδος. Δεν γίνεται να αλλάζει το πλαίσιο σε μια εργασία και να μην γίνεται σε μια επιχείρηση επανεκπαίδευση προσωπικού, γιατί απλά κοστίζει, ή να γίνει μια επανεκπαίδευση μιας ώρας για τα μάτια, ή να συμπληρωθεί ένας κατάλογος με ένα στο τετραγωνάκι εκπαίδευση, ένα νι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, αντί αυτό να το αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε τον κατάλογο με τους νεκρούς να είναι όλο και μεγαλύτερος, όλο και μακρύτερος, και τα εργατικά ατυχήματα, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εργατικό ατύχημα μπορεί να σε αφήσει ανάπηρο για μια ζωή, να σε αφήσει ανίκανο για μια ζωή. Δεν είναι μόνο η στέρηση της ζωής.
1: Και προσέχτε, άλλο ένα τρομερό πρόβλημα είναι ο χαρακτηρισμός εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο είναι τόσο θολό που μια ένα έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εργασίας, πιθανόν και να μην αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί σαν παθολογικό αίτιο και να μην είναι αποτέλεσμα του στρες, της πίεσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το δούμε από την αρχή με προμετωπίδα την ανθρώπινη ζωή.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά αυτό είναι ελπίδα, δεν είναι...
1: Δούμε, ναι. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς μας διαψεύδει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κώστας Κατεμής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, με αφορμή το χθεσινό δυστύχημα, το τρίτο στη σειρά μέσα σε πολύ λίγους μήνες, την έκρηξη στα Εξαμήλια με έναν νεκρό 67 ετών. Έχουν συλληφθεί και τρεις, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος στη βάρδια. Αλλά τι να το κάνεις τώρα όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει ήδη την ζωή του.

0: Και πρέπει να το δούμε σοβαρά και να το δούμε πέρα από το κέρδος. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μην κερδίζουν. Κανείς δεν λέει ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να βγάζουν κέρδη. Αλλά ακριβώς επειδή η ανάπτυξη είναι θεωρητικά η πρώτη και η κύρια φροντίδα της κυβέρνησης, δηλαδή να έρθουν καινούριες δουλειές, να γίνουν καινούριες επιχειρήσεις, να αναπτυχθούμε, να αυξηθεί, να βγατέψει το ΑΕΠ μας, θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια για να γίνουμε και χώρα που έρχονται εδώ να επενδύσουν όμιλοι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που είναι σοβαροί. Αλλιώς θα γίνουμε, ξέρω εγώ, Ινδία, τα έχετε δει. Πώς είναι εκεί, καπνίζει, ξέρω εγώ, και την ίδια ώρα κάνει εργασίες με αέριο. Σου λέει, εντάξει, τόσα δισεκατομμύρια είμαστε. Ένας πάνω, ένας κάτω, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Η εορτάζουσα Κατερίνα Πλατή, που της ευχόμεθα και από αέρος πολλά χρόνια πολλά, ευτυχίες, χαρές, υγεία και ό,τι επιθυμεί, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος. Εδώ απολαμβάνουμε μαζί τις μουσικές. Ήταν 28 Ιουλίου του 1957 όταν η Αμερικανική τηλεόραση γνωρίζει από κοντά για πρώτη φορά τον Τζέρι Λι Λιούις, ο 21 ετών τότε Killer, όπως ονομάστηκε μετά. Εμφανίζεται στο Steve Allen Show και παίζει το Whole Lot Shaking Going, αυτό που ακούμε. Μόνο που ο Τζέρι δεν έπαιζε απλά το πιάνο του. Χτυπούσε τα πλήκτρα με μανία, σηκώνονταν όρθιος. Κάποια στιγμή κλώτησε το σκαμπό του πιάνου, στέλνοντάς το να γλιστρήσει κάτω από την σκηνή. Με τον Steve Allen να του πηγαίνει πίσω το σκαμπό, γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Μέσα σε λίγα λεπτά η Αμερική είχε καταλάβει ότι είχε εμφανιστεί ένας εντελώς διαφορετικός rock and roll star. Το Whole Lot Shaking Going On απογειώθηκε στα charts και ο Τζέρι Λι Λιούις απέκτησε για πάντα το παρατσούκλι που του ταιριαζε απόλυτα. The Killers. Αυτό ήταν ο Τζέρι Λι Λιούις. Είπαμε να ακούσουμε και το τέλος. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, αλλά θα δούμε τι γίνεται και με την ανάπτυξη. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον που ένας καλός ακροατής έστειλε μήνυμα πριν από λίγο ότι σε οικογενειακό τραπέζι συζητούσαν για το εάν η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για την ακρίβεια, αν η κυβέρνηση έχει φέρει μείωση του χρέους, πραγματική μείωση του χρέους, και αν μαζί έχει φέρει και μείωση των τιμών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Μετά θα πάνε όλα.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Το ίδιο βράδυ σε ένα ξοκλήσι που έσπηρε στα βράχια ονοκιές αυτά που προσκυνά.

Αυτός είναι ο Χρήστος Στιβαίος, το ένα μεσημέρι του Ιούλη. Κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο «Μόνο νερό στη ρίζα». Ο Χρήστος Στιβαίος το είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Στιβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη, όπως είμαστε και τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, επειδή συζητούσαμε για ανάπτυξη, για βιομηχανίες, για επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι αν, για παράδειγμα, οι συγκυρίες της τελευταίας επταετίας που οδήγησαν στο να έρθουν στη χώρα αρκετά λεφτά εξαιτίας του COVID ή της κρίσης με την Ουκρανία, άνοιξαν πολλά πακέτα να έρθουν προς την Ελλάδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Εμείς τις αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες ή απλά τις αφήσαμε να περάσουν έτσι, χωρίς να πούμε ότι κάτι κερδίσαμε από εκεί. Για παράδειγμα, η απένταξη ενός εμβληματικού έργου του Προαστιακού της Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το είχαμε εντάξει ως όριμο το έργο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όριμο, άρα δεν μπορούσαμε να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου και βγήκε από τον κατάλογο. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάλουμε από τον κρατικό κορβανά. Θεωρητικά τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάνε σε όριμα έργα. Το ζήτημα είναι όριμα όπως ήταν και ο προαστιακός ή όριμα όπως πρέπει να είναι κανονικά. Και όταν τραβάμε τη γραμμή στο τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε ανάπτυξη που πολλαπλασιάζει τον πλούτο στη χώρα ή ανάπτυξη που απλά, ξέρω εγώ, κάναμε πράγματα για να πούμε ότι καταναλώσαμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικά τα προγράμματα για τους ιατρικούς ελέγχους που βγήκαν, το Υγεία για Όλους και όλο αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ιατρικές εξετάσεις, αλλά αναπτυξιακό δεν το λες, να μου πεις ζει ο άνθρωπος περισσότερο, παράγει περισσότερο. Σύμφωνοι. Απλά εννοώ ότι κάναμε αντίστοιχα πράγματα, επενδύσεις στην υγεία για να πάει καλύτερα το πράγμα ή μόνο φτιάξαμε καινούριες πτέρυγες, για παράδειγμα, λέω. Κάναμε επενδύσεις τέτοιες που θα φέρουν και άλλα χρήματα στη χώρα ή απλά είπαμε ότι καταναλώσαμε τα χρήματα για να λέμε ότι κάπου πήγαν αλλά τίποτα δεν έφεραν. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το τι γίνεται με το ελληνικό χρέος, το οποίο όντως μειώνεται ως λόγος σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή το κλάσμα, η διαίρεση. Γιατί αυξάνεται το ΑΕΠ σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τώρα όμως τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε απόλυτο νούμερο το χρέος αυξάνεται. Σε σχέση με το ΑΕΠ το χρέος μειώνεται. Και πολύ σύντομα θα είμαστε και η χώρα που δεν έχει το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη, αλλά λέει κάτι από μόνο του αυτό, με εξαίρεση ότι θα μας βλέπουν καλύτερα οι αγορές, αλλά λέει κάτι αυτό, ωραία, οι επιχειρήσεις θα δανείζονται φτηνότερα, εξαιρετικά, πολύ καλό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε επενδύσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε επενδύσεις που φέρνουν και άλλα χρήματα ή παντελονιάζονται και γίνονται κότερα και ακριβές διακοπές. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε σοβαρά και όχι εμείς, εσείς, έτσι, αλλιώς. Δηλαδή να τη δούμε την ανάπτυξη επιτέλους, αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κάτω σοβαρά. Διότι ο καθένας δεν μπορεί να έρχεται και να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να περιμένουμε η χώρα να πάει έτσι μπροστά. Και το λέω γιατί είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Η κρίση είναι εδώ, η γεωπολιτική κρίση είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και όπως όλα δείχνουν θα μείνει και για αρκετό καιρό ακόμα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λέει να απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία που ο ίδιος άνοιξε. Οπότε τι συζητάμε? Συζητάμε για παράδειγμα αν θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη και το πετρέλαιο εκείνη στο επόμενο διάστημα. Και ο Στέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρίων Υγρών Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε σε ποιο σημείο είναι τώρα οι τιμές και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Χλώσσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Πού είμαστε τώρα σε μέσες τιμές?
1: Οι μέσες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν στα 2 ευρώ, αλλά θα ήταν φυσιολογικό πάνω από 2,05, 2,06, 2,10 στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εκτροπή γενικότερα στην ελληνική αγορά και φαίνεται ότι είναι κάποιοι παράγοντες που δεν είναι τις παρούσεις. Θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, αλλά Να πούμε ότι σήμερα η τιμή στο δηληστήριο για το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε. Ενώ όλοι περιμέναν ότι,
0: ότι θα μειωθεί.
1: Μια πτώση.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει 10 δολάρια, 10 δολάρια, 10 πλάς δολάρια να υποχωρεί η τιμή του Brent στην αγορά. Είναι στα 85 δολάρια, ενώ το είχαμε δει και στα 97 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Το Brent και το πετρέλαιο κίνησης και το δηλισμένο προϊόν της αμόλυβης του πετρελαίου κίνησης είναι διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώνονται οι τιμές τους στην, στο παγκόσμιο και ιδιαίτερα στα μεσογειακά χρηματιστήρια τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, είναι η αγορά των δηλισμένων προϊόντων, η αγορά πλάτσου.
1: Σωστά.
0: Που εκεί
1: σωστά.
0: Θεωρητικά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο προϊόν.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως, για να το δώσουμε καταλάβει και στον κόσμο, ότι τα δηληστήρια αγοράζουν αργό, παράγουν δηλισμένο προϊόν, δεν το κοστολογούν σύμφωνα με την παραγωγή τους, με το κόστος παραγωγής. Το κοστολογούν σύμφωνα με το τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, είχαμε ένα προϊόν 100, το παράγαμε, το κάναμε 130 να βγάλουμε ένα κοστολόγιο 130 και έρχεται το χρηματιστήριο έξω και λέει δεν κάνει 130, μπορεί να το πουλήσει 150. Μια χαρά το πουλάει 150. Άρα συνεπώς έτσι υπάρχει και η καταγραφή τεράστιων κερδών σε όλο τον κλάδο της διήλυσης, θα έλεγα, διεθνώς. Και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Σύμφωνοι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα ελέγχου, εάν κάποιος κερδοσκοπεί στην αλυσίδα.
1: Καλά, όλοι με σκοπό το χρέος λειτουργούν. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις που ταλανίζονται οι οικονομίες, πρέπει να δούμε το περιθώριο κέρδους εκεί, κατά πόσο αυξάνεται ή όχι.
0: Ναι, προφανώς η αγορά με σκοπό το κέρδος λειτουργεί, αλλά η κερδοσκοπία είναι εκτός
1: υπερκερδοφορία,
0: ναι.
1: Υπερκερδοφορία σίγουρα όταν υπάρχουν φαινόμενα που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Και πολύ περισσότερο και τη δική μας. Και όταν κάποια από αυτά τα υπερκέρδη μπαίνουν στην αγορά με έναν διαφορετικό τρόπο για να εξαγοράσουν όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ? Εννοώ τα θεατρικά πρατήρια των δηληστήριων που είναι στη χώρα μας, επειδή υπάρχει μαμά, κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπαίνει στην Ελιανική και δίνεται ως μπόνους σε ορισμένους και όχι σε όλους για να μπορούν να πουλάνε φθηνότερα, σε ορισμένους για να μπορούν να αλώσουν την αγορά, και αυτό είναι εκτροπή της πραγματικότητας. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί όλος θα λέγει καλά κάνει και πουλάει φθηνά. Και εμείς λέμε ναι, να πουλήσει και σε εμάς φθηνά, να πουλήσουμε και εμείς φθηνά. Γιατί να πουλήσει μόνο ένας αφού γράφει τόσα κέρδη? Ας τα μοιράσει. Εκεί υπάρχει εκτροπή, έτσι. Η καθετοποίηση της αγοράς. Υπάρχει συσσόρευση των επαγγελματιών.
0: Σωστό, και θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργεί ώστε να δει αν εδώ υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία της αγοράς.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς θα κλείσει ένας βάρος του άλλου και θα μείνει στο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο πάντα είναι ανεξέλεκτο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ είδαμε την ανακοίνωση από τα δηληστήρια μιας μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μειώσεις που μάλλον έχουν εξαφανιστεί ήδη εξαιτίας της ακρίβειας. Και την εξαγγελία, την προαναγγελία μιας ακόμα μείωσης 10 λεπτών από τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό στο πετρέλαιο κίνησης. Αρκούν?
1: Κοιτάξτε, κάθε μείωση που γίνεται, που έρχεται, βοηθάει την αγορά. Και με ποια έννοια? Είτε μπορεί να μην βλέπουμε τη μείωση της τιμής, αλλά δεν βλέπουμε και την αύξηση.
0: Σωστά.
1: Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι εάν είχαμε τα 10 λεπτά που πλέον της αμόλυβης επάνω, θα πηγαίναμε στο 2,15 με πολύ άνεση μέσα στις αστικές περιοχές. Κάτι πολύ δυσάρεστο. Όπως και στο πετρέλαιο, θα είχαμε μια δηληστηριακή τιμή πάνω από το 1,90. Οπότε το 2,10 και αυτή θα ήταν μια σημαντική επιβάρηση γρήγορη. Τώρα το παλεύεις, έχεις κάποια ψηλοδικαιολογία, χάνεις τα λεφτά σου και ο πρατηριούχος και τα λοιπά, όλοι βάζουν μια πλάτη. Το άλλο κατοστάρικο που θα δώσει η κυβέρνηση στην αγορά σαφώς θα βοηθήσει. Ή θα μειώσει την τιμή ή δεν θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι, αν το δούμε και ευρύτερα, φτωχαίνουμε όλοι. Είτε το κράτος μας αναγκάζεται να δώσει χρήματα στους πολίτες, ή οι πολίτες δεν πληρώνουν ακριβότερα κάτι το οποίο δεν παράγεται στη χώρα. Δηλαδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, μια χρηματιστηριακή τιμή, μια φούσκα η οποία κάνει πλούσιους δύο. Δεν κάνει ένα εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια δύο, κάνει ναι, δύο.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα τεράστιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και σαν χώρα, αλλά και σαν παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία ακόμα χά, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κόστος. Γιατί οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, είναι αυτή που πληρώνει κάτι που δεν το απολαμβάνει.
0: Σωστό.
1: Δεν το απολαμβάνει. Δεν έχει κάτι που να πει ότι αγόρασε κάτι ακριβότερα. Μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
0: Ναι. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε μπει σε ένα ανωδικό κανάλι για τις τιμές των καυσίμων που δεν θα το δούμε σύντομα να αποκλιμακώνεται στην Αγγλία.
1: Αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι μία αστάθεια και μεταβλητότητα. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα και υπαρκτά θέματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι προβλήματα μεγάλα ή μικρά και να το αναλύσω σύμφωνα με αυτό που φαντάζομαι, οραματίζομαι και βλέπω μπροστά μου.
0: Mm-hmm.
1: Οι αποθήκες των κρατών από τα αποθέματά τους είναι άδειες.
0: Ναι.
1: Άρα συνεπώς να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση τα αποθέματα, στρατηγικά αποθέματα των χωρών να συμπληρωθούν στις αποθήκες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα όμως δεν υπάρχει υπερπαραγωγή τέτοια ώστε και να καλύψουμε τη ζήτηση για τις ανάγκες των χωρών, δηλαδή αυτό που καταναλώνεται η χώρα, και να πάρουμε και παραπάνω καύσιμο για να το αποθηκεύσουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων πηγών. Ναι, δεν έχουμε άμεσα την ανάγκη, από ό,τι φαίνεται, να έχουμε στέρηση ενεργειακών προϊόντων, αλλά δεν έχουμε το πλεόνασμα για να γεμίσουμε τις αποθήκες σε μια άλλη στραβή που μπορεί να γίνει στην παγκόσμιο πόλεμο, αυτό που γίνεται ουσιαστικά παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ενεργειακό παγκόσμιο πόλεμο είναι. Το επόμενο είναι ότι κινούνται τα προϊόντα τα διελισμένα με διαφορετικό ρυθμό από ότι το Brent.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εδώ πάλι γι' αυτό θα έχουμε και ένα θέμα που μπορεί το Brent να πέσει 10%, τα διελισμένα μπορεί και να μην πέσουν καθόλου, να πέσουν 2-3. Υπάρχει μια δυσαρμονία. Γι' αυτό δούμε ότι τα διελισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ότι αυξήθηκε το Brent.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν πουλάνε τις ποσότητες που θέλουν, άρα χρειάζονται κέρδη τα οποία δεν τα έχουν. Έχουν την ανάγκη να πουλήσουν έστω και φτηνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κράτη θέλουν να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που είχαν και τους λείπουν. Υπάρχει μία μάχη στα πρόσημα του χρηματιστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ υπάρχει και διεθνής κερδοσκοπία, έτσι. Όταν βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε ότι μεγάλοι οίκοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια το πόλεμο
0: προφάνω.
1: Από αυτό εδώ, ή καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορούν και επηρεάζουν το χρηματιστήριο, μπορούν και το επηρεάζουν το χρηματιστήριο ενέργειας και των προϊόντων αυτών. Είναι λίγο δυσεπίλητο το mm-hmm. θέμα και ιδιαίτερα από εμάς. Εμείς παρατηρητές είμαστε, αλλά βλέπουμε και θέλουμε μια υγιή αγορά.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα από τις υψηλές τιμές.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εκεί καταλήγει ότι είναι λίγο δύσκολο να έχουμε με σοβαρή αποκλιμάκωση. Να πάμε στο 1,70, στη βενζίνη στο 1,65, 1,70, 1,75. Πιθανότατα να παλεύουμε για κάτω από το 2 ευρώ. Σήμερα, αν βλέπετε πολλά πρατήρια που είναι κάτω από το 2 ευρώ, κάνουν τα λεφτά τους. Να ξέρετε, δεν είναι. Γιατί για να πούμε μια τάξη μεγέθους, για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Όταν μας έβαλαν το πλαφόν, διαμαρτύρηθηκαν οι πρατήρχοι, βγήκαν στις αγορές να γραφτάνε, θα κάνουμε απεργίες, θα κάνουμε mm-hmm. ένα, και μπήκε ένα πλαφόν 15 λεπτά, συν 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους των εταιριών,
0: ναι.
1: 20, που συμπεριλάβανε το ΦΠΑ κτλ. Σήμερα το δηληστήριο πουλάει πετρέλαιο κίνηση είναι 86.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε λοιπόν και τα 2 λεπτά, πρέπει να είναι 2,06.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι 2,06 όμως το πετρέλαιο κίνησης, όπως και η βενζίνη που πουλάει 84. Δεν είναι 2,04.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, άμα θα δείτε σε πάρα πολλά πρατήρια, είναι από τα 2 και κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Οπότε έχουν επιβάλει από μόνοι τους το μέτρο, με λίγα λόγια, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Μάλιστα.
1: Κάποιοι που έχουν χρήματα και οι μεγάλες αποθήκες μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν, να μειώσουν τη χασούρα τους, γιατί περί χασούρας πρόκειται. Και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι ισχυρός με μέτρια, ισχυρό ή ανίσχυρο αν θέλετε, κάποια παρατήρια και συνήθως οικογενειακά είναι αυτά, πραγματικά θα πετάξουν λευκή πετσέτα.
0: Νάστε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θα παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα.

87 χρόνια πάνε από τότε που η Judy Garland ηχογράφησε το Over the Rainbow, και ο μάγος του Oz βγήκε, είχε βγει ήδη στους κινηματογράφους, τεράστια επιτυχία με το Ουράνιο Τόξο που περιμένουμε να βγει, να σώσει λίγο την κατάσταση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Χρωστάω ακόμα την υπόθεση της Ακρόπολης και την υπόθεση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, τελική ευθεία για αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Και παρά το γεγονός ότι είναι 28 Ιουλίου, δηλαδή λες ρε παιδί μου ότι αν μιλάμε για πολύ σημαντικά νομοσχέδια, δεν θα τα περάσει η κυβέρνηση τον Ιούλιο, αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Δεν έχουμε και μνημόνια που καθόμαστε το 15 Αύγουστο και ξενυχτάγαμε για να περάσει το μνημόνιο. Θα το ξεκινήσει τη συζήτηση να γίνει κανονικά με στο φθινόπωρο κάποια στιγμή να περάσουμε το νομοσχέδιο. Μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ των πολλών άλλων που κάνει, όλη την περιουσία του ΟΔΑΠ, δηλαδή ό,τι έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και οι οργανισμοί για τη διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και των ιστορικών τόπων, τα περνάει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι παιδιά, η διαχείριση δεν είναι σωστή και αυτό και πρέπει να... Ωραία, εγώ να το δεχθώ ότι η διαχείριση δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να το περάσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο, εγώ δεν λέω την Ακρόπολη, πρέπει να βάλουμε, να κάνουμε σαν να είναι... Να διαχειριστούμε σαν να είναι εμπορικός τόπος η Ακρόπολη. Ναι, φέρνει έσοδα, ναι, πρέπει να την προσέξουμε, ναι, πρέπει να έρθει και άλλος τουρισμός να το δει, αλλά πρέπει να το δούμε έτσι εντελώς εμπορικά όλο αυτό το ζήτημα. Και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις δομές που υπάρχουν τώρα και προστατεύουν την Ακρόπολη? Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει σε μια ανώνυμη εταιρεία, και που ξέρω εγώ μετά ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία δεν θα δώσει σε μια άλλη ανώνυμη εταιρεία το χώρο της Ακρόπολης. Πώς είχαμε δει εκείνα τα υπερχοντρόνους που φτιάχναν το παπούτσι πάνω από την Ακρόπολη, θυμάστε? Ωραία, να κρεμάσει βρακιά, γιατί αρχαίο πνεύμα θάνατο, και να βρακεί στον Κίωνα θα ανεβάσει τις πωλήσεις, γιατί όχι? Παλιά, τα άσπρα, αυτά που φοράγαμε φαντάρι, δεν λέω εγώ για καινούργια, τίποτα, αυτά τα παλιά, τα ωραία. Αλλά ποιος, που ξέρω εγώ τι θα το κάνει δηλαδή στην Ακρόπολη και ποιος θα το προστατεύσει όλο αυτό το πράγμα? Μπαίνει τα πάντα, και εγώ ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση και μόνο το ότι αυτή η συζήτηση έρχεται 28 Ιουλίου στη Βουλή, πάνω στη θερινή Ραστόνη, να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο και να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, συζήτηση, επιστημονικές έρευνες, επιστήμονες να έχουν μαζευτεί, να έχουν κάνει συνέδρια για το πώς θα διαχειριστούμε την Ακρόπολη, και όχι να διαβάζει, ξέρω εγώ, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία τι λέει? Λέει ότι και στον πολιτισμό υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση. Ο πολιτισμός είναι μια βαθιά πολιτική έννοια, άρα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται η κοινωνία μας. Επηρεάζεται και επηρεάζεται από κοινωνικές αξίες και τις πολιτικές επιλογές της κοινωνίας μας. Και λέει η κυρία Μανδώνη, η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση, ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Όχι κυρία Μενδώνη, όχι κύριε Μητσοτάκη, ο πολιτισμός και η Ακρόπολη δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση μιας κυβέρνησης του σήμερα. Είναι πολλές χιλιάδες χρόνια παραπάνω από την δική σας διακυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε μάλλον αυτό να το βλέπουμε πέρα από κάθε κυβέρνηση και πέρα από κάθε ιδεολογική αγκύλωση που μπορεί να έχει κάποιος. Αν δηλαδή θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, τι να κάνουμε? Να ιδιωτικοποιήσουμε και την Ακρόπολη? Και το λέω επειδή αυτό έρχεται μαζί με το διορισμό της διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε ψηφιστεί από τους γιατρούς, την διόρισε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και επειδή όλο αυτό θυμίζει άλλες εποχές, ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που κάνει εκλογές ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η αλήθεια είναι ότι το να διορίζει διοίκηση στον Σύλλογο ο Υπουργός, και όχι μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά με την δυνατότητα να παραμείνει αυτή η διοίκηση και για 9 μήνες. Λες ότι ρε παιδί μου, μήπως το παρακάνουμε λίγο, μήπως το παρατραβάμε, μήπως δηλαδή αυτό το πράγμα ξεφεύγει της πολιτικής ορθότητας και της πολιτικής κοινής λογικής, αλλά θα μου πεις ψηλά γράμματα.
κοιτάω κι εγώ έξω από το στούντιο. Ο Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Soul Edition. Σωτήρης Ξενάκης.

0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
1: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά.

0: Η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-094494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Έγινε πράξη.
10: Χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσιπρά, που σήμερα κλείνει τα 52, φίλε μου. Ναι, μεγάλωσε και ο Αλέξης. Ναι. Ο Αλέξης ο μικρός που τον βλέπαμε σε εκείνη τη συνέντευξη με τη μάνα Άννα Παναγιωταρέα σαν επαναστάτη, μαθητή, ναι, ναι, ναι, με τον κινητοποίηση επικεφαλής των εκπαιδευτικών και μετά σαν επαναστάτη στο κοινωνικό γραμμή γίγνεσθε κλπ. Πενιντάρισε πια, να βάλεις μετά το πενιντάρι που είναι ένα νέος της εποχής, ναι, ναι, ναι, μετά θυμίσου το βάλεις, κάνα παραγγελία σήμερα. Λοιπόν, και είχα γενιά από χθες, αλλά την ξέχασα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον κύριο Τσίπρα, να είναι καλά, να είναι υγιής, να χαίρεται όσους αγαπάει.
11: Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ευχαριστώ. Του βάλαμε να του τραγουδάει και χρόνια πολλά το χαρέ. Και τη Μέριλιν, δηλαδή κορυφαίο. Μία στο JFK και μία στον Άλεξ Τσίπρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος έτσι. Και αυτός και όσοι αγαπάει να είναι καλά. Υγιής κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ή δεν τα βρίσκουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τι άλλο είδα σαν σήμερα εσύ. Πέθαναν ταυτόχρονα δύο μεγάλοι της κλασικής μουσικής, ο Βιβάλτι και ο Μπαχ. Εγώ ξέρω, άμα δεν ξυπνήσω με Βιβάλτι το πρωί, πάει στραβά η μέρα μου. Και άμα δεν κοιμηθώ με Μπαχ το βράδυ, παθαίνω κάτι. Καλά που δεν έχω να σκουρίσω εδώ πέρα πώς το λένε, να με μαλώνει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ρε εσύ Γιαννάκη μας από πού είναι το τραγουδάκι αυτό, από το μόνο του Monty Python. Τα είπαμε από πού είναι. Ναι. Λύσαξες με το Μητσοτάκι από το 19, έχεις λύσαξει και τον έχεις φάει στη μάπα μέχρι το 26. Περίμενε λίγο ακόμα. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για τα μηνυματάκια σας. Τα περιμένουμε έτσι για να μην νιώθουμε ότι μιλάμε και μόνοι μας. Η Αθήνα έχει αδειάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της, δεν έχει αδειάσει τελώς προς Θεού έτσι. Αλλά πια δεν υπάρχει κίνηση. Κάνω έτσι μηχανικά αυτό που κάνω κάθε πρωί εδώ και μήνες, να δω πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω τον Κηφισό να έχει από τη Λένορμαν μέχρι τη... ποια Φιλαδέλφεια, πολύ πιο κάτω. Μέχρι τα Άνω Πατήσια και λίγο πιο πάνω κίνηση. Στην Κάθοδο από λίγο πιο πάνω από τη Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λένορμαν. Όλος ο υπόλοιπος είναι χαρά Θεού. Δεξιά από τον Κηφισό προς τον Πειραιά έχει κίνηση. Εκείνη και ότι είναι κλειστό το ένα κομμάτι του δρόμου εδώ και δεν θυμάμαι πότε, από τον περασμένο αιώνα πρέπει να είναι. Η παραλιακή είναι μια χαρά, η περιφερειακός δεν έχει κάποια θέματα ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Η Συγκρού έχει στην Κίνα αναδότης μια μικρή κινησούλα, μέχρι τον νέο κόσμο δηλαδή. Η Κηφισίας στην άνοδό της από χαμηλά σχετικά μέχρι και το Χαλάνδρι. Στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, όχι δεν έχει, προς τα κάτω μετά σπάει. Και η Μεσογείο είναι αριστούργημα. Στην άνοδο είναι αριστούργημα, στην κάθοδο έχει κάτι μικρά κομματάκια κόκκινα. Για να δούμε και το αγαπημένο μου σημείο. Από Χαϊδάρι, μετά από το Χαϊδάρι, αρκετά μετά το Χαϊδάρι, εκεί που είναι το δάσος δηλαδή. Και μέχρι το Σκαραμαγκάλα, δεν είναι κόκκινο κίτρινο είναι το πράγμα, πηγαίνει. Και το κέντρο της Αθήνας. Λογικά πράγματα. Ακόμα είναι άλλωστε 9 και 4. Δεν έχουν βγει τουρίστες παγανιά. Ο καιρός θα είναι καλός. Θερμοκρασία σήμερα, για να δούμε πόσο θα δείξει την Αθήνα. Θα σας πω αμέσως. Αν ακούει ο Θοδωρής ο Γιορταμιλής και έχει να μου πει καμία είδηση για τον καιρό, μου τη λέει. Σήμερα βλέπω θα φτάσει λέει τους 36 στην Αθήνα. Αύριο πιο χαμηλά, 33, 32, βλέπω 32, το Σάββατο 31, 32 την Κυριακή και ξανά άνοδος από Δευτέρα. Αλλά αυτά είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όχι δική μου, μη μου ζητάτε αρέστα. Έτσι κι αλλιώς αυτή η Παρασκευή είναι παραδοσιακά η Παρασκευή της μεγαλύτερης εξόδου μαζί με αυτή του 15 Αυγούστου. Θα φύγουν πολλοί δηλαδή, θα διάσει η Αθήνα φαντάζομαι σε μεγάλο βαθμό. Όσοι φύγετε αυτή την Παρασκευή σας λυπάμαι. Ή φύγετε πολύ νωρίς ή φύγετε πάρα πολύ αργά. Άμα φύγετε ξοκάτι τρίτο μεσημέρι και όχι μακριά να πάτε, εκεί που πηγαίνω εγώ συνήθως ξοδοχώ στην Πελοπόννησο εδώ στην Αργολίδα, άντε τραβαράκι θα το φάτε μέσα στον νερό, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα σταματάτε στα ΣΕΑ και θα έχει μια ώρα 8 χιλιόμετρα για να πάρετε ένα καφέ. Θα βάλετε τη βενζίνη, πάμε η βενζίνη, ε. Κάτσε να σας πω τιμές βενζίνης τώρα, ναι.
2: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
1: Όλα καλά, όλα αμφιρά. Πάμε θαυμάσια. Λοιπόν, εκεί που δεν πάνε θαυμάσια καθόλου είναι στην Ισπανία και τη Γαλλία. Έχουν τις πιο μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετιών. Μιλάμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα. Δεν είδα αν έχουν ζητήσει τις παραιτήσεις του Σάντσεθ και του Μακρόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μπορεί και να το έχουν κάνει και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί εδώ εμείς αυτό έχουμε έτσι. Κάθε φορά που έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, ζητούνται οι παραιτήσεις πρωθυπουργών και δεν εννοώ μόνο για τώρα, εννοώ και πριν. Οι προηγούμενοι το ίδιο έκαναν και οι παραπροηγούμενοι και οι αντιπαραπροηγούμενοι κλπ. Λοιπόν, θα βδεί ο Τραμπ τον Νετανιάχου σε εκείνη τη συζήτηση συνάντηση που αναβλήθηκε πριν από μερικές μέρες. Αλλά λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα πουλήσω όπου θέλω, δεν με ρωτάω κανέναν. Οκ, για τα F-35 το είπε αυτό προφανώς, έτσι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ή απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Κάτσε μόνο να τη βρω. Βέβαια λίγη μουσική, γιατί δεν την έφερα μέσα, την ξεκοκάλιζα και δεν την έφερα μέσα. Έχει πολύ ωραία θέμα.

Κατερίνα Πλατή, πριν από εσάς, για εσάς, την έφερε την εφημερίδα. Τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση ως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800.000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να μπορέσει να συμβεί. Και ένα δεύτερο θέμα που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό το θέμα που έχουν τα νέα. Κύμα μεταβιβάσεων, λέει, στα ακίνητα. Έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν 150 εκατομμύρια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η συνταγματική αναθεώρηση, όπως τα λέγαμε εδώ πέρα όλους τους τελευταίους μήνες με τον Μπίλη, ο Βασίλης Κορίς, πάμε αυτή τη βδομάδα, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Και απλώς θα δουλέψει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που εγώ λέω, είμαστε καλά να μην δουλέψω. Κάνουμε αυτή τη σκάτζα δηλαδή. Θα περάσει, μου είπε σήμερα, μην τα βόλτα από εδώ. Οπότε έξω να είστε σε γρήγορη, θέλω να σας πω όλοι σας. Ως τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδατε τι γίνεται στην Ισπανία και τη Γαλλία. Αχ, Θεός φυλάξει, μην έχουμε τα ίδια. Λοιπόν. Πάει μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει δηλαδή, διότι καταψηφίστηκαν κανένα από τα άρθρα τα προτινόμενα για αναθεώρηση, δεν πήρε 180 ψήφους. Θα γίνει και μια δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, ούτε τότε θα πάρει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από αυτά τα προτινόμενα χρειάζεται 180 ψήφους. Που για να τους βρει αποκλείται τους έχει ένα κόμμα. 1,180 βουλευτές έχει να έχει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι καν την εποχή του Μητσοτάκη να έχει τόσους βουλευτές και του Σιμίτη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις. Αν τις δείτε, γράψτε μου. Ναι. Και μιλάμε για διάφορα θέματα από την ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, αίσθηση προκάλεσε ότι η ρύθμιση για τους. Η διάταξη για την εξαετή. Πώς το λένε, θητεία μία και μοναδική του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία είχαν σηκώσει μπαράκι διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη η οποία δεν την ψήφισε ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν. Και όχι παρούσα, παρόν λέγεται. Ακόμα και αν ψηφίζει γυναίκα, έτσι λέγεται στην διαδικασία στη Βουλή. Δηλώνει το παρόν. Αυτό είναι το. Επειδή το ακούει κανείς και λέει, μα είναι παρούσα, δεν είναι παρόν. Δηλώνει το παρόν αυτό. Οπότε δεν λέει παρούσα. Μόνο εκείνη λοιπόν, ναι, γιατί διάφοροι άλλοι που βγαίνανε και εδώ μεταξύ άλλων στα μικρόφωνα τα δικά μας και είχαν σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης, ψηφίσαν κανονικότατα. Ξέρετε, το βουλευτιλίκι είναι γλυκό. Λοιπόν, και δύσκολο ο άλλος ρισκάρει να το χάσει. Αυτό που βλέπω είναι, και πρέπει να το εξομολογηθώ, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με το Πασόκ. Δεν θα κάνει διακοπές πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που λένε οι πολιτικοί δεν θα κάνουν διακοπές, τους έχει βάλει και ο ίδιος τον εαυτό του βέβαια σε διαρκείς εκδηλώσεις θεματικές κλπ. Ήταν στοιχείο χθες, νομίζω, και έκανε μια εκδήλωση. Εντάξει, το νησί της Ναυτοσύνης, ηχείος, έτσι, για την ναυτιλία. Έχει κάνει σε 1,5 μήνα 5 θεματικές. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε και ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Αυτός, αν θυμάστε, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά πέρασε από το στρατόπεδο του κ. Κασελάκη και φαίνεται πως θα βρει λιμάνι στην αγκαλιά του Πασόκ. Και διάβασα στο ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη στην Απογευματινή ότι και μία ακόμα βουλευτή, πρώην βουλευτής, που εμένα μου είναι και πολύ συμπαθής, κ. Ολυμπιάτη Τελιγιορίδου από την όμορφη Καστοριά, ετοιμάζεται και αυτή για το Πασόκ. Και επίσης υπάρχουν και κανένα δύο βουλευτές που είναι στο περίμενε, όπως είναι ο κ. Αποστολάκης και η Νίνα Κασιμάτη, που ακόμα δεν έχει κλείσει γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, αλλά δεν νομίζω να μην την πάρει. Και πιστεύω δηλαδή ότι αν τελικά γίνει αυτό, αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το Πασόκ, η παρουσία της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδελτία του στη Β' Πειραιά. Έχω πολλά ακόμα να σας πω. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Θα έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, αμέσως μετά. Επειδή κάποιοι γκρινιάζατε χθες ότι ξεκινήσαμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, θα τον θυμάστε, ήταν διοικητής του ΙΚΑ κάποτε. Ομότιμος καθηγητής ασφάλειας στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Αυτό είναι η παλιά Αβουσουπού, η σχολή μου δηλαδή. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα σας ενδιαφέρει πολύ. Έχασα τη σημειώσου μου τώρα, αν θα τις βρω σε λιγάκι. Κατέρινα Πλατή, πάλι τις έχασα.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και όλο αυτό που λέω για το τι γίνεται με τις τιμές των τροφίμων και τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν είναι πια μακριά, είμαστε ένα μήνα μακριά. Θα δούμε και τι γίνεται στα πιο διεθνή θέματα, όπως η ιστορία με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, Ιράν, πετρέλαιο, καύσιμα, με την Αλεξία Τασούλη, τη συνάδελφο, την εξαιρετική και φίλη, και ό,τι άλλο μας προκύψει στην επικαιρότητα. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στείλτε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα. Τώρα έχουμε χρόνο, μπορούμε. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Ξέχασα να πω ότι ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, ότι η Μαρία Ιωάννου είναι στο 211-1088-80 και σας περιμένει, ένα ευγενέστατο κορίτσι, μια πολύ καλή συνάδελφος, νέα, πολύ νέα, πάρα πολύ νέα, να είναι καλά. Η Κατερίνα Πλατή που είπαμε γενέθλια σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τις μουσικές, μερικές θα τις κλέβω κι εγώ και τις επιλέγω. Θανάση με την άδειά σου. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, έχουμε να σας βάλουμε μερικά μόλις γυρίσουμε. Ξέχασα κανέναν? Όχι. Ο Βασίλης Κουρής είπαμε, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με το καλό. Θα κλείσει μοναχούλης του εκείνος, όπως μοναχούλης μου είναι και εγώ τώρα. radio@parapolitika.gr. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να σχολιάσετε την επικαιρότητα, έχετε στείλει μηνύματα. Έχετε, λέω. Έχετε στείλει και αρκετά. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Ανούλα μου. Πολύτιμοι συνεργάτες γίνονται ακροατές με τα μηνύματά τους. Όταν είσαι μόνος στο μικρόφωνο, λέει Άννα Σεμινάκη, συνάδελφος και φίλοι εδώ και δεν λέω πόσα χρόνια, Νούλα μου. Αρκετά πάντως. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μόλις γυρίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, έστω και έτσι αισθάνομαι καλύτερα κι εγώ.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Του λόγου ποιο είσαι?
4: Του Ναυάρχου.
3: Ποιανού Ναυάρχου?
4: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
3: Τσαχτσαρίδη.
4: Μάλιστα.

0: Όταν το άκουγα αυτό το τραγούδι και ήμουν 20 χρονών, έλεγα εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα το πράγμα. Ναι. Τώρα τα ακούσα αλλιώς όμως, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να σου. Καταρχάς, από μια καλημέρα στη Vivian την Μπενέκου. Καλημέρα, Vivian. Καλημέρα. Μην το κάνεις αυτό που γράφεις όμως, εντάξει. Αυτό, μην το κάνεις αυτό που γράφεις. Και σε όλους τους υπόλοιπους και ακόμα και σε αυτούς που έχουν αρχίσει τα πινελίκια πρωί-πρωί, θα τα διαβάσω όλα και τα πινελίκια.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία.
0: Ναι.
8: Δεν πάμε με συνθήματα.
0: Λέτε τι δηλαδή, ότι δεν έχει σχέση όμως όλο αυτό και με το δημοσκοπικό ζήτημα που έχει προκύψει, με το ότι νομίζω έχει εμβαριστεί το κόμμα Τσίπρα.
8: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το Πασόκ.
0: Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι, δεν είναι κατηγορία αυτό που λέω τώρα εγώ. Είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι.
8: Εσείς μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής. Αλλά
0: μάλιστα
8: η στρατηγική είναι η ίδια.
0: Ναι.
8: Εμείς έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα προγραμματικά μιλούσαμε.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα συνεχίσετε.
8: Το κάναμε με τη μείωση των ωρών απασχόλησης πριν εμφανίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κάναμε με το ιδιωτικό χρέος πριν εμφανίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
8: Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια καθαρή στρατηγική.
0: Τώρα.
8: Ότι εδώ δεν είναι απλά ατάκτως ηρημένα αποσπασματικά μέτρα, αλλά ένα συνολικό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος. Ο κεντρικός πυλώνας είναι το να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και το κράτος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πολιτικές για να στηριχθεί η κοινωνία.
0: Ωραία, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι άχαρο για τον πολύ κόσμο, αλλά κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιλαμβάνει εμβληματικά ζητήματα όπως το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αξιολόγηση στο δημόσιο. Χθες λοιπόν καταψηφίστηκε, δεν μπόρεσε να πάρει κανένα από τα άρθρα αυτά 180 ψήφους. Εξηγούσα στον κόσμο, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, ότι θα γίνει άλλη μια ψηφοφορία που πάλι δεν θα υπάρχουν 180 ψήφοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από τα υποαναθεώρηση άρθρα χρειάζεται 180 ψήφους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, λέω εγώ, και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, να το κάνει αυτό ένα κόμμα. Δεν θα υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 180 βουλευτές, πρέπει να πάρει 50% σχεδόν. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά δεν κατεδαφίζει κάθε προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα, όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που φωνάζει ο κόσμος, ορίεται εδώ και χρόνια, ότι δεν γίνεται οι υπουργοί να μην δικάζονται από το φυσικό δικαστή.
8: Θεωρώ ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέτε.
0: Για πέστε μου, ναι.
8: Ακριβώς θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
0: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
8: Να ζητήσει ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη. Και να το εξηγήσω.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει από αυτή τη Βουλή, ας πούμε. Ναι.
8: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε μια θέση. Ζητάμε να αναφερθεί το άρθρο 110 του συντάγματος, ώστε να είναι απαραίτητοι οι 180 βουλευτές και στην αναθεωρητική. Εμείς λέμε δηλαδή ότι είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικό, έτσι κι αλλιώς η αναθεωρητική, όσες ψήφους και να έχει προτείνουστε,
0: να είναι 180.
8: Άρα είναι θέση αρχής. Πάμε τώρα στα τρία επιμέρους που μου βάλατε. Το άρθρο 86 η κυβέρνηση το αναθεωρεί, κύριε Ξενάκη. Όχι. Κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης του 151 της Βουλής.
0: Ναι.
8: Άρα δεν κάνει αυτό που λέγαμε και η ίδια έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνει στο φυσικό δικαστή με έναν τρόπο που δεν έχει να κάνει.
0: Μα η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει. Η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει αυτή η εφόσον.
8: Φέρνει μια διατύπωση και λέει θα υπάρχει πριν ένας έλεγχος δικαστικός, αλλά την τελική απόφαση αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη να παραμένει στη Βουλή.
0: Ναι.
8: Άρα εδώ τι έχουμε. Σε ένα θέμα που σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, άρα πολύ εύκολα θα βρεις 180 βουλευτές, το κρίσιμο είναι η διατύπωση. Η μοναδική δύναμη η οποία δεν θέλει να το αναθεωρήσει είναι η κυβέρνηση.
0: Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, λέω, θέλω να πω στην επόμενη Βουλή.
8: Μα μισό λεπτό. Ας πούμε ότι μια κυβέρνηση, η επόμενη, οποιαδήποτε,
0: έχει
8: 151.
0: Ναι.
8: Και θέλει να εργαλειοποιήσει ξανά το 86 για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί της.
0: Ναι.
8: Θα πάει με 151 με μια διατύπωση που θα κρατάει στη Βουλή τη δυνατότητα. Έχει αναθεωρηθεί το 86 ουσιαστικά. Όχι.
0: Ναι.
8: Άρα, εμείς τι λέμε, θέλουμε να αναθεωρηθεί. Να είμαστε όλοι στήριξη των ευθυνών μας και να κάνουμε πραγματική αναθεώρηση του 86.
0: Ναι.
8: Άρα, με το 86 σας απάντησα.
0: Ναι.
8: Άρθρο 16.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη. Πριν. Δεν θα αναθεωρηθεί ούτε αυτή τη φορά.
8: Αλλά
0: πάμε να δούμε. Μπορεί να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος.
8: Πάμε τώρα. Πάμε στο 16.
0: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
8: Του είχαμε πει και ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
8: Να μην είναι ιδιωτικά.
0: Και έχετε και θέματα και μέσα στο κόμμα σα. Τα τελευταίε μέρε
8: είδαμε. Το θέμα όλοι συμφωνούν στα μη κρατικά.
0: Ναι, αλλά όλοι είδατε ιδέα με την κυρία Γιαννακοπούλου. Τι είπε, ότι αυτό δεν το συμφωνήσαμε για τον νόμο Πιερακάκη. Το θυμάστε τη δήλωση που έκανε. Ναι. Ήταν μια διαφοροποίηση. Ήταν μια διαφοροποίηση. Α, μην μείνουμε εκεί. Ο
8: Πιερακάκη λέει ιδιωτικά και κερδοσκοπικά.
0: Ναι, ναι.
8: Του είχαμε πει ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
8: Να έχουμε καθαρή διατύπωση ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά για να βρούμε λύση.
0: Ναι.
8: Δεν ήθελε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Και ο νόμος Πιερακάκη έχει αποτύχει στην εφαρμογή του. Ήρθε κανένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Τα κολέγια που ήταν εδώ και ήδη συνεργάζονταν.
0: Καλά, δεν θα έρχονταν για το Χάρβαρντ. Ναι, ναι, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
8: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θα έρθει το Χάρβαρντ όμως. Δεν το έλεγα εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά για να το
8: η
0: λέτε,
8: κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν θέλετε να έρθει το Χάρβαρντ ή να έρθει.
0: Νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή που δεν την πίστευε κανείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέστε μας. Ναι, ναι, ναι. Για πέστε μας.
8: Και εκεί λοιπόν, αν η διατύπωση είναι αυτή που πρέπει, θα υπάρξει συμφωνία. Τι για εμάς είναι μια
0: φάση. Πάμε και στο τρίτο, στην αξιολόγηση το δημόσιο.
8: Την αξιολόγηση. Δεν φέρνει αξιολόγηση. Θέλει άρση μονιμότητας. Η άρση μονιμότητας δεν είναι αξιολόγηση.
0: Για όσους προσλαμβάνονται από τώρα και στο εξής.
8: Η άρση μονιμότητας σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί ένα κράτος πελατειακό όπου κάθε κυβέρνηση θα διώχνει τους προηγούμενους και θα παίρνει άλλους.
0: Ναι.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο κύριος Κυλακάκης, ο άνθρωπος είναι φιλελεύθερος το λιγότερο.
0: Ναι.
8: Δηλαδή ήταν παλιά, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είναι ένας εκπρόσωπος του νεοφιλελευθερισμού. Όμως επειδή ο άνθρωπος έχει μια συγκροτημένη σκέψη, τι είπε, ότι αυτό το πράγμα, αν γίνει άναρχα, θα οδηγήσει σε πελατειασμό.
0: Μες.
8: Άρα εδώ εμείς έχουμε καθαρή διαφωνία. Εμείς λέμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το θέμα.
0: Ναι.
8: Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα νόμων.
0: Μάλιστα.
8: Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμους
0: ναι.
8: και την αξιολόγηση δεν τους εφαρμόζει.
0: Τώρα κύριε Τσουκάλα, επειδή ο χρόνος τελειώνει.
8: Πόσοι
0: ναι.
8: παραμένουν
0: ναι.
8: να είναι με αναθέσεις και όχι με κρίσεις.
0: Λοιπόν.
8: Άρα εμείς τι είπαμε και να κλείσω.
0: Ναι.
8: Συζητάμε κάθε μορφής αξιολόγηση να εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
8: Συζητάμε, γιατί είναι απαραίτητη για εμάς η αξιοκρατική αξιολόγηση,
0: ναι.
8: και συζητάμε αν θέλουμε μέσα από τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες αν κάποιος είναι επιορκός που ήδη υπάρχουν.
0: Ναι.
8: Αλλά το να νομιμοποιήσουμε, το να μπορεί να διώχνει όποιος θέλει, όποιον θέλει.
0: Ωραία. Να σας πω, περιμένουμε μεταγραφές σήμερα αύριο. Η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ ωραίο χαφ από την Κροάτη. Περιμένετε να
8: καταλάβετε.
0: Διαβάζω ότι ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης είναι έτοιμος να προσχωρήσει το ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ξέρετε κάτι.
8: Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις και σήμερα θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον.
0: Και σήμερα θα υπάρξουν. Πέστε μας καμία είδηση. Και σήμερα λοιπόν θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
8: Ειδήσεις εσείς, επειδή είστε πολύ καλός.
0: Όχι, εγώ διάβαζα το ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη. Θέλω να το πω του συναδέλφου, ο οποίος καλύπτει και το ΠΑΣΟΚ. Και είναι εξαιρετικό και λέει ότι θα είναι ο κ. Χουρδάκης και λέει και για την κυρία Ολυμπία Τελιορίδο, για την οποία έχω πάρα πολύ θετική άποψη, από την Καστοριά είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μια πολύ εξαιρετική παρουσία. Και λέει αυτά τα δύο ονόματα. Και μάλιστα λέει ότι θα είναι σήμερα. Ναι, τώρα να σας πω. Συμφωνείτε μαζί μου κι εσείς.
8: Σήμερα θα υπάρξει κάτι, θα το δείτε. Δεν θέλω εγώ να μπω σε ονοματολογία. Η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα διαδιπλωθεί όλο το επόμενο.
0: Την κυρία Τζάκερ θα την πάρετε.
8: Δεν μπαίνω σε ονοματολογία.
0: Δεν μπαίνω.
8: Και δεν λοιπόν, είναι αυτή η ουσία, κύριε Ξενάκη. Εντάξει, η ουσία είναι οι πολιτικές.
0: Την ερώτηση γιατί έπρεπε να την κάνω. Λοιπόν,
8: έπρεπε να την κάνω, δημοσιογραφικά το καταλαβαίνω.
0: Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και επειδή θα μάλλον δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι αυτή τη σεζόν, από τη νέα σεζόν τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη σε εσάς, γιατί δεν σας βλέπω για πολλές διακοπές φέτος εσάς. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Προανήγγειλε ουσιαστικά ότι σήμερα θα έχουμε προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Το πιο πιθανό είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που πέρασε κάποια στιγμή και από τον κύριο Κασελάκη, πρόσωπος τύπου δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, θα καταλήξει στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάπου στη Θεσσαλονίκη, και η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου για την Καστοριά. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν ο Φίλιππος Πετσάλινικος το εμβληματικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα και λέει ότι τον Αύγουστο, ο κύριος Κυριανάκης λέει, όπως θα θέλει και προηθεί, λέει πως τον Αύγουστο 26 θα είναι στο 100% το ETCS για τα τρένα. Είναι το σύστημα αυτομάτης παίδησης. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Κωνσταντίνα, αν κάνω λάθος. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως δεν θα είναι έτοιμο, πόσο μας δουλεύουν και πόσο δεν τους νοιάζει που παίρνει ο κόσμος στο τρένο χωρίς καμία ασφάλεια και αποτύχει, δεν έχουμε νέα Τέμπη. Το διαβάζω όπως είναι. Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Γιάννη, που στέλνει τα χρόνια της πολλά στην Κατερίνα την Πλατή. Τι λέει για τα λαγκάδια της Αρκαδίας. Με την παρέα μας λέει, από τα λαγκάδια Αριδαίας λέει. Από τα λαγκάδια Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Την καλημέρα μας, τα λαγκάδια της Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Εγώ ήξερα η Κάλυμνος ότι έχει πολλά παιδιά. Πολύτεχνος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από την Χανιά. Καλημέρα, Εμίλη, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Αλέξη Τσίπρα, χρόνια πολλά λέει. Για 65% διαγραφή το 2019 και το υπόλοιπο 122 χωρίς τόκους. Η Uber να δουλεύει στην Αθήνα μόνο μεταξύ το 2018. Εύκα από 450 ευρώ το μήνα, μενού δούμε στο πήγε σε 167 ευρώ. Φορολογία με βιβλία εσόδων, εξόδων, όχι τεκμαρτό. Βασίλης, ταξί, πενταμελής οικογένεια. Όπως καταλαβαίνεις, θα το κάνει το ταξί εκλογικό κέντρο για τον κύριο Τσίπρα, ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Λέει καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας, εν ώρα εργασίας. Ακούμε με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2. Θερμές ευχαριστίες στον Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 για την αναμετάδοση. Χαίρομαι γιατί έχω και φίλες και φίλους που μας ακούν εκεί. Στον πύργο του Μιστρά, ξέρουνε. Καλημέρα στους φίλους μας εκεί στον πύργο Μιστρά. Καλημέρα, κυρία Σιμίνα, και νομίζω σε εσάς τα είπαμε. Καλημέρα, σύντροφε, λέει ο Δημήτρης. Σύντροφο, είσαι και φαίνεσαι. Είναι φίλος, δεν παρεξηγεί. Έχεις εμάς που σε στηρίζουμε και σε αγαπάμε. Θα ήθελα να μάθω αν συμφωνείς, λέει, με την παραχώρηση της Σάνελ Αρένα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συμφωνώ με οτιδήποτε μπορεί να κάνει την ΑΕΚ ισχυρότερη οικονομικά, να μπορέσει να μπει και αυτή στο παιχνίδι του μπάσκετ, γιατί θα μείνουμε πολύ πίσω. Τώρα που υπάρχει ήδη Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που είναι υπερομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται πολύ και εμείς μένουμε πίσω. Ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά. Καλοδεχούμενο είναι για μένα και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που δεν τον ξέρω ούτε προσωπικά, έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ και δεν βλέπετε κανένα άλλο ενδιαφερόμενο μεταξύ μας. Αν έβλεπατε κανέναν, ακούω διάφορους που λένε να φύγει αυτός ο πρόεδρος, να φύγει αυτός ο πρόεδρος. Είναι κανένας άλλος που είναι από κάτω και περιμένει να έρθει? Ο κύριος Μαντενίδης λέει καλημέρα στο λαλίστατο επιτελικό επικοινωνιακό καθεστωτικό λιβανιστήρι του πριγκιπάτου εθνικό φρόνο, θρησκό, πατρίδο, κάπηλο, μαφιαζουικό, καρτέλο, κομματοκρατίας. Πώς τη γράψατε αυτή τη λέξη, κύριε Μαντενίδη μου, είδατε? Έβαλα το βρυσίδι που μου ρίξατε. Γεια σου, Γιάννη Σαμψούρη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τρεις και σήμερα αντέχω. Παρομοίως το ίδιο. Μαζί είμαστε. Καλημέρα και στο Γιαννάκη, το φίλο μας, που μας έδωσε το μήνυμα για τους Monty Python. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Ζαμάνη, που λέει απογοήτευση ευρύτερη κεντροδεξιά. Η Νούδου δεν θα πάει με Μητσοτάκη σε εκλογές. Θα αλλάξει επικεφαλής. Μπα στη Καβατζάρα 27-28. Μην βάζει στοίχημα. Ο Βελόπουλος λέει: μάλλον θα γίνει ο ίδιος αλήφη με το κόμμα Σαμαρά. Το ίδιο και η Λατινοπούλου που δεν μπαίνει στη Βουλή αν κατέβει ο πρώην ευεργέτης στις ευρωεκλογές, δηλαδή ο Σαμαράς, που της έδωσε 6% μόνο στη Μεσσηνία, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα. Όσο για την Καριστιανού, εδώ μιλάμε για ομάδα χωρίς βάθος, ούτε πάγκο και εξαφανίστηκαν Εγκρατσία, Βιερνός κλπ. Γενικά λαλίστες στο παρελθόν. Αλλή σε εμάς τις λεγόμενες ελεύθερες οικονομίες που δεν βλέπουμε φως από κανένα. Δεν κατεβαίνει και ο Τζίμερος στις εκλογές πια, το έχει σταματήσει. Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Θα έχει στείλει σίγουρα μήνυμα, δεν το έχω δει, όπως και σε όλους τους συνδέλφους στο Messenger. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές το καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφού διαβάσω ένα μήνυμα από την συνάδελφο, την κυρία Μπενέκο, η οποία είναι και καλή φίλη, μου λέει: πάντως η πόλη άδεια δεν είναι. Ερυθρέα, Κηφισιά, Μαρούσι, κίνηση όπως κάθε μέρα. Φέτος συμβαίνει κάτι περίεργο Ιούλιο μήνα. Μία είναι άδεια η πόλη και την άλλη γεμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να καλημερίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο πολύ εκτιμώ, το γνωρίζω και πολλά χρόνια. Ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής ασφάλειας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Αυτό είναι η παλιά σχολή μου. Λεγόταν Αβουσοπούκα από τη δεκαετία του 80 που ήμουν εγώ. Και ήταν και διοικητής του ΙΚΑ, αν θυμάμαι καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Νεκτάριε.
17: Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βοηθήστε μας με τη μεγάλη εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Διάβασα μια είδηση το Σάββατο με τίτλο «Ξοδεύουμε περισσότερο από όσα βγάζουμε. Η αρνητική αποταμίευση παγιώνεται στην ελληνική οικονομία». Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, πώς εξηγείται και τι αποτελέσματα έχει?
17: Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για την προσωπική αποταμίευση, την οποία θα αναλύσουμε, και υπάρχει βέβαια και η εθνική αποταμίευση, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Προσωπική αποταμίευση λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, διότι έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο της αποταμίευσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι στο μείον 10%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συν 10%.
0: 10% αποταμιεύουν από αυτά που βγάζουν δηλαδή, έτσι, ναι, δεν είναι?
17: Τα νοικοκυριά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
17: 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Ενώ εμείς μείον 10 τι σημαίνει ότι παίρνουμε κιόλας?
17: Εμείς σημαίνει ότι για να καλύψουμε τη διαφορά της κατανάλωσης, διότι εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πιέζονται από το δίδυμο πρόβλημα του πληθωρισμού και των χαμηλών μισθών.
0: Ναι, ναι. Ακρίβεια δηλαδή και χαμηλή μισθή. Ναι, ναι, ναι.
17: Από τη μια πλευρά έχουμε ένα από τα χειρότερα προβλήματα ακρίβειας στην Ευρώπη με τον υψηλό πληθωρισμό, και αυτό το αισθάνονται οι οικογένειες πληρώνοντας τους λογαριασμούς, ΔΕΗ, νερό.
0: Ναι, τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα. Ναι.
17: Τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά οι μισθοί δεν έχουν μετά την μεγάλη κρίση αναπροσαρμοστεί, διότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις συλλογικές συμβάσεις. Μόνο το 20% του εργαζόμενου πληθυσμού υπάγεται σε συλλογικές συμβάσεις, όταν το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 80%.
0: Ακόμα είμαστε στο 20%, έτσι.
17: Ναι. Επομένως οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το δίδυμο πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές δαπάνες της ζωής τους. Και βέβαια τι κάνουν, εξοδεύουν κάποια από τα έτοιμα λεφτά ή δανείζονται για να μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης.
0: Ξέρετε, να σταθώ εδώ μόνο λίγο να πω ότι ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι και στο εξωτερικό υπάρχει ακρίβεια. Αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι στο εξωτερικό, στο μέσο όρο τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και ένα 10% αποταμίευση, παρά την ακρίβεια.
17: Ναι, γιατί παρά την ακρίβεια έχουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα.
0: Ναι, ναι.
17: Το μέσο εισόδημα του εργαζόμενου στην Ελλάδα, όταν λάβουμε υπόψη και την ακρίβεια, είναι το μισό από ό,τι είναι του μέσου Ευρωπαίου. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι.
17: Ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.
0: Μάλιστα.
17: Και γι' αυτό δεν φτάνουν τα χρήματα και γι' αυτό έχουμε την αρνητική αποταμίευση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είπαμε τώρα για τους ιδιώτες, που εντάξει που είναι και αυτοί που μας ακούν οι περισσότεροι και που βλέπουν τον πληθωρισμό να τρώει τα εισοδήματά τους, τις όποιες αυξήσεις υπάρχουν να τις τρώει ο πληθωρισμός. Και δεν βλέπουν ότι κάποια αισιόδοξη προοπτική σε αυτό. Διάβαζα ότι τα 6 τελευταία τρίμηνα, λέει, συμβαίνει αυτό. Για 6ο διαδοχικό τρίμηνο έχουμε αυτόν τον αρνητικό δείκτη, τον οποίο μας είπατε. Νωρίτερα δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έτσι, ήταν πιο ισορροπημένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
17: Όχι, όχι, είναι συνέχεια.
0: Ναι.
17: Από τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων,
0: ναι, ναι, ναι,
17: μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ανακάμψει.
0: Επίσης διαβάζονται κάτι άλλο. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδημάτων. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, τη χρήση πλαστικού χρήματος σε πολύ μεγάλη έκταση πια, έτσι, να το πούμε αυτό, κάτι που δεν ήταν άγνωστο στην Ελλάδα πριν το 2010, μετά τα μνημόνια έγινε γνωστό, ότι και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε.
17: δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα,
0: ναι,
17: ότι επειδή έχουμε τον διπλάσιο περίπου ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη,
0: ναι,
17: υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες φοροδιαφυγής.
0: Ναι.
17: Εκτιμώνται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια τα εισοδήματα που φοροδιαφεύγουν.
0: Ναι.
17: Κάποιες εκτιμήσεις τα ανεβάζουν ακόμα υψηλότερα, αλλά ας πούμε ότι είναι στο 50%,
0: ναι,
17: στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό βέβαια, το οποίο εξηγεί και την, αν θέλετε, το επίπεδο διαβίωσης ορισμένων στρωμάτων του πληθυσμού, ναι, τα οποία κατά τα άλλα δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα,
0: ναι,
17: δεν δηλώνουν καμία αποταμίευση και παρόλα αυτά διάγουν έναν καλύτερο βίο.
0: Τώρα,
17: αυτό οφείλεται βέβαια, ναι, στην φοροδιαφυγή.
0: Ναι. Αυτό είναι περιγραφή της κατάστασης όπως μας την κάνετε και πολύ καλά κάνετε βέβαια. Το ερώτημα τώρα είναι πρακτικά τι γίνεται. Θέλω να πω τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό το φαινόμενο που μόλις περιγράψατε, το αρνητικό
17: δεν
0: φαινόμενο.
17: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η πρόταση δική μου,
0: ναι,
17: τώρα και πολλά χρόνια είναι ότι για να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας πρέπει τις 900.000 επιχειρήσεις που έχουμε και εκ των οποίων το 99% είναι μικρές και πολύ μικρές,
0: ναι,
17: να δώσουμε κίνητρα και έτοιμα μοντέλα συμφωνεύσεων και εξαγορών,
0: ναι,
17: για να φτιάξουμε 100 ή 200.000 επιχειρήσεις αντί να έχουμε 900, ναι, με έναν ή δύο εργαζόμενους που δεν είναι βιώσιμες και δεν μπορούν να απασχολήσουν σοβαρό δυναμικό, δεν μπορούν να δώσουν σοβαρούς μισθούς και φοροδιαφεύγουν σε μεγάλη κλίμακα.
0: Ναι.
17: Δεν θα αλλάξει ποτέ το μοντέλο της οικονομίας εάν δεν κάνουμε αυτές τις συγχωνεύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Διότι στην ουσία έχουμε γύρω στις 700 μεγάλες επιχειρήσεις,
0: ναι,
17: από τις 900.000, απόλυτος αριθμός 700.
0: Ναι.
17: Και όλες οι άλλες
0: είναι
17: μικρές. Πολύ μικρές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικά. Μπορεί να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση.
17: Σε εθελοντική βάση. Αλλά
0: δύσκολο,
17: πρέπει,
0: ναι,
17: να ετοιμάσει τα μοντέλα συγχωνεύσεων,
0: ναι,
17: η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών,
0: ναι,
17: και να εξηγήσει τα μεγάλα ωφέλη.
0: Κάποτε υπάρχουν, είχε γίνει με τους συνεταιρισμούς αυτό, κάποτε. Ναι. Δηλαδή το 80
17: έχουμε
0: έγινε
17: μια απέχθεια στην Ελλάδα,
0: ναι,
17: να συνεργαζόμαστε,
0: ναι,
17: και με τους συνεταιρισμούς που αναφέρατε. Εκεί έχουμε αποτύχει τραγικά και καταστρέψαμε τον αγροτικό τομέα,
0: mm-hmm,
17: ο οποίος,
0: mm-hmm,
17: είναι ο χειρότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα θα πληρώσει μεγάλο τίμημα,
0: mm-hmm,
17: σε επάρκεια τροφίμων τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες.
0: Mm-hmm.
17: Αλλά και σε άλλους τομείς έχουμε αυτήν την κατασπατάληση, κατάρμηση των οικονομικών δυνάμεων,
0: mm-hmm,
17: και όσο δεν βάζουμε μυαλό. Και τώρα αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει αυτό το μήνα ήταν μια χρυσή ευκαιρία να μας συγκεντρώσουμε τις μονάδες, τις οικονομικές μονάδες σε μεγάλα μεγέθη, αλλά σε ένα έτοιμο σχήμα όπου να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες ότι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο σχήμα με το καλημέρα διπλασιάζουν τουλάχιστον τα περιουσιακά τους, την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.
0: Ναι.
17: Αλλά αυτά δεν γίνονται διότι θέλουν κόπο, θέλουν προγραμματισμό και όλα αυτά, ναι, τα
0: και μια συνένεση του πολιτικού συστήματος ή ενός κομματιού του μεγάλου, εν πάση περιπτώσει, και αυτό να πούμε ότι χρειάζεται, το οποίο είναι δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί σχεδόν ποτέ και για τίποτα σοβαρό, δυστυχώς. Να, παράδειγμα η συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Μας διαφωτίσατε αρκετά. Δεν είναι αισιόδοξα βέβαια όλα αυτά που ακούσαμε. Αλλά λέει, σου λέει, με 700 μεγάλες επιχειρήσεις και 900.000 μικρές. Δεν είναι βιώσιμες οι 900.000 επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνουν μισές. Αλλά με σχέδιο, όχι έτσι. Με σχέδιο το οποίο να μπορέσει να βοηθήσει και αυτές για να γίνουν και αυτές ανταγωνιστικές. Αλλιώς δεν θα γίνουν ποτέ ανταγωνιστικές. Είναι το μπακάλικο της γειτονιάς, το οποίο πάει και αγοράζει το προϊόν που πουλάει από το σούπερ μάρκετ. Κανονικά, όπως το αγοράζετε εσείς και εγώ, πάνω στην ευκαιρία που στην προσφορά, για να το πουλήσει μετά λίγο ακριβότερα και να βγάλει κανένα φράγκο κι αυτό. Και όλο αυτό δεν είναι. Είναι στρεβλό. Δεν είναι κανονική εικόνα οικονομίας. Λοιπόν. Σωτήρη, η ακρίβεια λέει δεν φαίνεται μόνο στο καλά σούπερ μάρκετ, φαίνεται κυρίως τον τραπεζικό λογαριασμό λίγο πριν μπει ο επόμενος μισθός. 7 στους 10 καταθέτες βρίσκονται έως τα 1000 ευρώ, μόλις το 13% κινείται από 1000 έως 5000 ευρώ. Την ίδια στιγμή το 0,9% συγκεντρώνει σχεδόν το 46% των καταθέσεων. Αυτά κύριε Βραμίδη, ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε, μη φύγει κανένας.

0: και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, Ω.Ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
9: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς.

0: Μεσάνυχτα. Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: εξασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
22: Παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
0: αυτό.
23: Σας αφήνω τώρα, γιατί
0: έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
23: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
22: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
22: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
22: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
22: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
22: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
22: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
22: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
22: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
28: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
29: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 30 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, οπότε ο Βαλάντης γιορτάζει ειρήνη αυτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και έχουν βέβαια γενέθλια ή λόγο να γιορτάζουν, κάποια επέτειο, οτιδήποτε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη μετά το ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο, αναφέρει σήμερα το NGR, δεν ακρίβαινε όσο περιμέναμε, αλλά έρχεται σκληρός χειμώνας. Πόσο πιο δύσκολος πια ο χειμώνας. Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ ισχυρότερο από τις αναταράξεις που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Όμως οι ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2022. Μήπως οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αποφύγαμε τα χειρότερα, ή μήπως τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη. Νέα ανάλυση οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της ενέργειας παραμένει μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη και εξηγεί τις αιτίες που δικαιολογούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ενεργειακός αναλυτής του Reuters προειδοποιεί ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της έναν μακρύ και κρύο χειμώνα, εστιάζοντας κυρίως στα ενεργειακά αποθέματα που μειώνονται επικίνδυνα. Οι δύο αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν την ίδια μέρα διαβάζονται συμπληρωματικά και όχι απαραίτητα αντιθετικά. Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο με τη λογική ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι χειρότερη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ο Ρον Μπούς, ο επικεφαλής ανταποκριτής του Reuters για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, καθώς οι αποθήκες καυσίμων στην Ευρώπη δεν ανανεώνονται με το ρυθμό που απαιτείται για να εγγυώνται ενεργειακή ασφάλεια. Όσο οι ειδικοί ερίζουν για το μέγεθος της κρίσης, με τα προγνωστικά να ανατρέπονται διαρκώς, τα νοικοκυριά προσπαθούν να επιπλέψουν οικονομικά σε κινούμενη άμμο. Οι τελευταίες έρευνες καταναλωτικών προσδοκιών στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν μικρή βελτίωση σε επιμέρους δείκτες σε σχέση με την ψυχρολουσία των προηγούμενων μηνών. Στην Ελλάδα όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στα τάρταρα, ενώ υποχωρούν αισθητά οι προθέσεις για μείζονες αγορές. Τα ελληνικά νοικοκυριά εξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν, με την αποταμίευση σταθερά αρνητική. Το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε ήδη από τον πρώτο τρίμηνο του 2026, πριν γίνουν πλήρως ορατές οι πτώσεις των ενεργειακών ανατιμήσεων. Η νέα πυροσβεστική σε εισαγωγικά επιδότηση της κυβέρνησης 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο μένει να φανεί αν θα συγκρατήσει τις τιμές στα καύσιμα. Και τώρα τα στοιχεία που παραθέτουν οι αναλυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι εντυπωσιακά. Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και το συνακόλουθο κλείσιμο των στενών του Ορμούς διέκοψαν προσωρινά την διακίνηση 20 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τη μέρα, το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς. Οι απώλειες μετριάστηκαν στη συνέχεια, χάρη κυρίως στα δίκτυα αγωγών της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όμως η μέση απώλεια εφοδιασμού παραμένει στα 14 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, δηλαδή το 14% της παγκόσμιας προσφοράς. Αντίθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία μείωσε την προσφορά πετρελαίου μόλις κατά 1%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής παραγωγής συνέχισε να φτάνει στις αγορές παρά τις κυρώσεις. Όσοι μας ακούν βέβαια λένε τώρα πόσο πιο δύσκολος μπορεί να είναι ένας χειμώνας. Κάθε χειμώνα το διαπιστώνουμε, διότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 10 και μετά ακολούθησαν πολλές άλλες κρίσεις, βλέπουμε ότι κάθε χρόνος που περνάει λέμε εντάξει να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και έχει ο Θεός. Δυστυχώς ο επόμενος που έρχεται είναι πιο δύσκολος και αυτό είναι πραγματικά τραγικό. να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και με την αναθεώρηση του συντάγματος. Πέρασε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χωρίς συνένεση, παρών από την Ντόρα Μπακογιάννη για την αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση με την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο κανονισμός. Με την έλλειψη συνένεσης από την αντιπολίτευση, τα προτινόμενα άρθρα πέρασαν με 151 ψήφους και θα χρειαστεί στην ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να λάβουν 180 ψήφους. Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του ΣΤΑΡ, ο Γιώργος Κολοβάτσιος, καθώς η αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, τα προτινόμενα άρθρα που χρειάζονται 151 ψήφους πέρασαν με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο αγκάθι για διαφοροποίηση ήταν το άρθρο 30 για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπήρχε έντονο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τελικά το άρθρο πέρασε με 158 ναι και 135 όχι και ένα παρόν που σύμφωνα με πληροφορίες προέρχονταν από την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι τα άρθρα πήραν εισιτήριο για την επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει σε ένα μήνα, αν και τότε θα λάβουν 151 ψήφους, τα άρθρα προς αναθεώρηση θα συμπεριληφθούν στην καταληκτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί από την επόμενη Βουλή και η οποία θα απαιτεί 180 ψήφους. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια χτυπάει ένα καμπανάκι για την υπογεννητικότητα και κυρίως το νομό μας και για το πόσο γυρασμένος είναι ο πληθυσμός του νησιού. Και αυτό φαίνεται καθώς χρόνο με το χρόνο τα δημοτικά σχολεία χάνουν μαθητές, μειώνονται οι μαθητές για τους τον α ή β λόγο. Άλλοι φεύγουν, άλλα δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που γεννιούνται κλπ. Και έχουμε υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων. Αν και εδώ στη Σάμο πρέπει να πούμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν σχολεία που θα έπρεπε να είναι εδώ και πολύ καιρό μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, αλλά παραμένουν είτε πενταθέσια είτε τετραθέσια ανάλογα τώρα τον πληθυσμό, γιατί υπάρχουν εδώ και οι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας, τέλος πάντων υπάρχουν πολιτικές πιέσεις που λένε είμαστε ένα κριτικό νησί, είμαστε δίπλα στην Τουρκία, ίσως δεν θα πρέπει να ισχύει κάτι που ισχύει στις Κυκλάδες παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα, για εθνικούς λόγους να είναι λίγο πιο ευέλικτη, λίγο πιο συγκαταβατική, λίγο πιο υποχωρητική. Και αυτό θα φανεί γιατί θα βγουν σήμερα οι πίνακες, σχολεία δηλαδή που θα έπρεπε να είναι διθέσια θα μείνουν τετραθέσια, θα υποβαθμιστούν από πενταθέσιο, αλλά με 36 παιδιά δεν μπορείς να έχεις πενταθέσιο, το κατανοούμε αυτό γιατί πρέπει να καλυφθούν ανάγκες. Από ό,τι μαθαίνω θα υπάρξει πρόσληψη 5.000 εκπαιδευτικών που και αυτοί ακόμη δεν θα φτάσουν γιατί είμαστε μια χώρα νησιωτική, σπαρμένα πολλά χωριουδάκια που το κάθε χωριό είναι σωστό να έχει το δημοτικό του σχολείο, αλλά καταλαβαίνετε μπορεί να υπάρχει δάσκαλος για 2 παιδιά, για 3 παιδιά και σωστό είναι αυτό, απλά το λέμε για την έλλειψη που υπάρχει γενικότερα στο διδακτικό προσωπικό. Και κλείνω αυτή την παρένθεση για να πάμε ειδικότερα στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα, που εδώ δεν είναι το θέμα δεν έχουμε παιδιά, είναι άλλο το ζήτημα. Υπάρχουν 36 παιδιά από το Ηραίον, 10 από τον Παγόνδα, και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει στα χαρτιά ένας ασφαλής δρόμος για να φτάσει το λεωφορείο που τα μεταφέρει από το Ηραίον στον Παγόνδα, υπάρχει φόβος, κίνδυνος κάποιοι γονείς να πούνε εγώ δεν θέλω το παιδί μου να σταματάει στην πλατεία και να διανύει μετά κάποια μέτρα με τη σάκα του φορτωμένο στον ήλιο, στο κρύο και με επικίνδυνα κτίσματα λόγω του σεισμού που δεν έχει αποκατασταθεί. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Έτσι λοιπόν εχθές έγινε ένα έκτακτο τέλος πάντων συμβούλιο εκεί στην κοινότητα με πάρα πολλούς γονείς και μέσα στην αίθουσα και έξω, παρουσία βέβαια του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, ο οποίος έρχεται τώρα βέβαια να διαχειριστεί αφού σκάει στα χέρια του αυτή καυτή πατάτα. Το προηγούμενο διάστημα, θυμόσαστε, με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την περιφερειακή, δεν υπήρξε συνεννόηση για τις 150.000 ευρώ να γίνει μια προγραμματική σύμβαση. Δεν τα βρίσκανε, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος. Είπανε λοιπόν να τα βρούνε μετά. Αλλά εκεί που πήγαν να κάνουν το δρόμο, πέφτει μια καταγγελία, λέει είναι ένα κομμάτι δασικό και ανακαλύπτουμε τώρα και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ομολογώ ότι και εγώ έχω λίγο μπερδευτεί. Με ποια έννοια? Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει ένας δρόμος που έγινε και με τη συνένεση της δασικής, της τότε νομαρχίας, της τότε κοινότητας, πριν από 30 χρόνια στο χωριό.
1: Πράγματι, ο δρόμος αυτός, όπως έχουμε πάνω από τα χαρτιά και από τις πληροφορίες, μας έχει γίνει το 1996.
0: Το 1996, μάλιστα. Ο δρόμος αυτός είναι αυτός ο δρόμος που θέλουμε να περνάει το λεωφορείο για να φτάνει μπροστά στο σχολείο, που γίνεται ο μεγάλος λόγος, η συζήτηση.
1: Είναι ο δρόμος από την πάνω πλευρά του χωριού, ένας δρόμος που διαλύθηκε κατά κύριο λόγο τότε από τη δασική για λόγους πυρασφάλειας, για να μπορεί να υπάρχει μια όδευση διαφυγής αλλά και την προσέγγιση πυροσβεστικών, και πολύ σωστά η κοινότητα τότε πήρε την ευκαιρία, έκανε και ένα κομμάτι δικό της, το οποίο είναι και το δημοτικό κομμάτι, ούτως ώστε να ενωθεί με το σχολείο και με το χωριό ο δρόμος αυτός που είχε ανοίξει δασική. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία αυτού του δρόμου. Αυτός ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε μετά από την νομαρχία. Παρόλα αυτά, αυτό, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου ανοίγει στη δασική υπηρεσία, γιατί διανύχθηκε και από τη δασική και είναι δασικός, η κατηγορία του δρόμου αυτού είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπει τη βατότητα των λεωφορείων. Ναι, μεν μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο, ναι, μεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό για λόγους ανάγκης ή για ένα ασθενοφόρο, όμως λεωφορείο κανονικά δεν επιτρέπεται να περάσει, και ειδικά κιόλας λεωφορείο σχολικό με παιδιά, που εντάξει, με την ασφάλεια των παιδιών κανένας φυσικά δεν θέλει να παίξει.
0: Μέχρι σήμερα έχει περάσει κάποιο λεωφορείο από εκεί?
1: Δεν έχει περάσει το ΚΤΕΛ. Τουλάχιστον αυτή είναι και αυτό που μας έχει πει και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ ποτέ δεν πήγε από το πανοδρόμο, ποτέ δεν πέρασε από τον κέντρο του δρόμου. Ο δρόμος αυτός το 2020 μετά τον σεισμό έπαθε μια ακόμα επιπλέον καθίζηση και έγινε ένας δρόμος ο οποίος είναι ακόμα πιο δύσκολος να τον περάσει όχημα. Όπως είπατε και εσείς, οι προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές αρχές προσπαθούσαν να έρθουν σε μια συνεννόηση για να αποκαταστήσουν τον δρόμο. Δεν επιτεύχθηκε αυτό. Στις σημερινές περιόδους μεταξύ της δημοτικής αρχής και της περιφέρειας, στην αρχή της ανάληψης των κατοικών μας, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με τις γνωστές καταγγελίες κλπ. Για να φτιάξουμε το σημείο του δρόμου το οποίο είχε καθιζάνει, που είχε την καθίζηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και το σημείο του δρόμου να φτιαχνόταν, δεν είναι σίγουρο ότι ο δρόμος αυτός, όχι δεν είναι σίγουρο, δεν θα έπαιρνε βατότητα για λεωφορεία. Ο δρόμος αυτός, για να πάρει βατότητα λεωφορεία, χρειάζεται να αλλάξει κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κάποιες κλίσεις, κάποιες στροφές, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μας τα πει ένας ειδικός μελετητής. Γι' αυτό το λόγο και εμείς σαν Δήμος αναλάβαμε την πρωτοβουλία για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί πράγματι καθυστερήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αναγνωρίζουμε ότι αυτό ήταν ένα από τα λάθη μας, με την έννοια όμως ότι όχι καθυστερήσαμε την ημέρα, καθυστερήσαμε γιατί περιμέναμε ότι με την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια θα γινόταν το έργο. Και περιμέναμε και είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει, τελικά κατέληξε όπως γνωρίζουμε να έχει καταλήξει. Αναλάβουμε λοιπόν την πρωτοβουλία να πάμε στη δασική υπηρεσία, να ζητήσουμε από τη δασική υπηρεσία να μας δώσει το OK, που θεωρώ βέβαια ότι θα μας το δώσει, γιατί και η δασική θέλει να συνεργαστεί. Δεν είναι μια υπηρεσία η οποία θέλει να δημιουργήσει προβλήματα και πολύ περισσότερο να κλείσει ένα σχολείο σε ένα χωριό. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σε ένα μελετητή την κατασκευή ενός σωστού δρόμου και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση του δρόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει τόσο άμεσα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε ένα και σε δύο μήνες. Όμως προσπαθούμε να επιταχύνουμε όσο μπορούμε αυτές τις διαδικασίες. Συγχρόνως, αυτό που είπαμε και χθες στο χωριό ζητήσουμε από την περιφέρεια και κυρίως σαν Δήμος, παρόλο που δεν και πάει η δική μας αρμοδιότητα αυτή, σαν Δήμος από την περιφέρεια και ειδικά από την υπηρεσία υδάτων, να εξετάσει τον εσωτερικό δρόμο που έχει γίνει και εξυπηρετούσε το χωριό τα τελευταία 3-4 χρόνια, το γνωστό υδατόρεμα που έχει τσιμεντωθεί και ήταν ένας δρόμος πρόσβασης, να επανεξεταστεί, γιατί όλες οι μαρτυρίες όλων των κατοίκων του χωριού και όλων εκείνων που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει χαρακτηριστεί ρέμα, ποτέ δεν κατέβασε νερό, ακόμα και με τις μηχανές πλημμύρες του 21.
0: Είναι αυτός ο άλλος δρόμος, για να καταλάβω και εγώ, γιατί δεν έχω τώρα ακριβώς την εικόνα, που πήγαινε το λεωφορείο του κυρίου Χριστινίδη μέχρι ένα χρονικό...
1: Ναι, είναι ο δρόμος που είναι μέσα από το χωριό, ναι. Ένας δρόμος πολύ πιο μικρός, γύρω στα 100 μέτρα, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από ανθρώπους κυρίως του χωριού, για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο σχολείο από το λεωφορείο.
0: Σε αυτό το θέμα, μάλλον για αυτό το θέμα, έχετε κάνει μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας? Υπάρχει πιθανότητα αυτή? Γιατί ένα χρόνο σχεδόν από εκεί πηγαίναν τα παιδιά.
1: Όχι ένα χρόνο.
0: Δύο χρόνια, τρία πόσο?
1: Τρία, τέσσερα. Τρία. Πόσο,
0: άρα γιατί ξαφνικά αυτού... σταμάτησε ο ιδιώτης, γιατί υπήρχε θέμα μετά?
1: Κύριε Τρυπών, και με όλες τις καταγγελίες, η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος
0: τι αυτός... να κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Ναι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι δρόμος, να είναι τσιμεντοστρωμένος, να φαίνεται μια χαρά. Στα χαρτιά δεν είναι δρόμος, είναι ρέμα.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: αν είναι ρέμα ή όχι στην πραγματικότητα,
0: ναι,
1: αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό πρέπει, ναι, θα πρέπει να το κρίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι ειδικοί και να το αποχαρακτηρίσουν από ρέμα ή να το αφήσουν έτσι όπως το χαρακτηρίσουν.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζω από τους κατοίκους του χωριού, που είναι εκεί μόνιμοι κάτοικοι, μεγάλοι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει όλα αυτά και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που αφήνουν να αιωρείται είναι ότι κάποιοι θέλουν να υποβαθμίσουν το σχολείο. Δηλαδή ξαφνικά λένε όχι, ο δρόμος που περνούσαν τρία χρόνια είναι ρέμα, μην το κάνετε, δεν μπορεί να υπάρξει σύμβαση. Ο άλλος ο δρόμος, ενώ τόσα χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει, εμένα τώρα αυτό το ερώτημα γεννάται, μια προγραμματική σύμβαση, και τσακωνόταν η περιφέρεια με το Δήμο και δεν μπορούσαν να τα βρούνε από το 2020. Πάλι λέτε τώρα ότι ακόμη και να γινόταν αυτό το έργο, δεν μπορούσε να πάρει βατότητα. Αυτό δεν το ήξερα νωρίτερα. Τότε τι ξεχωνόμασταν σε ξένο αχυρώνα?
1: Για λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε να πάρει βατότητα.
0: Μα με λεωφορείο θα πάνε τα παιδιά, δεν θα πάνε μεταξύ. Εκτός αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Γιατί να μην μπορούσε να πάει και αυτή η δυνατότητα? Ναι. Πώς δεν γίνονται άλλα παιδιά μεταξύ σε άλλα σχολεία?
0: Ναι, δεν ξέρω. Το έχετε θέσει αυτό στην περιφέρεια?
1: Εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για 36 παιδιά, άρα υποθέτω ότι είναι πολλά τα παιδιά, ναι, για να πάνε, ναι, μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Θέλουν, ναι, ναι, ναι, ένα λεωφορείο.
1: Δεν, ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω τι νομοθεσία είναι θέμα της περιφέρειας αυτό καθαρά, η μεταφορές των σχολικών. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Δεν γνωρίζω για να πω.
0: Δεν ξέρω πραγματικά οι προθέσεις των γονέων. Θα μιλήσουμε βέβαια συνέχεια και με την κυρία Γαβρίλογλου. Ποιες ήταν χθες, δηλαδή είναι διατεθειμένοι, αν και αφόσον, γιατί μιλώντας με την κυρία Γαβρίλογλου προχθές, μας είπε ότι καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να γίνει ένας δρόμος σε ένα μήνα. Δεν είμαστε αφελείς, okay, και οι γονείς. Αρκεί όμως να υπάρξει μια διαβεβαίωση ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς, και αυτό ήταν και κάτι το οποίο το συζητήσαμε και χθες στο κινητοπόλιο κατάστημα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι πραγματικά υποστηρίζουν το σχολείο και το χωριό και θέλουν να συνεχίσουν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα που μπορούν να κάνουν. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα σε ένα, όχι σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που, και με ένα τι βήμα προς βήμα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Να κάνουμε τις αιτήσεις μας, να κάνουμε τις ανάθεση των μελετών, να. Αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα κάνουμε, θα δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν οι γονείς ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο μπορεί να ταλαιπωρηθούν, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα όπως θα ευελπιστούσαν κάποιοι. Εμείς θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο, πάντως και το συντομότερο.
0: Πάντως, χτίζεται ένα σχολείο. Αυτό το σχολείο είναι παλιό σχολείο, έτσι. Υπάρχει κι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο χωριό. Παλιό.
1: Ναι, υπήρχε, ναι, το οποίο έχει ανοιχθεί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό το σχολείο, κυρία Τρυπόδη, έχει πάρει την... έχει... καταρχάς μια στατική ενίσχυση γίνει εδώ και αρκετά χρόνια μετά τον σεισμό και τώρα έχουμε την καινούργια χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του. Δηλαδή είναι ένα σχολείο το οποίο και οι δύο δημοτικές αρχές προσπαθούσαμε οι προηγούμενοι και εμείς να το στηρίξουμε και να το αποκαταστήσουμε μετά τον σεισμό και είναι πραγματικά τρελό να μην μπορούμε τώρα να...
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα βγαίνει ένα κονδύλι για ένα σχολείο που δεν έχει εξασφαλιστεί ουσιαστικά ένας δρόμος. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Οι προμήθειες, νομίζω το συγκεκριμένο σχολείο έχει σχολικά γεύματα. Πώς φτάνει εκεί το αυτοκίνητο? Είναι, υποθέτω, ένα μεγαλύτερο όχημα. Εάν χρειαστεί, είπατε, πυροσβεστικό, μπορεί. Γιατί έχει γίνει για λόγους πυρόσβεσης και πυρασφάλειας εκεί ο δρόμος. Σωστά?
1: Είναι σωστά, για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας. Έχει γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος και τέτοια οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν. Κοιτάξτε, ένα όχημα και κάποιοι πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά είναι άλλο να έχουμε ένα σχολικό λεωφορείο γεμάτο με παιδάκια και άλλο ένα λεωφορείο του που πηγαίνει σάντουιτς.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, αλλά γενικότερα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το συγκεκριμένο αυτό δημοτικό σχολείο και είναι και πολλά τα χρόνια που πραγματικά ασχολούμαστε αμέσως μετά το σεισμό. Θυμόσαστε μεγάλες κινητοποιήσεις, γονείς που ερχόταν με τα πόδια από την χώρα, από το Ηραίον και κάναν διαμαρτυρίες. Οπότε, συνοψίζοντας, αυτό που εσείς λέτε σαν δημοτική αρχή, που έχετε μία ευθύνη ως προς το δρόμο πρόσβασης, αυτό που σας αναλογεί, όχι για τον δρόμο, για την πρόσβαση των παιδιών.
1: Εμείς έχουμε τη θέληση και τη διάθεση, καθώς και τη βούληση, να βοηθήσουμε, γιατί είναι και η υποχρέωσή μας, τους κατοίκους του Παγόντα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσει να μην κλείσει το σχολείο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί ούτε ο δρόμος είναι δικός μας, είναι της δασικής. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε ένα δρόμο εφόσον η δασική μας το επιτρέψει, που δεν είναι δικός μας και που δεν είναι στη δικιά μας την ευθύνη, ούτε και ο άλλος δρόμος που είναι χαρακτηρισμένος ρήμα, έχουμε εμείς καμία αρμοδιότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως, γιατί έχουμε την υποχρέωση αυτή, απέναντι στους κατοίκους του χωριού.
0: Ωραία. Και πριν κλείσουμε, επειδή τώρα ανοίγουν τα σχολεία από το Σεπτέμβριο, τι νομίζετε ότι ένα δίμηνο περνάει σαν αέρας. Τι γίνεται και με το σχολείο, το ειδικό σχολείο? Έχετε ξεκινήσει αυτές τις εργασίες που λέγατε?
1: Έχουν προχωρήσει κάποιες εργασίες μέσα στο ειδικό σχολείο, όπως είναι οι περιφράξεις γύρω-γύρω που ήταν έτοιμα των καθηγητών και των γονέων και έχουν αναδεθεί και κάποιες επιπλέον εργολαβίες, οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς που θα πάνε οι καθηγητές θα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν είναι μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά είναι κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και είναι επιβεβλημένες αγίως.
0: Είναι δηλαδή αυτές οι παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι θα λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα τροκτικά στην οροφή κλπ?
1: Είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια των παιδιών. Τώρα από εκεί και πέρα, κυρία Τρυπόδη, να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα ξαναμπεί ποντίκι μέσα στο σχολείο. Εντάξει, δεν θα μπορώ να το κάνω. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα λυθούν κάποια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την δικηγόρο, την κυρία Γαβρίλογλου, η οποία εκπροσωπεί τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα. Μας είχε πει 26-36 τελικά, μου λένε εμένα, και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι μαθητές από το Ηραίον, δηλαδή σχεδόν η πλειοψηφία του Δημοτικού Σχολείου είναι από το Ηραίον. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή έχει 46 παιδιά, τα 36 από Ηραίον, τα 10 από Παγόντα. Εάν και εφόσον πούν οι γονείς ότι εμείς δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε ένα λεωφορείο που θα τα αφήσει πιο μακριά κλπ, αφού δεν υπάρχει ένας άλλος δρόμος, σημαίνει ότι αυτόματα το σχολείο θα υποβαθμιστεί σε μονοθέσιο, γιατί με 10 μαθητές το κατανοούμε όλοι, δεν θα μπορεί να είναι τετραθέσιο, πενταθέσιο κλπ. Λοιπόν, σε λίγο, ωραία. Είναι πάντως, όπως λέμε, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και το Δήμο και την Περιφέρεια. Και εγώ πραγματικά τρελαίνομαι όταν ακούω ότι πάνε να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση που τελικά δεν θα μας εξασφάλιζε, λέει, και το έργο να γινόταν, δεν θα είχε, λέει, βατότητα ο δρόμος. Άρα δεν θα μπορούσε να πάει λεωφορείο. Τι να πω, δεν το ήξεραν. Δεν ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γαβρίλογλου που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κυρία Γαβρίλογλου, χθες υπήρξε μία συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την ασφαλή πρόσβαση μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, επάνω στο κοινοτικό κατάστημα, πλήθος γονέων. Υπήρξε και ένταση και φυσικό επόμενο είναι. Ο κάθε γονιός έχει την αγωνία του για το παιδί του, πώς θα πάει στο σχολείο. Από αυτά που υπόθηκαν, ο σύλλογος είναι ικανοποιημένος, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
2: Όντως χθες πραγματοποιήθηκε κοινοτικό συμβούλιο, παρουσία και του Δημάρχου και της προϊσταμένης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, και ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία να αποστείλει ένα αίτημα προς την δασική υπηρεσία σχετικά με το δρόμο, με την προσβασιμότητα του δρόμου, και εκ μέρους του Δήμου ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει δράση. Mm-hmm. Αυτό που επισημάναμε είναι ότι από την πλευρά μας σεβόμαστε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρούμε όμως ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς, καθώς υπάρχουν διαδικασίες και αρμοδιότητες που δεν εξαρτώνται μόνο από έναν φορέα, δηλαδή μόνο από το Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχει καλή διάθεση, η πορεία μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και σε κάθε περίπτωση χρονοβόρα. Mm-hmm. Γι' αυτό και ζητήσαμε άμεση κατεπίγουσα επίλυση του ζητήματος. Και για εμάς το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το σχολείο αποβαθμιστεί ή οδηγηθεί σε κλείσιμο, τελείωσε. Δεν επανέρχεται και μαζί και με το σχολείο του Παγόνδα χάνει το μέλλον της και ίδια η κοινότητα του Παγόνδα. Δεσμεύτηκαν λοιπόν από πλευράς του ο κύριος Δήμαρχος ότι θα κληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ή σήμερα ή αύριο, ώστε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι γονείς λοιπόν είναι αρκετά αγχωμένοι και αγανακτισμένοι. Όντως υπήρξε μία ένταση και χθες. Mm-hmm. Και να λέμε και κάτι ανοιχτά, έτσι, που βαραίνει τους γονείς και εμένα φυσικά ως εκπρόσωπο αυτού του συλλόγου. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχαμε προβλήσει αυτές τις συνεχείς παρεμβάσεις και ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές, αν θα ασχολούταν κανείς σοβαρά με το ζήτημα. Και αυτό που επιθυμούμε είναι πράξεις και όχι άλλες καθυστερήσεις. Θέλουμε λύση τώρα, πριν να είναι φυσικά πολύ αργά.
0: Από ό,τι ξέρω, ήταν και ο πρώην δήμαρχος εκεί. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση, γιατί είναι ένα θέμα που υφίσταται πολλά χρόνια και από το 20 περισσότερο ακόμη.
2: Μάλιστα, τοποθετήθηκαν γενικότερα αρκετοί. Και ο πρώην δήμαρχος συγκεκριμένα ζήτησε να κληθεί εκ το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει μία απόφαση, η οποία θα είναι και δεσμευτική. Και από πλευράς μας επισημάναμε ότι η μελλοντική πρόθεση νομιμοποίησης της προσβασιμότητας του δρόμου, εάν αυτό είναι εφικτό και συμβεί, όποτε και συμβεί, μπορεί να γίνει παράλληλα, γιατί προς το παρόν δεν μας καλύπτει. Θέλουμε κάτι άμεσο. Και είπανε, δεσμεύτηκαν όλοι τους ότι θα ζητηθούν όλο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα είναι ένα θέμα που, εντάξει, ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο θα βγάλει μια ομόφωνη, εγώ πιστεύω, απόφαση να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των υπηρεσιών. Τώρα, από ό,τι ξέρουμε, έχει ερωτηθεί η δασική υπηρεσία εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει όμως, βλέπω, μια δυσκολία το να ληφθούν πιο άμεσα οι πρωτοβουλίες και να δοθούν απαντήσεις από μια δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω, είναι αυτές οι αγγυλώσεις που έχει το δημόσιο.
2: Αυτό κατανοούμε και εμείς, ναι. Και το γνωρίζαμε και εξ αρχής ότι θα συνέβαινε και να αποφαίνεται ήδη στην πράξη ότι συμβαίνει.
0: Οι γονείς τώρα έχουν δώσει μια καταληκτική ημερομηνία εκτός αυτές τις 50 μέρες, τέλος πάντων μετά και από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Mm-hmm. τι σκέφτονται να κάνουν το Σεπτέμβριο?
2: Οι γονείς έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ με το έγγραφο της πρωτοβάθμιας, που θέτει ως προθεσμία 14, την ημερομηνία της 14ης Αυγούστου. Οπότε αυτή είναι η κομβική ημερομηνία για τους γονείς. Mm-hmm. Αγχώνονται πάρα πολύ για το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, τις επόμενες ημέρες. Και γι' αυτό και θέλουν μια άμεση λύση, μια άμεση πρόταση για το πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείου.
0: Γνωρίζετε γιατί έχει, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί έχει δοθεί αυτή η καταληκτική ημερομηνία 14 Αυγούστου από την πρωτοβάθμια?
2: Δυστυχώς, αν και χθες το συζητήσαμε αρκετά, και πώς δόθηκε αυτή η πρωτοβουλία και πώς μονομερός πρωτοβάθμια προέβη σε αυτή την έγγραφη ενημέρωση, δεν έχουμε κάποια απάντηση. Δεν γνωρίζουμε αν όντως είναι εφικτό και πώς συντάχθηκε αυτό το έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι γονείς έχουν φοβηθεί, είναι τρομοκρατημένοι και έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που διακυβεύεται το μέλλον του σχολείου και της κοινότητάς τους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά ένα θέμα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί είναι αυτό που λέω, ότι όταν αφήνεις τα προβλήματα τόσα χρόνια να συσσωρεύονται...
2: Ακριβώς, ναι.
0: Τόσα χρόνια πώς πήγαιναν τα παιδιά αυτό στα σχολεία, πριν δηλαδή τον σεισμό, πώς πήγαιναν τα παιδιά από το Ηραίον, πού έφτανε το λεωφορείο?
2: Υπήρχε και κάποιο διάστημα που το λεωφορείο προσέγγιζε το σχολείο.
0: Είναι από τον άλλο δρόμο. Το υδατόρεμα που λέμε.
2: Ναι. Όμως υπήρχε κάποια καταγγελία.
0: Εννοείται ότι θα υπήρχε καταγγελία. Ναι. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα, άρα κάποιοι ήταν υπερευαίσθητοι και φοβόντουσαν τα παιδιά που θα πάνε με το λεωφορείο, ή κάποιοι ήθελαν να κλείσει το σχολείο γιατί θέλουν να βλάψουν π.χ. το Δημήτρη και να του χρεώσουν το κλείσιμο του σχολείου ή στον τοπικό κοινοτάρχη. Λέω εγώ τώρα, κάνω κάποιες πονηρές σκέψεις εις βάρος των παιδιών. Και βέβαια δεν μπορείτε να γνωρίζετε. Απλά σκέφτομαι. Τόσα χρόνια τα παιδιά πώς πηγαίναν στο σχολείο εκεί?
2: Ναι.
0: Δεν τόσα είναι ένα εύλογο.
2: Υπήρχε μια αρρωχή, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Άρα γιατί ξαφνικά φτάσαμε τώρα να είναι καταληκτική ημερομηνία ότι πρέπει κάτι να γίνει? Εμένα όλα αυτά με βάζουν σε κάποιες σκέψεις. Ή μήπως τώρα κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι για τα παιδιά αυτής της χρονιάς ή αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, δεν μας νοιάζει από πού πήγαινε το λεωφορείο. Γιατί σίγουρα κάποιες ζημιές έγιναν, προβλήματα προκλήθηκαν μετά το σεισμό. Αλλά ναι, ο συγκεκριμένος αυτός δρόμος χρησιμοποιούνταν δηλαδή και πριν.
2: Ακριβώς.
0: Ή πηγαίναν τα παιδιά μέσα από το σχολείο και περπατούσανε. Απλά τώρα υπάρχουν και κάποια κτίσματα που είναι λίγο επικίνδυνα. Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά αυτές οι καταγγελίες είναι κάτι που μας ξεπερνά πραγματικά.
2: Μας ξεπερνά, μας λυπεί και ίσως ήρθε η ώρα να επιληθεί το ζήτημα. Δηλαδή
0: είναι που σκάει κάτι κάποια στιγμή καυτή πατάτα και όποιος την έχει εκείνη τη στιγμή στα χέρια του. Αυτό
2: έτσι
0: είναι.
2: Ακριβώς είναι, δυστυχώς, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα θέμα με κανέναν φορέα. Ξέρουμε ότι όλοι επιθυμούν να επιληθεί το ζήτημα. Είναι βέβαιο αυτό και το θέσαμε και γνώση τους και χθες.
0: Ναι, όλοι βέβαια κάποιος φταίει. Δεν είναι άμυρια οι ευθυνών, διαχρονικές οι ευθύνες. Και όταν υπάρχει ένα σχολείο και βγαίνουν και τόσες χρηματοδοτήσεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι πώς βγαίνουν τόσες χρηματοδοτήσεις όταν υπάρχει ένα σχολείο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Δεν είναι ένα αγκάθι.
2: Είναι παράλογο.
0: Αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να. Πολλές φορές βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί, εντάξει, λέω, μήπως εγώ δεν το κατανοώ. Εντάξει.
2: Όχι, πραγματικά. Κανείς δεν το κατανοεί, δυστυχώς. Μακάρι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει μια απόφαση που να ικανοποιεί όλους.
0: Να σας πω και κάτι. Θα πάρθει μια απόφαση να φτιαχτεί το σχολείο. Mm-hmm. Να φτιαχτεί ο δρόμος. Θα το πούνε. Είναι αυτό που μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος. Θα κάνουν το ερώτημα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ αν και δεν είναι. Είναι δασικός ο δρόμος. Εγώ θέλω να κάνω προγραμματιστική σύμβαση και να το φτιάξω. Mm-hmm. Ωραία. Από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Μπορεί να πάρει και 2, μπορεί να πάρει και 1 χρόνο.
2: Μάλιστα,
0: τώρα το άμεσο μέχρι τις 14 να διασφαλιστεί η ασφαλή πρόσβαση, μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο γράφτηκε για να γραφτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό είπαμε και χθες στον κύριο Δήμαρχο, ότι αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα. Είναι χρονοβόρο και θεωρούμε ότι είναι και εφικτό να συμβεί. Βέβαια αυτό είναι δικό τους θέμα, μπορούν να το δουλεύουν παράλληλα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θέλουμε άμεση λύση. Ο νόμος δίνει κάποιες επιλογές.
0: Δηλαδή...
2: Απλά πρέπει... Έχει προταθεί, βέβαια, όχι ότι εμείς συμφωνούμε με αυτό, να υπάρχει κάποιος
0: συνοδός. Ναι.
2: Να μισθωθούν κάποια ταξί. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να συμβεί στην πράξη.
0: Ένα συνοδός που είναι στο κάτω-κάτω μία πρόσληψη θα μπορούσε να λύσει προσωρινά το ζήτημα και να μην πάμε στην υποβάθμιση του σχολείου.
2: Δηλαδή ακριβώς
0: να
2: αυτό
0: μια λύση που είναι άμεση να γίνει.
2: Ακριβώς αυτό επισημούμε, ναι.
0: Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, το σκέφτεται και η Δημοτική Αρχή, ναι, αυτό πώς μπορεί να γίνει, να το επιβαρυνθεί η Δημοτική Αρχή. Αν και αφού ή τις μεταφορές της έχει η περιφέρεια, θα πρέπει να είναι δικό της θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, ας τα βρούνε, ας συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση για να έχουν όλοι μία εικόνα και να δεσμευτεί ο καθένας με μία ψήφο τέλος πάντων κλπ. Και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό επιθυμούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την άποψη του πρώην Δημάρχου που ήταν εκεί, του κυρίου Στάτζου και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς παραμείνετε εδώ, πάντα συντονισμένοι στους 99,8.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
10: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
13: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.

0: 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 28 Ιουλίου 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 28 Ιουλίου 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν, οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 28 Ιουλίου 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. 28 Ιουλίου 1974, γεννιέται ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 έως το 2019.
1: 2000 FM. Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση.

0: έκπληξη από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδα εδώ.
14: Έχω εξαστιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε,
15: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σταμάτη Σεϊρλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σεϊρλή, χθες βρεθήκατε στο κοινοτικό κατάστημα του Παγόνδα προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίσατε κι εσείς. Αυτό της εξασφάλισης πρόσβασης. Ασφαλούς πρόσβασης, βέβαια. Αυτό είναι το βασικό για το δημοτικό σχολείο.
1: Ναι. Είχαμε πάει χθες επάνω στη συνάντηση που υπήρχε το Κοινοτικό Συμβούλιο με το Δήμο και τις επικεφαλής και τον κόσμο του χωριού και τους γονείς και το Σύλλογο. Ένα πρόβλημα όχι σημερινό, αρκετά χρόνια τώρα. Πραγματικά ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για το χωριό και τα παιδιά και το σχολείο. Αυτό δημιουργήθηκε μετά και το έγγραφο που έχει στείλει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι αν σε περίπτωση δεν συμμετέχουν τα παιδιά στο σχολείο θα γίνει μονοθέσιο και έτσι ο κόσμος έχει αναστατωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί και έπρεπε να έχει λυθεί. Εμείς παρακολουθήσαμε, είπαμε τις απόψεις μας, ακούσαμε τον κόσμο. Αυτό που θέσαμε σε πρώτη βάση είναι γιατί το έχω ζήσει στο χωριό εγώ, ότι όταν κλείνει ένα σχολείο πέφτει και η κίνηση του χωριού και η ζωντάνια και οι άνθρωποι προβληματίζονται. Και ζητήσαμε άμεσα από το Δήμο να κάνει έκτοτο Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε μελετητή να κάνει τη μελέτη και να προχωρήσει. Αν και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, υπάρχει μελέτη και έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα εδώ και ένα-δύο χρόνια.
0: Ποια μελέτη λέτε, περιμένετε, ποια μελέτη λέτε?
1: Υπάρχει μελέτη όταν κάναμε την προγραμματική σύμβαση ο Δήμος με την περιφέρεια που ζητούσε και την για τη χρηματοδότηση που είχαμε...
0: Των 150.000.
1: Ορίστε.
0: Των 150.000 λέτε.
1: Των 150.000, mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουμε και να δούμε οποιασδήποτε ενέργειες χρειάζονται αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνουν και αύριο. Εγώ είπα λοιπόν ότι μια από τις προτάσεις που θέσαμε ήταν η εξής. Επειδή εδώ στη Σάμμο έχουμε το πρόβλημα ότι χαρακτηρίζονται οι δρόμοι ανάλογα ποιος τον κάνει, ναι, αλλά είναι για το καλό όλο του χωριού και όλων των κατοίκων, θα πρέπει να υπάρχει μια ενασφορέας υλοποίηση να προχωρούν τα έργα και να γίνονται σωστές παρεμβάσεις. Και το δεύτερο που υπόθηκε,
0: ναι, ναι,
1: το δεύτερο που υπόθηκε ήταν, αυτό μιλάμε για τον πάνω δρόμο, mm-hmm. αυτός ο οποίος είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ο κάτω δρόμος ο οποίος, το ρέμα, το mm-hmm. λεγόμενο εκεί που όπως μας είπαν και οι κάτοικοι λοιπόν, όπου είναι, το οποίο θα μπορεί να βρεθεί μια λύση, να τακτοποιηθεί και αυτό και να προχωρήσει. Υπάρχει ένα θέμα. Το σχολείο όπως γνωρίζετε είχε χρηματοδοτηθεί και είχε φτιαχτεί, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Τα υλικά πώς είχαν πάει εκεί επάνω? Το ελικόπτερο? Όχι βέβαια. Άρα υπάρχει προσβασιμότητα. Και όπως είπαν και οι κάτοικοι ότι ο δρόμος αυτός από πάνω, το χειμώνα που γίνονται οι νεροπονδές και αυτές, ποτέ δεν κρατάει νερό και δεν δημιουργεί πρόβλημα. Θα πρέπει άμεσα λοιπόν να λυθεί το θέμα και να προχωρήσουμε στην τακτοποίηση του όλου προβλήματος και να γίνει ο δρόμος προσβάσιμος.
0: Θυμόσαστε ότι επί της δικής σας θητείας της Δημοτικής υπήρχε ένα θέμα που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση και να γίνει αυτή να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση.
1: Μπράβο. Είχε ζητήσει τότε η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμαρχος, ο κ. Στάτζος, mm-hmm. μια προγραμματική σύμβαση τριμερές. Δηλαδή από το Δήμο, ναι. από την περιφέρεια και από το Δασαρχείο. Mm-hmm. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Δεν έγινε γιατί, εντάξει, υπήρξαν κάποια προβλήματα, δεν έγινε. Μόλις λοιπόν υπήρξαν οι νέοι δήμαρχος και αντιπεριφερειάρχης, mm-hmm. μπόρεσαν να τα βρουν και να υπογραφεί αυτή η υπογραμματική σύμβαση.
1: Σωστά.
0: Και ξεκίνησε το έργο. Και εκεί mm-hmm. ήρθε μια καταγγελία.
1: Μια καταγγελία.
0: Ωραία. Όμως, αυτό που με ανησυχεί εδώ και μια εβδομάδα που ακούω από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι ότι ακόμη και αν γινόταν το συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορούσε να πάρει πιστοποίηση βατότητας που σημαίνει δεν μπορεί να φτάσει λεωφορείο. Σχολικό λεωφορείο ειδικά. Έτσι,
1: γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες να είναι τέτοιες που να δίνουν την άδεια στην αδειοδότηση του δρόμου. Mm-hmm.
0: Οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν όμως μέσα στην τεχνική, μέσα στη μελέτη. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Γιατί έγινε μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες που ήξεραν ότι απλά θα γίνει ένα έργο, αλλά πάλι δεν θα μπορεί να περάσει ένα λεωφορείο. Γιατί γι' αυτό
1: λέω,
0: γίνεται.
1: Κυρία Τρυπόδη, ότι όλοι έχουμε την ευθύνη μας, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ευθύνες.
0: Το θέμα είναι όμως, συγγνώμη κύριε Σιγλή, εσείς δεν είστε, αυτό ακριβώς, εσείς είστε ο άνθρωπος, δουλεύατε κάπου τώρα, είστε συνταξιούχος. Ο δήμαρχος τότε ήταν λογιστής. Αυτός ο δήμαρχος πείτε είναι μηχανολόγος, άντε μπορεί να έχει μια περισσότερη έτσι, αίσθηση του θέματος. Άλλος ήταν μαθηματικός. Αυτό ακριβώς θα πω εγώ. Δεν αποδίδουμε ευθύνες σε εσάς ή δεν ξέρω τι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες όμως, οι οποίες τελικά όταν κάνουν κάτι, τους παραγγέλνω μια μελέτη, δεν πρέπει αυτό να το έχουν σκεφτεί, να το έχουν προϋπολογίσει, να πω εγώ, όχι χρηματικά. Έτσι.
1: Να σας πω, και το άλλο όμως εγώ.
0: Ναι.
1: Το 24,
0: ναι.
1: Από την αποκεντρωμένη και από την περιφερειακή ενότητα, είχαν δοθεί εγκρίσεις για να προχωρήσει το έργο.
0: Ναι, για να γίνει αποκατάσταση, αλλά
1: μπράβο,
0: όχι βατότητα.
1: Μπράβο,
0: αυτό μαθαίνουμε
1: μπράβο,
0: τώρα.
1: Μπράβο.
0: Ούτε εγώ είμαι τεχνικός, τώρα λοιπόν, τα μαθαίνω.
1: Αυτό ναι. Λοιπόν είπαμε και εμείς, ότι εμείς έχουμε την καλή πρόθεση. Όλοι νομίζω έχουν την καλή πρόθεση.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Όχι,
0: θα κατανοώ.
1: Όχι, προς Θεού δεν είπα κάτι τέτοιο, γιατί θα το πω ποτέ.
0: Το κατανοώ.
1: Απλώς θα πρέπει λοιπόν αυτός που αναλαμβάνει να κάνει τη μελέτη και να υλοποιήσει ένα έργο, είναι η τεχνική υπηρεσία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας και δεν ξέρω ποιο άλλο, οι οποίοι έχουν και τη γνώση και γι' αυτό έχουν σπουδάσει και γι' αυτό τους έχουμε και σε θέση που τους έχουμε. Εντάξει.
0: Πάντως,
1: αυτό είπαμε λοιπόν να γίνει άμεσα, ναι. Άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε μελετητή απευθείας με ανάθεση, να μας κάνει μια σωστή μελέτη.
0: Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Σερλή. Εδώ πριν από λίγο μας είπε ο δήμαρχος ότι ο δρόμος αυτός, το μεγαλύτερο ποσοστό, ανήκει στη δασική. Αν δεν δώσει έγκριση η δασική, εσείς θα πάρετε απόφαση για έναν δρόμο που δεν σας ανήκει.
1: Είπα προηγουμένως κάτι, κυρία Τρυπόλη. Είπα ότι εδώ στη Σάμμο, δεν ξέρω αν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, μάλλον και στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται. Γίνεται ένας δρόμος και χαρακτηρίζεται περιφερειακός, νομαρχιακός, δημοτικός, δασικός, στρατιωτικός, οτιδήποτε. Ο κάθε δρόμος που γίνεται μπορεί να γίνεται για ένα σκοπό, αλλά εξυπηρετεί τους κατοίκους των κάθε χωριών. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους έγινε ο δρόμος, κάναμε τον δρόμο και έμεινε. Αυτό είναι το κακό εδώ. Ο Δήμος πάει να καθαρίσει δρόμο, λέει το δασαρχείο, που αυτός είναι δικός μου, δεν θα μπείτε μέσα σε αυτόν. Πάει το δασαρχείο να καθαρίσει, αυτός είναι δικός μας, είναι νομαρχιακός. Αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί και να λυθεί. Και θα πρέπει το δασαρχείο λοιπόν άμεσα ή να αποχαρακτηριστεί ο δρόμος και να δοθεί στο Δήμο και να είναι δημοτικός και να τακτοποιηθεί από το Δήμο.
0: Τώρα αυτό ξέρετε ότι, συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, ότι δεν μπορεί να γίνει. Το ξέρετε πιο καλά. Απλά μην πετάμε φωτοβολίδες.
1: Είναι μια επιθυμία, η οποία όμως
0: διακαείς πόθος.
1: Μπορεί όμως να λύσει το πρόβλημα, έτσι.
0: Εγώ το πιστεύω, αλλά το θέμα είναι να είμαστε και πρακτικοί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να συζητηθεί αυτό που είπε και πριν από λίγο ο Δήμαρχος, ότι έχει ζητηθεί από την δασική υπηρεσία να συνενέσει και να αναλάβει ο Δήμος να κάνει τη μελέτη και το κόστος και όλα αυτά. Να δούμε, θα το πει η δασική υπηρεσία, θα συνενέσει, θα πει
1: το ναι. Προφορικά το έχει πει, γραπτός δεν το έχουμε.
0: Άμα δεν έχουμε τα γραπτά, ξέρετε ότι δημόσια έργα δεν γίνονται διαφορετικά.
1: Δυστυχώς,
0: διότι θα πάει ο καλοθελητής που ήδη μένουν. Έχει κάνει τις δύο καταγγελίες για τους δύο δρόμους και θα πάει ξανά να κάνει την καταγγελία, γιατί για κάποιο λόγο δεν θέλει να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο σχολείο. Όχι να λειτουργήσει, θέλει να υποβαθμιστεί.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες και το ανέφερα κιόλας όταν μίλησα, είναι ότι υπήρχε μία ένταση μεταξύ των κατοίκων.
0: Ναι. Είναι περίεργο.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Βέβαια και δεν είναι.
1: Και αυτό ζήτησα εγώ για το καλό των παιδιών τους και για το καλό του χωριού τους να τα σταματήσουν αυτά και να είναι ενωμένοι. Αν είστε ενωμένοι, γιατί και άλλοι μας βλέπουν ότι δεν είμαστε ενωμένοι, άρα αυτοί πάνε είναι η μισή από εδώ ή η μισή από εκεί. Και, λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος. Αγαπημένος, γιατί προσπαθούν όλοι για το καλό του χωριού. Τώρα οι εντάσεις δεν χρειάζονται.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό στον παγόντα και δηλαδή σαν να είναι σε στρατόπεδα χωρισμένος εκεί ο πληθυσμός, ο ντόπιος, και όπως λέτε κι εσείς αφήνει έτσι και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κάποιες απορίες.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται. Πάντως ένα είναι το ζήτημα, κύριε Σελή.
1: Αν ξαναπάμε πάλι στην κατηγορία, βρεθεί μια λύση και αρχίσουν πάλι οι καταγγελίες, πάλι δεν θα κάνουμε κάτι.
0: Εγώ πάντως
1: θεωρώ άνθρωποι...
0: πολύ άσχημο να γίνονται καταγγελίες όταν υπάρχουν παιδιά, εδώ μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τόσα χρόνια τα παιδιά πώς πηγαίναν σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Πώς πηγαίναν τόσα χρόνια, γιατί προέκυψε ξαφνικά σήμερα το πρόβλημα αυτό.
1: Αυτό.
0: Γιγαντώθηκε. Το δέχομαι. Πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή. Και αυτό το δεχόμαστε. Αλλά ξαφνικά τρέξτε, φτάστε 14 Αυγούστου. Καταλαβαίνω ότι το κράτος θα κάνει κάποιες προσλήψεις. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Οπότε πρέπει να συρρυκνώσουν τα σχολεία, να τα υποβαθμίσουν για να είναι λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε κάθε μονάδα.
1: Και θα το πω και τώρα, κυρία Τρυπόδη. Εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους τους βαθμούς και τις δύο βαθμίδες, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα και να δώσουμε κάποιες λύσεις για τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν και η πολιτεία, μέσω του κυρίου βουλευτή, να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσουν να δούνε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα καλύτερα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Εγώ έθεσα και αυτό το θέμα,
0: καλά
1: ότι πρέπει να υπάρχουν και ανώτερες παρεμβάσεις, αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, να μας το πούνε, αν δεν θέλουνε, να μας το πούνε, να ξέρουμε και εμείς, να ξέρουν και οι γονείς, ειδικά οι γονείς, τι να κάνουν. Γιατί το πρόβλημα το έχουν οι γονείς. Σε 35 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι δεν είναι. 40. Λοιπόν, και πότε θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Καλά, δεν
1: ποιος θα δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους, τι θα κάνουν τα παιδιά τους? Και το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι τα παιδιά, από ό,τι είπαν, ότι θέλουν τα παιδιά να τα πάρουν, τα πάνε στη χώρα. Μπορεί η χώρα να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά?
0: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί μιλάμε
1: βέβαια,
0: για 36
1: δημιουργείται
0: παιδιά.
1: Και άλλο πρόβλημα επιπλέον.
0: Βέβαια. Ένα ζήτημα που θα μπορούσε, μάλλον μια λύση που θα μπορούσε να δοθεί προσωρινά, είναι να υπάρξει ένας φύλακας που θα πηγαίνει τα παιδιά. Συνοδός, συγγνώμη.
1: Ένας συνοδός, ναι.
0: Φύλακας, ναι. Να πηγαίνει τα παιδιά
1: θα πρέπει,
0: μέχρι
1: λοιπόν,
0: το σχολείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να δώσουμε λύση για πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια. Η πρωτοβάθμια και η περιφέρεια είναι υπεύθυνη που μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο, δεν είναι? Δεν βγάζουμε εμείς αυτό λοιπόν. Σε συνεργασία λοιπόν όλοι αυτοί μαζί, για το καλό του χωριού και για το καλό των παιδιών και για την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί το θέμα. Άμεσα.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν, να βοηθήσουν οι άπαντες. Άπαντες. Και από εμάς και από την πολιτεία και από τους γονείς και από την τοπική κοινωνία, από όλους. Και εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει συνένεση από όλους μας, θα βρεθεί άμεση λύση.
0: Μακάρι. Λοιπόν, περιμένουμε και την έκτακτη αυτή συνεδρία, τέλος πάντων, του Δημοτικού Συμβουλίου, να συζητηθεί το θέμα και εκεί, γιατί είναι πολύ μικρό, είναι περιορισμένα, ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια.
1: Τώρα μέχρι τις 14 του μηνός δεν γίνεται, κυρία
0: Καλά.
1: Τρυπότη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το καταλαβαίνετε κι εσείς έτσι.
0: Όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά...
1: Μάλιστα.
0: Τι να πούμε.
1: Πάντα λέμε αλλά και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό, τίποτα άλλο. Ελπίζουμε για το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε Μακάρι. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια. Αυτά από τον κύριο Σερλή. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι πώς γίνεται το σχολείο και πώς και πήγαν τα υλικά. Είναι άλλο ένα σχολικό λεωφορείο. Είναι άλλο τα υλικά που πάνε εκεί και το φορτηγό. Όπως και να έχει, γεννώνται πολλά ερωτήματα, δηλαδή πώς πηγαίναν μέχρι σήμερα, γιατί αφού αυτός ο δρόμος μπορούσε να μην χαρακτηριστεί ρέμα, να αποχαρακτηριστεί τέλος πάντων και πήγαινε το λεωφορείο πολλά χρόνια με τον κύριο Χριστινίδη, ένα μικρό πούλμαν, εντάξει, μιλάμε για 35-36 παιδιά από το Ηραίον. Ξαφνικά έγινε και εκεί καταγγελία, δηλαδή γίνεται καταγγελία να κλείσει ο δρόμος, να σταματήσει το έργο για το δρόμο την πρώτη μέρα που εγκαθίσταται εκεί ο εργολάβος και ξεκινούν οι εργασίες. Γίνεται καταγγελία ξαφνικά την ίδια χρονιά και για τον κύριο Χριστινίδη ότι δεν μπορεί να μεταφέρει τα παιδιά εκεί που είναι ένας δρόμος που έχει χαρακτηριστεί ρέμα κλπ. Εμένα πάντως με βάζει σε κάποιες υποψίες για το τι γίνεται σε αυτό το χωριό πραγματικά και δεν μπορούν τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο και θα πρέπει να γίνει μονοθέσιο και να υποβαθμιστεί η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Γιατί άρα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Πραγματικά δεν ξέρω. Τι πολιτικά παιχνίδια είναι αυτά σε βάρος των παιδιών, ντροπή μας, πραγματικά. Διαβάζω εδώ μια ανάρτηση του κυρίου Παλαιοκαστρίτη. Τι έγινε χθες? Έγινε πάλι στο πανηγύρι, στο Κοκάρι, καταγγελία. Τι να πω, τους ενοχλούσε μάλλον η μουσική. Και μπήκε, λέει, μπροστά ο δήμαρχος και είπε στους αστυνομικούς: παίρνω εγώ την ευθύνη, πάρτε με αυτόφορο. Πότε γίνανε όλα αυτά, εχθές? Μάλιστα. Καταγγελία και για το πανηγύρι στο χωριό, στο Κοκάρι. Τι να πω, μπορεί και να είναι από επαγγελματίες. Δεν, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα έχει γιορτή κρασιού στο Ηραίον και τον Αύγουστο συνεχίζονται μάλλον οι γιορτές κρασιού. Τώρα θα σας πω ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω, να σας τα λέω. Είναι πολλά. Λοιπόν, αύριο 9 η ώρα στο Ηραίον, ναι, και 9.08, 9 η ώρα πάλι στο λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου και 21.08 στο Πάνδροσο. Δεν σας είπα ότι δεν είναι όπως παλιά, είχαμε μια εβδομάδα γιορτές κρασιού στην πόλη. Εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω επί θητείας του κυρίου Στάτζου έχει ξεκινήσει αυτό, δηλαδή να γίνεται στα διάφορα χωριά. Καλό είναι αυτό. Και ο κόσμος εκεί, όπως είπαμε, που δεν μπορούν να κατεβούν ηλικιωμένοι στην πόλη, άλλοι άνθρωποι για διαφόρους λόγους, να ζωντανεύουν λίγο και τα χωριά. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ must, που λέμε, τα πανηγύρια, με μπουκάλι, σκληρά ποτά, κλείνεις τραπεζάκι, όπως κάνεις στις πίστες στα διάφορα κέντρα διασκέδασης, στη Λέκα ο κακός χαμός προχθές, και στους Βουρλιώτες στη γιορτή κρασιού, αλλά και στη χώρα. Και αυτό το Σάββατο είναι η Λευκή Νύχτα. Έχουμε βέβαια και πανηγύρι στην Ιδρούσα με το Φάκαρο, φοβερό, στο βιολί Καριώτης, απίστευτος πραγματικά, δεν ξέρω γιατί τα γίνονται όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε, με ενημερώνει ο Δημήτρης, να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παγόνδα, τον κύριο Λεβισιανό, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται εκεί στο χωριό του Παγόνδα? Γιατί υπάρχει τόση ένταση, μου μεταφέρουν, μεταξύ των κατοίκων, σαν να είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα? Τι έχει γίνει?
2: Δεν είναι η αγωνία, πιστεύω, για ένα σοβαρό θέμα που ταλαιπωρείται το χωριό χρόνια. Ναι. Και γι' αυτό το...
0: Ναι, αλλά οι καταγγελίες γίνονται από κατοίκους εκεί της περιοχής, για να σταματήσουν,
2: ναι,
0: να σταματήσει η μεταφορά των παιδιών. Μάλλον είναι κάποιος πολύ ευαίσθητος που νοιάζεται για τα παιδιά ότι δεν θα μεταφερθούν ασφαλώς στο σχολείο, κάποιος που φοβάται να μην φύγουν 10 πεύκα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Εντάξει,
0: να μην μπω διαδικασία. Και δεν εξετάζω αν... Στην ουσία μπορεί η καταγγελία αυτή έχει βάση, δεν είπαμε ότι δεν είναι νόμιμο, έτσι, ότι μάλλον ότι δεν ήταν όλα νόμιμα, αλλά πολλές φορές το κοινό συμφέρον μπαίνει πάνω από κάποια γράμμα του νόμου και λοιπά, λέω εγώ, και το χρεώνομαι εγώ. Αυτό που λέω.
2: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, εκεί λοιπόν στο χωριό είχαμε ένα δρόμο που άνοιξε από ό,τι μάθαμε το 96. Έχουμε έναν άλλο που χαρακτηρίζεται υδατόρεμα, αλλά επί χρόνια πήγαινε εκεί το λεωφορείο με τον κύριο Χριστινίδη πριν την καταγγελία. Πήγαινε τα παιδάκια μπροστά στο σχολείο, σωστά?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα όμως δεν γίνεται ούτε να πάει από εκεί, ούτε από τον άλλο δρόμο.
2: Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν χθες. Εσείς σαν κοινότητα, τι προτείνετε, τι λέτε, πού γνωρίζετε και τους δρόμους εκεί και τόσα χρόνια, και υπήρχαν και αυτοδιοικητικοί παλιοί που ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει, και ακούω δηλαδή και τους διαβάζω και θεωρούν ότι είναι πολύ περίεργο γιατί αυτή την χρονική στιγμή γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχει προσπάθεια εσκεμμένη να υποβαθμιστεί το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα.
2: Τι να σας πω. Είναι... μπερδεμένο το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχός μας και οι υπηρεσίες προσπαθούν πάρα πολύ να βρουν μια λύση στο θέμα. Και όλοι μαζί, οι κάτοικοι και οι περισσότεροι, θέλουμε να βάλουμε πλάτες για να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα που είναι πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό. Δυστυχώς, μετά από τις καταγγελίες που έγιναν, σταμάτησε η μεταφορά των μαθητών από το δεύτερο δρόμο βασικά που υπήρχε και βάσει νόμου δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο για να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα, εχθές είχαμε ένα συμβούλιο που ήταν ο Δήμαρχος, ήταν και από όλες τις παρατάξεις οι επικεφαλής και πήραμε κάποιες αποφάσεις, κάναμε δρομοδοτήσεις και ζητήσαμε φυσικά να μην γίνει υποβάθμιση του σχολείου σε καμία περίπτωση. Ζητήσαμε να γίνει έτοιμα από το Δήμα μας στην περιφέρεια άμεσα για την επαναξέταση του κάτω δρόμου, μήπως έρθουν να κάνουν αυτοψία και μήπως υπάρχει κάποια διαφορετική λύση και βρεθεί μια λύση ώστε με κάποιες βελτιώσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιες μελέτες να μπορέσει ο κάτω δρόμος να δοθεί για να μπορεί να περνάει το σχολικό λεωφορείο.
0: Και μιλάμε για το υδατόρεμα εκεί, αυτό
2: που είναι. Για το υδατόρεμα που είναι χαρακτηρισμένο από το στρατό. Ναι, από την
0: και είναι
2: στρατό.
0: Περίπου πόσα 100 μέτρα αυτός ο δρόμος εκεί.
2: 150,
0: μάλιστα.
2: Κάπου εκεί. Δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ένα μικρό κομμάτι.
2: Είναι κοντός ο δρόμος, ναι. Και το τρίτο που αποφασίσαμε ήταν η επίσπευση των διαδικασιών για να γίνει ανάθεση της μελέτης για τη βελτίωση του πάνω δρόμου. Δεσμεύτηκαν να κάνουν ο Δήμαρχος ένα άμεσα δημοτικό συμβούλιο και να θέσουν αυτό το θέμα, να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για ανάθεση μελέτης για το βελτίωση του πάνω δρόμου. Mm-hmm. Αυτά ήταν οι αποφάσεις που πήραμε στο χθεσινό συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, περιμένουμε την απάντηση από τη δασική για το αν θα συνενέσει να γίνει αυτή η μελέτη και να το αναλάβει ο Δήμος και απ' την άλλη αν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας μπουν στη διαδικασία να αποχαρακτηρίσουν αυτό το μικρό τρομάκι τέλος πάντων. Αυτές είναι οι δύο λύσεις. Και μια τρίτη που ακούμε είναι να υπάρξει ένας σχολικός φύλακας να μεταφέρει τα παιδιά προσωρινά τέλος πάντων στο σχολείο, να μην περνούν μόνα τους αυτή την απόσταση μέχρι Αθωρίνα, το σχολικό κτίριο.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσείς όπως είδατε εκεί τους γονείς, τους βλέπετε διατεθειμένους να αφήσουν τα παιδιά και φέτος, δηλαδή να μην τα πάρουν τα παιδιά από τον παγόνδα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι γονείς θέλουν άμεση λύση και έχουν φυσικά και δίκαιο. Εάν οι γονείς, εγώ είδα ότι αν οι γονείς δουν μια σοβαρή προσπάθεια, ένα χρονοδιάγραμμα, μια πραγματική προσπάθεια και θέληση να λυθεί το θέμα, ότι θα τα αφήσουν τα παιδιά τους, θα προσπαθήσουν και αυτοί, έστω με συνοδό για λίγο καιρό, πώς θα χρειαστεί, να πάνε στο σχολείο. Αλλά αν δουν μια πραγματική ουσιαστική πρόοδο, μια προσπάθεια και χρονοδιάγραμμα, αυτό υπόθηκε και χθες, δεν νομίζω να είναι διατεθειμένοι να κλείσουν το σχολείο. Αν δουν μια πραγματική προσπάθεια.
0: Μακάρι. Για να δούμε, κύριε Λεβισιανέ. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της κοινότητας, πώς πάνε τα πράγματα εκεί, δηλαδή στον τομέα της καθαριότητας, ίδρευσης, πώς είναι η καθημερινότητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα της καθαριότητας πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε, μας έχει διαθέσει ο Δήμος καθημερινά έναν υπάλληλό του, ένα εργάτη καθαριότητας, που μία εβδομάδα βρίσκεται στον Παγόνδα και μία εβδομάδα βρίσκεται στο Ηρέον, ο οποίος κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, τίμιες προσπάθειες και για να καθαρίσει το χωριό. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό. Πέρσι ήταν μόνο 2 μήνες, φέτος ο άνθρωπος είναι 5 μήνες καθημερινά και νομίζω γίνεται πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο θέμα της καθαριότητας. Με το θέμα της σύνδρευσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Πολύς ο κόσμος στο Ηραίον, δίνουμε νεράκι και στους παχαραίους, στον Παγόντα και το Ηραίον. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα αρκετές φορές, αλλά λύνονται πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Θετικό είναι αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και μακάρι, μακάρι πραγματικά το σχολείο να μείνει ως έχει, να βρεθεί μια λύση, έστω προσωρινή, και να μην υποβαθμιστεί. Μιλάμε για ένα κόσμημα εκεί, είναι το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Είναι κρίμα. Ακριβώς. Ξέρουμε τι συμβαίνει άμα υποβαθμιστεί ή στη χειρότερη κλείσει ένα σχολείο σε ένα χωριό.
2: Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της Σάμου. Και το μόνο πρόβλημά του είναι η πρόσβαση. Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Λεβισιανό. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea. 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν το

0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη

0: Περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Τι βλέπω?
4: Εργασίες Κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: 2000 FM.
9: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Γελάω πραγματικά με κάποιες φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο που δείχνουν τους πολιτικούς αρχικούς να χαριεντερίζονται τέλος πάντων εκεί μεταξύ τους με υπουργούς αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας τέλος πάντων που γίνεται τη δεξίωση και είναι σωστή η παρατήρηση κάποιου που λέει τι να πιστέψει ο Κοσμάκης μετά από όλα αυτά. Άμα τους βλέπει έτσι μαζί, αγκαλιασμένους και μετά είδαμε κάποιοι δεν πήγανε στην συγκεκριμένη γιορτή της Δημοκρατίας. Πήγε μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι δεν πήγαν. Το περίμενε, είπε βέβαια. Ο κύριος Στασούλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε εμείς εδώ να δούμε τι έχουμε. Χθες είχαμε τον Καραγκιόζη στο δημοτικό στον αύριο χώρο των γυμνασίων. Η ίδια παράσταση απόψε 8:30 στην Πορφυριάδα σχολή. Επίσης, είπαμε... ναι. Ωραία. Λοιπόν, επίσης είπαμε ότι έχουμε γιορτές κρασιού απόψε, 9 η ώρα το βράδυ, στο Ηραίον. Έχουμε την Παρασκευή Μελίνα Ασλανίδου στον αύλιο χώρο των γυμνασίων, δυναμική προμόσιον. Και βέβαια το φεστιβάλ στα βήματα του Πυθαγόρα που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Παρασκευή με μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο χώρο εκεί της σπηλιάς του Πυθαγόρα. Και βέβαια έχουμε το 21ο Ηραίων Music Festival. Έφτασε τα 21 χρόνια παιδιά το Ηραίων Music Festival. Πιστό στο ραντεβού του κάθε χρόνο. Μια ομάδα επαγγελματιών του Ηραίου. Το ξεκίνησαν, τώρα βέβαια γιγαντώθηκε όλο αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει σταθερές ημερομηνίες και αυτό δείχνει κάτι για τη σοβαρότητα που το διαχειρίζονται όλο αυτό οι διοργανωτές. 7 με 9 Αυγούστου το Ηραίον μετατρέπεται σε ένα μεγάλο συναυλιακό χώρο φιλοξενώντας καταξιωμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα από διαφορετικά μουσικά είδη. Με σύνθημα «We bring the music», το φεστιβάλ υπόσχεται 3 βραδιές γεμάτες ένταση, ρυθμό και μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πύλες ανοίγουν καθημερινά στις 9 το βράδυ, την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, Κόζα Μόστρα, Γκιντίκη. Σάββατο 8 Αυγούστου, Night Stalker, Answer και Eversor. Άμα τα λέω σωστά, δεν τους ξέρω. Συγγνώμη που θα το πω. Κυριακή 9 Αυγούστου, 37 μοίρες βόρεια, εντάξει, και Πάνος Βλάχος. Η προπόληση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου μπορείτε να αγοράσετε. Το τριήμερο εισιτήριο είναι στα 25 ευρώ αν κάνετε αγορά πριν, και το ημερήσιο εισιτήριο είναι στα 13 ευρώ. Από 1 μέχρι 9 Αυγούστου, αν κάνετε τις κρατήσεις, το τριήμερο εισιτήριο είναι 30 ευρώ και το ημερήσιο 15. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά μέχρι 10 ετών. Πού μπορείτε τώρα να κάνετε την αγορά εισιτηρίων? Και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Camp Together, καθώς και από τα επίσημα σημεία προπόλησης στη Σάμο, είναι η Κάβα Γέα στο Ηραίον, Press and Snacks του Γιαννουλόπουλου, Plaisir Espresso Bar στο Καρλόβαση και Κάβα σε Μέλ στο Πυθαγόριο. Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι λόγω έλλειψης πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο, στο χώρο του φεστιβάλ, όλες οι πληρωμές στην είσοδο και εντός του χώρου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μετρητά. Μην πάτε δηλαδή με κάρτα, δεν έχει POS. Τα δρομολόγια τώρα των λεωφορείων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, γιατί πάντα γίνονται μεταφορές δωρεάν για τον κόσμο. Το 21ο Ηραίων Music Festival πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηραίου, συνεχίζοντας ένα θεσμό που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική και τον πολιτισμό στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτά για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και πάμε λίγο, γιατί έχουμε άλλο ένα φεστιβάλ. Προσπαθώ τώρα να βρω, γιατί μου είχε έρθει ως μήνυμα στο χώρο του αρχαίου θεάτρου. Θα το βρω που θα πάει κάποια στιγμή. Μιλάμε για... Νομίζω ότι Πέμπτη είναι, 30 του μήνα, η μία συναυλία. Θα το βρω στα τελευταία λεπτά, μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε είπαμε τις γιορτές κρασιού απόψε και μετά τον Αύγουστο στον Άγιο Κωνσταντίνο και μετά πια 20, αν δεν κάνω λάθος, είπα 21 του Αυγούστου στο Πάνδροσο. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε βέβαια στο μεταξύ για όλα αυτά. Και στην πόλη της Σάμου το Σάββατο έχουμε την μεγάλη γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου. Θα πούμε βέβαια περισσότερα τις επόμενες ημέρες, γι' αυτό ακόμη είναι Τρίτη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το φεστιβάλ που σας έλεγα. 3 Αυγούστου, χοροθέατρο, booth. Όχι, μπουτόχ είναι αυτό. Λοιπόν, αν και μεγαλώνω εδώ λίγο έτσι, να το διαβάσω καλά. Βίκη Φίλιππα, με λένε Origin. Είναι ένα διήμερο φεστιβάλ τεχνών, ροέ. Είναι στην σελίδα της κυρίας Μαρί Λιμπέρη, στο προφίλ της. 4 Αυγούστου, Λουδοβίκος των Ανογείων, εξαιρετική. Στο αρχαίο θέατρο είναι το συγκεκριμένο αυτό φεστιβάλ. Προσπαθώ, παιδιά, να βρω τώρα, να δω, να διαβάσω. Αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου, διήμερο πάσο, μόνο με προπόληση 25 ευρώ. Εισιτήριο ημέρας μόνο στην είσοδο, από 15 έως 18. Οπότε, λοιπόν, 3 και 4 Αυγούστου θα φιλοξενήσουμε την επόμενη εβδομάδα και την κυρία Μαρίλη Λιμπέρη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Άλλο ένα φεστιβάλ και βέβαια, 7 με 13 έχουμε το φεστιβάλ των νέων καλλιτεχνών, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι φέτος ποια χρονιά είναι, θα το δω και αυτό μέχρι τότε για να σας ενημερώσω. πιστός στο ραντεβού του και αυτό τις ίδιες ημερομηνίες, 7 με 13 κάθε χρόνο, είναι ένα αντάμωμα μουσικών από τη Δύση και την Ανατολή και πού αλλού θα μπορούσε να γίνει

0: η μουσική της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, εξαιρετική πραγματικά, και χαρίζουν πάρα πολύ όμορφες βραδιές για τους λάτρες της καλής ποιοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να λέω κάτι πράγματα έτσι περίεργα, αλλά ναι. Λέει μία τώρα, όπως σερφάρω, είμαι λέει στην Κέρβελ και σκέφτομαι να πάω με κτέλ από βαθύ ή Πυθαγόριο ή Κοκάρι. Α, νόμιζα ότι ήθελε από, από την Κέρβελ να έχει κτέλ, γιατί μου ήρθε να γελάσω εδώ λίγο. Βέβαια, μιλώντας, γιατί πάντα πρέπει να παίρνουμε και τις δύο πλευρές, μιλώντας με τον κύριο Χατζηφωτίου, αυτό που μου έχει πει πολλές φορές είναι ότι κάποια δρομολόγια τα έχουν δοκιμάσει και δεν βγαίνουν. Τι να πω, δηλαδή τώρα σκέφτεται κανείς Ψηλιάμος που θα μπορούσε να έχει λεωφορείο, πολύ συχνά στην παραλία, δεν το συζητάμε. Έχει Πυθαγόριο, Κοκάρι, Νέτσα, Μαδού, όλα αυτά μια χαρά, αλλά είναι το τελευταίο δρομολόγιο 5 ώρα, άρα είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή το καλοκαίρι θα μπορούσε να πηγαίνει 7, 8, 9, δεν σας λέω το 12, εντάξει. Κάποια στιγμή, είπε ο κύριος Χατζηφωτίου, θα τα πούμε όλα αυτά και στον αέρα, τώρα είναι η περίοδος που έχουν πάρα πολύ δουλειά και τέλος πάντων, εντάξει. Το κατανοούμε σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε λίγο και σε μία έκθεση για την Ορχιδέα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις 29 του μήνα. Θα σας πω ακριβώς, στον αύλιο χώρο της βιβλιοθήκης. Λοιπόν, είναι 29 Εβδόμου με 3 Οχδόου. Αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου από το τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα μιλήσουν με την κυρία Θωμασούλη, Δημήτρη. Ωραία. Θα μάθουμε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόλιο κυμάς μόνο 11,49 το κιλό.

0: Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
18: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Tell me why tonight I feel like dreaming.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη, 28 του μηνός Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ. Μας ακούτε βέβαια και σε επανάληψη στις 8 η ώρα. Για όσους έτσι δεν έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε αυτές τις ώρες εδώ, τις μεσημβρινές. Μαζί λοιπόν μέχρι τη μία με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με ευχάριστες ειδήσεις, οι οποίες έτσι καλό είναι να τις λέμε, να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά εδώ της καθημερινότητάς μας. Έχουμε και όμορφα πράγματα και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στον Βαλάντη, στον Χρυσοβαλάντη, στην Ειρήνη που γιορτάζουν σήμερα, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και φυσικά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με έθριο καιρό, άκρος καλοκαιρινό, ο υδράργυρος θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Καλά κράτησε αυτή η θερμοκρασία έτσι που μας δρόσισε λίγο. Θα έχουμε όμως και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα πελάγη, έως 5 για τοπικά 6 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3, είναι υψηλή. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 730 80 880 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε για τουρισμό, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουν έρθει πολλοί επισκέπτες, να τους καλωσορίσουμε κιόλας, έτσι. Μιλάμε όμως και για σύγχρονο τουρισμό, διότι όταν μιλάμε για τουρισμό δεν θέλουμε να μένουμε γενικώς μάλλον μόνο σε αυτά τα οποία συζητάμε και στα γενικότερα μάλλον του τουρισμού. Να πάμε λίγο στα ειδικά θέματα, στα ειδικά κομμάτια του τουρισμού. Καθώς το νησί μας, η Σάμος, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν είναι μόνο οι παραλίες της, το κρασί, τα χωριά, η ιστορία της. Είναι ένας τόπος λοιπόν που διαθέτει μοναδική βιοποικιλότητα, σπάνια χλωρίδα και φυσικό πλούτο. Στοιχεία που ολοένα και περισσότερο, όπως λέμε, αναζητούν οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αυτό τώρα γιατί το λέμε, διότι μέσα αυτή τη λογική εντάσσεται και η πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που παρουσιάζει στον αύριο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης μία πολύ όμορφη έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις αυτοφυείς ορχιδέες του νησιού μας. Πρόκειται λοιπόν για μία ιδιαίτερη δράση που αναδεικνύει έναν φυσικό θησαυρό της Σάμου μέσα από τους πολλούς θησαυρούς που διαθέτει αυτό το νησί, και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και το καφιόμαστε, να το πούμε έτσι, που έχουμε πολλούς θησαυρούς. Η έκθεση λοιπόν βασίζεται στο πολύτιμο αρχαιακό υλικό του Γεώργιου Φάγκα και της Μαρίας Μιχέλη και φιλοδοξεί να συνδέσει τον πολιτισμό, τη φύση και τον τουρισμό σε μια ενιαία εμπειρία. Μπορούμε να συζητάμε ώρες για τους θησαυρούς της Σάμου, για αυτά τα οποία διαθέτει το νησί μας. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ειδικά, και γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Κυρία Θωμασούλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ιπποκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Έχουμε πολλούς θησαυρούς. Πραγματικά αυτός ο τόπος, το συζητάμε συνέχεια, κρύβει πολλούς θησαυρούς και καλό κάνετε και εσείς που το βγάζουμε λίγο προς τα έξω για να τους αναδεικνύουμε αυτούς τους θησαυρούς και για να το μαθαίνουν και οι επισκέπτες μας. Αν και πιστεύω ότι οι επισκέπτες μας πιστεύω ότι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς εδώ τους θησαυρούς του νησιού μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιπατητές οι οποίοι έρχονται στοχευμένα. Mm-hmm. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτερώς. Γιατί, όπως είπαμε, η Σάμος έχει έναν αμύθιτο πλούτο, τόσο στην άγρια πανίδα της, όσο και στην άγρια χλωρίδα της. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού έγκυται σε αυτό το ακριβώς το θέμα, ότι θέλουμε να αναδείξουμε 60 αυτοφυείς ορχιδέες, σε πρώτη φάση βέβαια, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις, όπου θέλουμε να αναδείξουμε ότι αυτός ο πλούτο πλούτος που υπάρχει στην άγρια χλωρίδα της Σάμου θα έπρεπε να είναι πόλος έλξης από μόνος, πέρα από τις υπόλοιπες ομορφιές που διαθέτει ο πανέμορφος τόπος μας. Ως εκ τούτου, όπως είπατε, στον υπέροχο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σάμου, την οποία πραγματικά ευχαριστούμε όλο το προσωπικό και τον πρόεδρο μέσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σάμου, που μας παρέχει το χώρο και πάντα είναι με την καλύτερη διάθεση να φιλοξενήσει τέτοιες δράσεις, πρόκειται να υπάρξει μια έκθεση η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29 Εβδόμου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Αυγούστου, όπου θα υπάρχουν φωτογραφικό υλικό από τις 60 αυτοφυείς ορχιδές που φύονται στα υπέροχα λιβάδια της Σάμου. Είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία την οποία την έχουμε αγκαλιάσει με πολύ θέρμη. Θέλουμε και ο κόσμος να ανταποκριθεί. Θέλουμε ο κάθε ένας να καταλάβει και να δει ότι αυτός ο πλούτος που έχουμε δεν είναι απλά αγριολούλουδα που ενδεχομένως κάποιος που δεν γνωρίζει θα τα θεωρούσε, αλλά είναι 30 διαφορετικά, 60 διαφορετικές αυτοφυείς ορχιδές, άγριες ορχιδές, οι οποίες φύονται στο νησί μας. Και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει τόσο συλλογική προσπάθεια ανάδειξη αυτών. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να δει τις ομορφιές του τόπου μας και θα ακολουθήσουν σε μετέπειτα φάσεις διάφορα άλλα είδη, τα οποία πρόκειται αυτά να εκτεθούν σε φωτογραφικό υλικό σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Σάμου. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτές οι αποτυπώσεις, οι απεικονίσεις των αυτοφυών ορχιδεών πρόκειται να ανέβουν και στο τουριστικό πόρταλ που έχει το τμήμα μας, samosgreece.gr, και θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα τροφοδοτείται με στοιχεία της Άγριας Πανίδας και της Άγριας Χλωρίδας του νησιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για κάποιον που ενδιαφέρεται και θέλει να γνωρίσει τη Σάμο με διαφορετικά μάτια και με μια άλλη διάθεση, θα υπάρχει κατάλληλο section μέσα στο τουριστικό πόρταλ samosgreece.gr, όπου θα μπορούν να δουν όλες τις άγριες ομορφιές αυτού του υπέροχου τόπου μας.
0: Πολύ όμορφες δράσεις, κυρία Θωμασούλη, και πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν του νησιού μας και πιστεύω να υπάρξει ανταπόκριση. Ανταπόκριση.
1: Μακάρι.
0: Και το λέμε αυτό γιατί να υπάρξει ανταπόκριση και από τους ντόπιους. Γιατί, όπως το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, σε τέτοιες δράσεις πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο ανταπόκριση από τους επισκέπτες μας, από τους τουρίστες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τέτοια θέματα από ότι εμείς οι ντόπιοι που βρισκόμαστε εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παιδευτεί πάνω σε τέτοια θέματα. Ωστόσο, όμως, αν ξεκινήσει ένα λιθαράκι, μπορεί αυτό να γιγαντωθεί και να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Να επισημάνω ότι έχουμε τυπώσει κάποιες καρποστάλ από τις τέσσερα διαφορετικά είδη ορχιδεών, τα οποία θα διανέμονται στο κοινό που θα προσέλθει για να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη έκθεση, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έχουν ένα μικρό αναμνηστικό από αυτή την υπέροχη δράση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα μικρό σχόλιο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε, κυρία Θωμασούλη, πώς είναι η εικόνα, πώς εξελίσσεται μάλλον συνολικά η φετινή τουριστική περίοδος. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι έχει έτσι δημιουργηθεί μια εικόνα, έχετε και εσείς μια εικόνα γενικότερα για το φετινό καλοκαίρι που διανύουμε. Είμαστε στην καρδιά του.
1: Θεωρώ ότι διανύουμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδος. Οι αφίξεις που έχουμε δεχτεί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα δεδομένα των αντίστοιχων μηνών των προηγούμενων ετών. Και έχουμε ξεπεράσει την περσινή περίοδο και έχουμε ισοφαρίσει το ποσοστό των αφίξεων και σε αριθμό του 2019 με ανωδική πορεία. Ενδεικτικά, θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία. Όσον αφορά από τη γείτονα χώρα, από την Τουρκία, στις πύλες εισόδου του λιμένου Βαθέως και στην πύλη εισόδου του Φυσαγορείου. Από το Μάρτιο-Απρίλιο που είχε ξεκινήσει στο βαθύ η προσέλευση και ακολούθως υπήρχε το Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο μέχρι δηλαδή την σημερινή ημερομηνία που συνεχίστηκε και στα δύο λιμάνια, έχουμε μέχρι στιγμής 86.000 Τούρκους. Τώρα, όσον αφορά το διεθνές αεροδρόμιο που έχουμε, στους τρεις μήνες που έχουν ξεκινήσει οι πτήσεις έχουμε υποδεχτεί περισσότερους από 150.000 τουρίστες Ευρωπαίους. Κόσμος δηλαδή που επιθυμεί να έρθει και να γνωρίσει τις ομορφιές της Σάμου. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το 2025 την περίοδο, όλη την τουριστική περίοδο, οι αφίξεις που είχαμε στο αεροδρόμιό μας ήταν στις 260.000 για όλη τη σεζόν και εμείς στους πρώτους τρεις μήνες έχουμε ήδη ξεπεράσει 150.000 στην φετινή περίοδο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Υπάρχει μια σταθερή αύξηση επισκεψιμότητας. Καλούμε όλους τους επισκέπτες. Η Σάμος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είτε ασχολείται στον τομέα της εστίασης, είτε ασχολείται στον τομέα της φιλοξενίας, είτε βρίσκεται στον τομέα των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, γιατί το αξίζει Σάμος και μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ότι μπορούμε να κάνουμε και στις υποδομές και την πέρουσα ικανότητα του τόπου μας και οι αρμόδιες αρχές να σκύψουν πάνω στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θωμασούλη. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού Ανατολική Σάμου, την κυρία Σταματία Θωμασούλη, με αφορμή αυτή την πολύ όμορφη δράση με τις ορχιδές, μια ιδιαίτερη έτσι δράση που αναδεικνύει έναν φυσικό θησαυρό της Σάμου, τον οποίο πολλές φορές ούτε οι ίδιοι κάτοικοι γνωρίζουμε, και το λέμε αυτό διότι περισσότερο γνωρίζουν τους θησαυρούς οι ξένοι, να το πούμε πολύ απλά, που καταφθάνουν στο νησί μας, παρά οι ίδιοι ντόπιοι, παρά οι ίδιοι εμείς εδώ που κατοικούμε εδώ. Η έκθεση λοιπόν αυτή βασίζεται στο πολύτιμο αρχαιακό υλικό του Γεωργίου Φάγκα και της Μαρίας Μιχαήλη και φιλοδοξεί να συνδέσει τον πολιτισμό, την φύση και τον τουρισμό σε μια ενιαία εμπειρία. Η έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τις ορχιδές από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου στην βιβλιοθήκη εδώ στην πόλη της Σάμου. Μια πολύ όμορφη έτσι πρωτοβουλία. Και όπως λέμε, η Σάμος δεν είναι μόνο οι παραλίες της, δεν είναι μόνο το κρασί, τα χωριά, η ιστορία. Είναι ένας τόπος που διαθέτει μοναδική βιοποικιλότητα, σπάνια χλωρίδα και φυσικό πλούτο, στοιχεία που όλο ένα και περισσότερο αναζητούν, όπως είπαμε, οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και διαφημίσεις, Δημήτρη. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και την Πυθαγόρια διατροφή ως παγκόσμιο διατροφικό και πολιτιστικό πρότυπο. Είναι με βάση αυτά τα οποία λέμε για τον πλούτο που έχουμε, που έχει αυτό το νησί εδώ. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας της Πυθαγόριας διατροφής, αφιερωμένος στην Πυθαγόρια διατροφή. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Ικαρίου σε λίγο. Λοιπόν, να μας τα πει αναλυτικά. 22-30-80-80-89-678 τρόπο επικοινωνίας, 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Διαβάστε στην απογευματινή Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν.
0: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένη εδώ στους 99,8 μεγακύκλους, στον 2000 FM. Συζητάμε έτσι όμορφα θέματα σήμερα. Συζητάμε για τους θησαυρούς αυτού του τόπου. Πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τους ανθρώπους που κατοικούμε εδώ να γνωρίζουμε πραγματικά, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι νομίζω περισσότεροι ότι γνωρίζουν, περισσότεροι τουρίστες, ξένοι εν πάση περιπτώσει και όχι ντόπιοι τους θησαυρούς αυτού του τόπου, αλλά τελικά βλέπουμε ότι και εμείς τους γνωρίζουμε, αλλά αρκεί να βρεθεί κάποιος να τους αναδείξει. Και μιας και μιλάμε για θησαυρούς, υπάρχουν φορές λοιπόν που, όπως λέμε, ένας τόπος διαθέτει έναν πραγματικό θησαυρό, αλλά χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να τον αναδείξουν για να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη αυτός ο θησαυρός. Η Σάμος, όπως λέμε λοιπόν, δεν είναι μόνο το νησί του Πυθαγόρα, είναι ο τόπος που γεννήθηκε μια φιλοσοφία ζωής που σήμερα αποδεικνύεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Μια φιλοσοφία που δεν αφορά μόνο τη διατροφή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το σώμα, την υγεία, τη φύση και τελικά την ίδια τη ζωή. Μιλάμε για την Πυθαγόρια διατροφή, που τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ώστε η Πυθαγόρια διατροφή να μην αποτελεί απλώς ένα ιστορικό στοιχείο ή μια έτσι φιλοσοφική αναφορά, θα λέγαμε, αλλά να μετατραπεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο διατροφικό πρότυπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σάμο. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, σύγχρονες διατροφικές κατευθύνσεις, αλλά και η παγκόσμια στροφή προς την φυτική διατροφή φαίνεται να επιβεβαιώνουν πολλές από τις αρχές που δίδασκε ο Πυθαγόρας πριν από 2.500 χρόνια. Ο Ιούλιος λοιπόν είναι ο μήνας της Πυθαγόριας διατροφής. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αύριο με τη Μαργαρίτα Τινικάριου, με τη συνάδελφο, να μας τα πει έτσι αναλυτικά, πολύ όμορφα να μαθαίνουμε έτσι γενικώς τις καταγραφές γύρω από την Πυθαγόρια διατροφή, μέσα από βιβλία, από δημοσιεύσεις και από μια έτσι συνεχή επιστημονική τεκμηρίωση. Ένας από τους θησαυρούς λοιπόν της Σάμου, από τους πολλούς θησαυρούς της Σάμου, είναι και η Πυθαγόρια διατροφή. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές, οπότε χρειάζεται που και που να λέμε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα στο νησί μας, στα νησιά μας, διότι είναι και η Καρία, είναι και η Φούρνη, η Καρία βέβαια με τα ξακουστά πανηγύρια της, οπότε ό,τι και να πούμε είναι λίγο, και στους Φούρνους, είχαμε τη γιορτή μελιού, συνεχίζουμε και στους Φούρνους, συνεχίζονται και εκεί οι εκδηλώσεις. Πάμε λίγο στο νησί μας εδώ στη Σάμο. Από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου να ξεκινήσουμε λίγο, να πούμε πως την 5η 30 Ιουλίου η πόλη της Σάμου γεμίζει κέφι, μουσική και χορό. Από τις 8 έως τις 9 το βράδυ έχουμε street party και την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος στην παραλιακή ζώνη στην πόλη της Σάμου, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα λοιπόν εκεί. Επίσης, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Στέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η Μέλισσα, παρουσιάζει την τέταρτη μουσικοχορευτική παράσταση «Ο Κύκλος των Αναμνήσεων» στο θέατρο του Άι Γιαννάκη. Συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμου, Πολιτιστικό Σύλλογος Καπετάν Λαχανάς και το χορευτικό του Συλλόγου. Έχουμε φυσικά και την εκδήλωση αυτή, την πολύμορφη δράση για τις αυτοφύς ορχιδές της Σάμου. Μας τα είπε προηγουμένως η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Σταματία Θωμασούλη. Να ξαναπούμε και πάλι, από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου στη βιβλιοθήκη λοιπόν, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Τμήμα Τουρισμού, παρουσιάζει έκθεση φωτογραφίας με θέμα αυτοφύς ορχιδές με την αρχαϊκή συλλογή του Γεωργίου Φάκα και της Μαρίας Μιχέλη από τις 8 έως τις 11 το βράδυ, 29 Ιουλίου με 3 Αυγούστου λοιπόν στη βιβλιοθήκη. Επίσης, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ έχουμε την παρουσίαση βιβλίου «Οικουμενικό Πατριαρχείο Κερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, Πατριαρχικά Γράμματα Πρώτος Τόμος 1861-1928 και Δεύτερος Τόμος Πατριαρχικά Γράμματα 1585-1859-1862».
Τα βιβλία θα παρουσιάσει ο Μανώλης Γιαννούτσος, ιστορικός, και στο τέλος της εκδήλωσης θα μιλήσει ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε και γιορτές κρασιού. Χθες είχαμε στο Ηρέον. Επίσης, στις 9 Αυγούστου έχουμε και στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχουμε και στην Πάνδροσο. Γενικώς, γιορτές κρασιού φέτος ταξιδεύουν σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Σε πολλές περιοχές της Σάμου. Επίσης, έχουμε φυσικά για τις εκδηλώσεις του διπλού εορτασμού 5 και 6 Αυγούστου στο Πυθαγόριο. Θα τα πούμε βέβαια αυτά αναλυτικά. Σήμερα γιορτές κρασιού στο Ηρέον, έτσι. Ναι, 28 του μηνός. Ωραία. 28 λοιπόν Αυγούστου σήμερα οι γιορτές κρασιού στο Ηρέον. Να το υπενθυμίσουμε και πάλι. Παρασκευή 1 Αυγούστου είναι πολλές εκδηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε συγγνώμη αν μπερδευόμαστε και αν ξεχάσουμε και κάποιον. Σάββατο 1 Αυγούστου έχουμε τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του Συλλόγου του Συλλόγου Κοντεϊκών, Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντεϊκών, με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κοντεϊκών με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Πολλές εκδηλώσεις και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου. Να τα πάρουμε όμως λίγο έτσι πιο επιγραμματικά. Έχουμε φυσικά και την συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στις 31 Ιουλίου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματικά κάνουν τεράστια δουλειά και χρειάζεται να τα αναφέρουμε αυτά και γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη αν ξεχάσουμε κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, διότι η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι κρίμα να μην προωθηθεί. Είπαμε λοιπόν 28 του μηνός, σήμερα στο Ηρέον. Επίσης, στις 9 το βράδυ σήμερα έχουμε το Summer Island Music Festival στην παραλία Μαούνες, εδώ στην πόλη της Σάμου, με είσοδο ελεύθερη, με πολύ όμορφες ταινίες. 29 Ιουλίου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου που είπαμε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας του Εμμανουήλ Βαρβούνη. Επίσης, συνεχίζουμε στις 29 Ιουλίου με το Summer Island Music Festival, συναυλία μουσικής παρέας Σάμου στην παραλία Μαούνες, με είσοδο ελεύθερη, διοργάνωση φιλαρμονική κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Και έχουμε και το Street Party, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχουμε και το Samos Youth Party στις 30 Ιουλίου, 9 με 12 το βράδυ. Samos Youth Party με τους DJs Παπαδόπουλο και Δέδες, στην παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφούλης στην πόλη της Σάμου, στην παραλιακή ζώνη και απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα. 31 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Πυθαγόριο, στην πλατεία Ειρήνης, έχουμε προβολή παιδικής ταινίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος». Και ολοκληρώνουμε στις 31 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο λιμάνι Κοκαρίου, το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι, στου Δειλινού τα Χρώματα, χορή και ανταμώματα, διοργάνωση Πηγή της Μάνας, με τους μουσικούς Αθηνάση Σκάκη, Γιώργο Φαράντο, Παύλο Σίμο, Γιώργο Καραγεωργίου, Δημήτρη Κουσκούση. Θα χορέψουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγή της Μάνας, χορευτικό τμήμα του ΑΨΕΣ Πυθαγόρα Κοντακεϊκών και το παιδικό τμήμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου, με μια μικρή οικονομική ενίσχυση 5 ευρώ. Επίσης, την ίδια ημέρα, 31 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε την μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και με την παραγωγή της δυναμικής performance. Αυτά μέχρι στιγμής έχουμε από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου. Πάμε και στην δυτική πλευρά, και από την πλευρά δηλαδή του Καρλοβάσου. Και εκεί πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε και το Open City. Πιστεύω να πήγε καλά το Open City. Να δούλεψαν τα καταστήματα. Έχουμε και και τη Λευκή Νύχτα. Βέβαια, εντάξει, δεν αναφέρουμε τη Λευκή Νύχτα, είναι αυτονόητο, είναι δεδομένο, το λέμε συνέχεια, το λέμε καθημερινά, θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.
Απλά λέμε λίγο τις εκδηλώσεις εκτός Λευκής Νύχτας. Εντάξει, Λευκή Νύχτα και να μην την αναφέρουμε που λέει ο λόγος, είναι δεδομένο ότι θα είναι γεμάτη με κόσμο. Πάμε σήμερα στο Καρλόβασι, διότι έχουμε παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου στον αύριο χώρο της Πορφυράδας Σχολής στις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου έχουμε επετειακή εκδήλωση 80 χρόνια από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβάσου στο ξενοδοχείο Ανέμα στις 7.30. Την 5η 30 Ιουλίου, Νότες Μοσχάτου, έχουμε τις γιορτές κρασιού, όπως είπαμε, ταξιδεύουν σε ολόκληρο το νησί μας. Οπότε έχουμε γιορτές κρασιού 30 Ιουλίου στο Καρλοβάσι, στην Κάβα έως λιμάνι Καρλοβάσου στις 8.30 το βράδυ, και ολοκληρώνονται εκδηλώσεις του Ιουλίου στο Καρλόβασι με τον ετήσιο χορό του Αθλητικού Συλλόγου Κεραυνός Πλατάνου στην πλατεία κοινότητας του Πλατάνου στις 9 η ώρα το βράδυ. Πιστεύω να μην ξεχάσουμε κάτι και τις επόμενες ημέρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι εκδηλώσεις είναι πολλές και αν ξεχάσουμε κάτι ζητούμε συγγνώμη. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, από άκρη σ' άκρη, σε ολόκληρο το νησί της Σάμου, όπου και αν βρεθείτε, σε χωριά, σε πόλεις, στην πόλη της Σάμου, στο Καρλόβασι, σε χωριά μας κλπ., όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε με όμορφο τρόπο, με όμορφες εκδηλώσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Σε επανάληψη εκπομπή μας 8 ώρα το βράδυ. Σας αποχαιρετούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους και μια καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά στον Χρυσοβαλάντη και την Ειρήνη. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις,

0: εστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Τσούι Παπέτο. 2000 FM.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Γονότα. Όχι τίτλοι.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμαστε.

0: σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, Man, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil,

0: ΕΠΗ και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM. 2000 FM.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Τις ενέργειες του Δήμου Ανατολικής Σάμμου για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα παρουσίασε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Πάρης Παπαγεωργίου, εξηγώντας τους λόγους που έχουν οδηγήσει στις καθυστερήσεις αλλά και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται. Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος δρόμος είχε ανοιχτεί από την δασική υπηρεσία για λόγους πυρασφάλειας, ενώ ένα μικρό τμήμα δημοτικής έκτασης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετεί την πρόσβαση προς το σχολείο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου ανήκει στη δασική υπηρεσία και σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπεται η διέλευση λεωφορείων αλλά μόνο μικρών οχημάτων καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως πυροσβεστικών και ασθενοφόρων. Ο κύριος Παπαγεωργίου επεσήμανε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε με το σεισμό του 2020, όταν ο δρόμος υπέστη καθίζηση με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμη πιο δύσβατος. Όπως εξήγησε, είχε προγραμματιστεί η υλοποίηση έργου μέσω προγραμματικής σύμβασης, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω καταγγελιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία. Για να αποκτήσει ο δρόμος τις απαραίτητες προδιαγραφές και να μπορεί να εξυπηρετεί με ασφάλεια τη διέλευση σχολικών λεωφορείων, απαιτούνται αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι οποίες θα προσδιοριστούν μέσα από ειδική μελέτη. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση δεν ήταν αποτέλεσμα αδράνειας του Δήμου, αλλά οφείλεται στην αναμονή της εξέλιξης της προγραμματικής σύμβασης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την δασική υπηρεσία, η οποία εμφανίζεται θετική στη συνεργασία και καλείται να δώσει την απαιτούμενη έγκριση, ώστε να ανατεθεί η σχετική μελέτη σε εξειδικευμένο μελετητή. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις για την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο. Συγκεκριμένα, βρίσκεται υπό διερεύνηση η δυνατότητα αξιοποίησης μιας διαδρομής που σήμερα εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία ως υδατόρεμα, παρότι, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως δρόμος. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί και τη διέλευση του σχολικού λεωφορείου, δίνοντας προσωρινή λύση στο πρόβλημα πρόσβασης. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Παγόντα για το μέλλον του σχολείου, καθώς οι γονείς από την πλευρά τους εκφράζουν φόβους ότι τυχόν αναστολή της λειτουργίας του θα έχει μόνιμες συνέπειες τόσο για την εκπαιδευτική μονάδα όσο και για το ίδιο το χωριό. Όπως επισημάνθηκε από τη δικηγόρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κυρία Βίβιαν Γαβρίλογλου, μετά την συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα μέλη ενημερώθηκαν για το αίτημα που πρόκειται να αποστείλει ο Δήμος Ανατολικής Άμμου προς τη δασική υπηρεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος πρόσβασης στο σχολείο. Ωστόσο, τονίστηκε ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί μονομερώς από τον Δήμο, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρά το θετικό κλίμα και την πρόθεση συνεργασίας που υπάρχει, οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται χρονοβόρες, γεγονός που εντείνει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Οι γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι, υποστηρίζοντας ότι αν το σχολείο οδηγηθεί σε κλείσιμο, η επαναλειτουργία του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ παράλληλα θα υποβαθμιστεί σημαντικά και η κοινότητα του Παγόντα. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία η 14η Αυγούστου. Σύμφωνα με τους γονείς, δεν έχει αποσαφινιστεί ο λόγος για τον οποίο ορίστηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αποτελεί ορόσημο για το μέλλον του σχολείου. Οι ίδιοι ζητούν να δοθούν άμεσα πρακτικές λύσεις και όχι μόνο δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα να υπάρχει κάποιος συνοδός για τα παιδιά, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση αυξάνει την αβεβαιότητα. Παράλληλα, εκφράστηκε η προσδοκία ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου και θα καθησυχάσουν τους κατοίκους της περιοχής. Στο σοβαρό ζήτημα της πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το δρόμο, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παγόντα, κ. Εμμανουήλ Λεβισιανός, επισημένοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την εξεύρεση λύσης. Όπως ανέφερε, το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς εμπλέκονται διαφορετικές υπηρεσίες και απαιτείται συνεργασία μεταξύ Δήμου και αρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Μετά και τις καταγγελίες που έχουν γίνει για την κατάσταση του δρόμου, η Δημοτική Κοινότητα Παγόντα ζήτησε να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση υποβάθμιση του σχολείου, αλλά να εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις που θα διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, έχει ζητηθεί η επανεξέταση του κάτω δρόμου, ο οποίος βρίσκεται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και παρεμβάσεις, ώστε να μπορεί να διέρχεται με ασφάλεια το σχολικό λεωφορείο. Η συγκεκριμένη λύση αφορά τμήμα περίπου 150 μέτρων, το οποίο θα μπορούσε μετά από τεχνικές παρεμβάσεις να αποτελέσει εναλλακτική πρόσβαση προς το σχολείο. Παράλληλα, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά τον υφιστάμενο δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της βατότητάς του και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαραίτητες εργασίες και οι παρεμβάσεις στο ειδικό σχολείο Σάμου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί και την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την κατασκευή των απαραίτητων περιφράξεων στον χώρο του σχολείου. Στις παρεμβάσεις αυτές που πραγματοποιούνται στο συγκρότημα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου Πάρης Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με στόχο το ειδικό σχολείο Σάμου να διαθέτει ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
19: 2000 FM.
6: Το σύστημα, δεν είναι. Ναι. Όπως γινόταν πάντα.
20: Εντάξει, απ' την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα,
6: ναι.
20: Η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λίρα του Πατσιφά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας.
6: Βεβαίως.
20: Η Μήνος παλιότερα επίσης και όλοι. Η Κολούμπια. Έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο και οι εταιρείες.
6: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και όνειρο. Δεν μένανε
20: και σχετίζονταν
6: μόνο
20: με το χώρο.
6: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς, με κόστος, οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
20: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν οι παραγωγοί σήμερα. Στο θέατρο τι γίνεται, είναι το ίδιο πάλι σκηνικό ή εκεί οι παραγωγοί είναι πιο ψαγμένοι και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
6: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι. Πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω. Και το ένα και το άλλο. Καλό είναι.
20: Άλλωστε, αλλά μπορεί πολλές φορές να συνυπάρχουν.
6: Ακριβώς.
20: Δηλαδή, να γίνει μια πολύ καλή παράσταση, η οποία να σκίζει
6: και αυτό είναι το ζητούμενο.
20: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, φυσικά.
6: Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
20: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον Αθηναϊκό Θεάτρο.
6: Ναι, βεβαίως.
20: Του Παναγιωτάκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί ήταν έργο του Σακελάριου. Άπαιχτο όμως στο σινεμά.
6: Ο Σταμάτης.
20: Έτσι. Ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι και το παίξατε 2 χρόνια.
6: Ναι, βέβαια. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό. Το κοινό της Θεσσαλονίκης.
20: Η δεξιά, η αριστερά και ο κύριος Παντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξανδούμε?
6: Δυστυχώς ναι, γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούρια, έχει καινούρια σχέδια. Οπότε...
20: Να σου πω, με το Σταμάτη είσαστε χρόνια μαζί που πορεύεστε.
6: Εντάξει, το Σταμάτη πραγματικά δεν έχω λόγια, είναι... Ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω. Και μάλιστα του λέω, είσαι το τυχερό μου αστέρι. Και μου λέει, έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, ένα κεφάλαιο μεγάλο.
20: Σπουδαίος,
6: ίσως το μεγαλύτερο.
20: Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής. Δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα. Σε όλους τους τομείς. Σε όλα τα είδη θεάτρου.
6: Ακριβώς. Και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου. Οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης έχει δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.
20: Βέβαια.
6: Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, πέραν τις καλλιέργειες της ψυχής του και της μορφωσής του και όλα αυτά, είναι ένας απίστευτα μοναδικός άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, και άνθρωπος που δίνει όλη του την ψυχή για να συστηρίξει σε ουσιαστικά πράγματα.
20: Και με σπάνιο χιούμορ.
6: Άκρινα.
20: Με αυτοσαρκασμό.
6: Ναι.
20: Με πολλά ωραία στοιχεία. Εντάξει,
6: νομίζω... Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που στη ζωή μου βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, και ενώ είναι στη ζωή μου συνέχεια και με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου, και έγινε τελείως τυχαία από μία ακρόαση που πήγα. Εγώ τον ήξερα σαφώς και τον ονειρόμουν να συνεργαστώ μαζί του. Εκείνος με έβλεπε πρώτη φορά πριν από 9-10 χρόνια, και πήγα τελείως τυχαία, και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα και καμία ελπίδα να με πάρουν.
20: Δηλαδή κάτσε, ανέβαζε μια παράσταση και έκανε...
6: Ναι, το Ζορμπά με το Βαλτινό.
20: Ναι.
6: Λοιπόν, και έμαθα τυχαία για την ακρόαση και πολύ τρακαρισμένη, παρότι είχα αρκετά χρόνια στο χώρο, γιατί ήταν ο Σταμάτης ο Φασουλής, και πρώτον με πήρε στην παράσταση και μου έδωσε και ρόλο, και δεύτερον
19: με επέλεξε εντός εισαγωγικών να γίνει φίλος μου και να γίνω φίλος, δηλαδή να έχουμε και μία άλλη σχέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
20: Μετράει πολύ για σένα να δουλεύεις με φίλους
19: ναι.
20: σου. Μετράει, ναι. Γενικά μετράει στο θέατρο, πιστεύεις, ή είσαι εσύ αυτός ο τύπος?
19: Γενικά δεν ξέρω αν μετράει. Εγώ είμαι αυτός ο τύπος γιατί.
20: Ξέρεις γιατί το λέω? Επειδή είναι μια δουλειά που φαίνεται στον κόσμο, ενώ μπορεί να μην είναι, βαθιά συναισθηματική και καταλαβαίνω ότι πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σκηνή μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η επικοινωνία σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις γενικότερα με τον άλλον και όχι μόνο πάνω στη σκηνή.
19: Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω ένα χαρακτήρα, και αν ρωτήσεις και τους συναδέλφους μου, που δεν θέλω να δημιουργώ καθόλου θέματα. Δηλαδή θέλω να βλέπω τη δουλειά μου, να είμαι συνεπής. Ίσως με έχει μάθει και η σχολή έτσι. Γιατί η σχολή Βεάκη που τελειώσει ήταν μια πολύ σκληρή σχολή και μας έλεγαν είστε στρατιωτάκια.
20: Ναι.
19: Τέλος. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές δεν λέμε και τη γνώμη μας, δεν λέγαμε τη γνώμη μας. Τις περισσότερες θα έλεγα.
20: Δεν σε πνίγει αυτό να μιλάς τη γνώμη σου?
19: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις γαλωθεί, βέβαια, στην πορεία των χρόνων και όταν έχεις να συνεργαστείς με, όπως είναι ο Σταμάτης ο Φασούλης και άλλοι πολλοί ναι. σκηνοθέτες που έχω συνεργαστεί, οι οποίοι έχουν αυτή την άνεση και μπορείς να προτείνεις, γιατί δεν είναι όλοι έτσι, είναι ευχής έργων και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτό που με ρώτησες, είναι θεϊκό και τέλειο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε συνδέει και κάτι παραπάνω. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια πάντα. Εσύ όμως οφείλεις να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ωραίο ναι. κλίμα.
20: Σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι σου είναι ανυπόφοροι?
19: Βεβαίως.
20: Συχνά. Τι κάνεις όταν σου συμβεί?
19: Όχι συχνά, γιατί έχω σταθεί τυχερή, γιατί ναι. αν δεις και το βιογραφικό μου, ευτυχώς με το Σταμάτη είμαι σε πάρα πολλές παραστάσεις του. Αλλά τι κάνεις? Υπομονή. Και ο Ρόνος θα γίνει πιο γαλανός.
20: Ναι, ναι.
19: Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ή σηκώνεσαι και φεύγεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας και οφείλω να στηρίξω τη δουλειά που είμαι μέχρι. Και ας είναι. Ας εμένα με πληγώνει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
21: 2000 FM.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Χωρίς εγώ να ευθύνω, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ξέρεις, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν
20: οι υπόλοιποι
19: ακριβώς. Και δεν είμαι μοναδική.
20: Ναι.
19: Με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολύ. Αλλά...
20: Άρα θεωρεί το σχεδόν αυτονόητο το να το υποστείς.
19: Κατά μία έννοια που δεν έπρεπε βέβαια να ισχύει.
20: Καλά, προφανώς δεν έπρεπε.
19: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα πλέον υπάρχει αυτή η άνεση εντός εισαγωγικών να μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να. Το αυτονόητο δηλαδή.
20: Έχει γίνει και κατάχρηση σε αυτή την ιστορία ή όχι? Δηλαδή, κάποιοι να αξιοποίησαν όλη αυτή την ιστορία του Me Too
19: πάντα,
20: για να κερδίσουν δημοσιότητα, για να κάνουν λίγο φασαρία παραπάνω.
19: Θα σου πω, πάντα υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και έχουν υπάρξει. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, κάποια δεν είναι. Δηλαδή...
20: Άρα νιώθεις ότι έχουν αδικηθεί κάποιοι άνθρωποι ως θύτες? Γιατί ως θύματα έχουν αδικηθεί πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Έτσι. Αλλά ως θύτες.
19: Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι στο βαθμό που. Και θα μιλήσω γενικά, δεν θέλω να.
20: Ναι.
19: Στο βαθμό που μπορεί να έχει υποθεί. να τους έχουν κατηγορήσει. Υπάρχει, ναι, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μάλιστα. Και είναι και θέμα χαρακτήρα πώς το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ συναισθηματικό, θα το, ναι, έλεγα, μπορεί να μου φαινόταν μια πλήφιλοφρόνηση π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
20: Τη φάση που είσαι.
19: Φάση,
20: ζωή σου,
19: παίζουν, εντάξει, πάρα πολλά.
20: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
19: Σαφώς.
20: Και
19: ο σεβασμός, ναι, ναι, πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς.
20: Ναι,
19: τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
20: Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
19: Α, πολύ ωραίο.
20: Έτσι, για βάλε αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκη Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, στη Λάβα. Πάρα,
1: ναι,
0: πολύ γνωστό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιόζ Dream, mm, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά. Και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Εξαιρετικός αυτός συνθέτης. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκη της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον. Και ήμασταν τότε. Η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου, του Στέλιου,
0: ναι,
1: τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι, ήταν ο Χρήστος Στέριογλου,
0: ναι,
1: εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύανε εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν. Και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδον, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο, και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, την Πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα. Ναι.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον, φωνητικά. Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη, και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία, που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Ναι. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Ναι. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση, δηλαδή.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήτανε το 2001. Ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα high της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Εξαιρετικό...
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, ναι, ένα εξαιρετικό
0: musical. Στο οποίο νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια... Στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους δαίμονες πριν, ναι, αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο. Το τι νιάξιμο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή, κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε, λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το... άμα με πει γιατί το έπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω, Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει, αγάπη μου, ναι, τι, ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει, πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από παράσταση τη Άννα, και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο παιδί. Βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Θα είναι πιο ήσυχο.
1: Όχι καθόλου ήσυχο, το τελώς αντίθετο.
0: Ναι.
1: Γιατί μάλιστα η Κάρμεν, όταν ήταν τριών, του είχε ράψει και ένα κοστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά, εντάξει.
0: Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχεις πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά δεν το δείχνω. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τι είναι, μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω, γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι. Αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμανής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βεβαίως, ο Χάρης μας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις ακόμα έτσι καλλιτεχνικά? Δηλαδή, τώρα καταρχάς κάνεις κάτι στο Άλσος το καλοκαίρι.
6: Ναι, ναι.
5: Για πες μου γι' αυτό.
6: Στο Άλσος είμαστε σε μια παράσταση επιθεώρηση του Θοδωρία Θερίδη.
5: Κάθε Τετάρτη.
6: Κάθε Τετάρτη. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι Αθαρίδης, Κρόμπας, Λευτερίου, Τζιόβας, η Κατερίνα Ιβρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, της οποίας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Χατζιπαύλου, είναι η Φέη Φραγκαλιώτη, η Άιρα Εντοματιτέ, η Χριστίνα Ιβαρότσου. Αχ, Θεέ μου, δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
5: Εντάξει. Δεν πειράζει και να σε ξεχάσει τώρα,
6: δεν,
5: εντάξει.
6: Δεν θέλω.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων, ελπίζω να τα έχω όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ο Θοδωρής, εκτός από κείμενα δικά του, έχει βάλει μέσα και κείμενα άλλων συναδέλφων. Και επίσης είναι η Βρανά, η Κατερίνα και ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου με το αστήρευτο χιούμορ
5: τους. Αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στην επικαιρότητα, μια κλασική επιθεώρηση, ας πούμε.
6: Σε ορισμένα κείμενα, ναι. Κάποια άλλα όχι.
5: Μάλιστα.
6: Είναι έτσι μια εναλλακτική, θα έλεγα, επιθεώρηση. Ναι.
5: Και τραγούδι, βέβαια.
6: Ναι, βέβαια.
5: Επιθεώρηση.
6: Βέβαια. Και βέβαια αυτό, μπράβο που μου είπες τραγούδι. Ναι. Πρέπει να πω ότι στο τραγούδι, εκτός από μένα και τραγουδάω, είναι η Χρυσίδα η Γκαγκούτη και ο Χρήστος Αδαμόπουλος.
5: Τώρα για πες μου, πέρα από αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι το όνειρό σου? Έχεις παίξει σπουδαίους ρόλους, έχεις κάνει πάρα φοβερές συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες και με εξαιρετικούς συναδέλφους σου, βέβαια. Υπάρχει ένα αποθυμένο σου να πεις ότι θέλω να παίξω αυτό ή θέλω να ανεβάσω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που να είναι στο μυαλό σου και να το ψάχνεις?
6: Λοιπόν, θα σου πω. Όνειρο και αποθυμένος και αποθυμένο είναι η τηλεόραση. Διότι στη τηλεόραση έχω κάνει και στην τηλεόραση κάποια πράγματα, αλλά δεν μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι παραπάνω ή αυτό που εγώ νιώθω ότι θα μπορούσα να δώσω. Εντάξει, αφού είναι ένας χώρος. Άλλο το θέατρο, ναι. Άλλο η τηλεόραση, άλλο το σινεμά. Είναι τελείως.
5: Όταν μιλάς για τηλεόραση, μιλάς για σειρά.
6: Για σειρά, ναι, ναι, ναι.
5: Σειρά, ναι.
6: Αυτό είναι ένα αποθυμένο, ναι. Μου το σου κρύβω.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Θέατρο, σαφώς είμαι πάρα πολύ γεμάτη, αλλά και εκεί σαφώς θα ήθελα να προκύψει κάτι, ένας ρόλος ο οποίος να με εκφράζει και να έχει και μουσική και τραγούδι και χορό. Δηλαδή, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν λίγο μεγαλύτερη, βέβαια, και να έπαιζα το μία τρελή σαραντάρα πηγή.
5: Μάλιστα, κατάλαβα.
6: Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου, γιατί ξέρεις και η ζωή σε πάει κάπως. Τουλάχιστον έχω καμιά φορά αυτό σκέφτομαι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες περνάμε κάποια στάδια κατάθλιψης. Αχ, έπρεπε να κάνω αυτό, δεν έπρεπε. Αλλά λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έχω δύο υπέροχα παιδιά και βγήκαν και πολύ καλοί άνθρωποι, που αυτό είναι το κυριότερο για μένα.
5: Σίγουρα είναι το κυριότερο.
6: Από εκεί πέρα έχουμε την υγειά μας. Και συνεχίζουμε με την, πώς να την πω τη λέξη τώρα, μην ακούστη κάπου, με την ελπίδα, ας πω, την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα.
5: Θα πάνε σίγουρα καλύτερα και ό,τι κάνεις
6: μέσα στο
5: θα είναι ωραίο. Αλλά θέλω να καταλάβω εάν αυτή η πορεία έχει πολύ ταλαιπωρία τελικά ή αν είναι μια πορεία έτσι χαράς η πορεία στο θέατρο και στο τραγούδι.
6: Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία μέσα από χαρά.
5: Μάλιστα.
6: Όπως
5: και για να χαρίσεις πρέπει να ταλαιπωρηθείς δηλαδή.
6: Λίγο, λίγο. Μακάρι να ήταν όλα εύκολα. Ναι, αυτό θα ήταν. Ναι, ναι. Θέλει ψυχούλα. Ναι. Αν δεν βάλεις ψυχούλα, δεν γίνεται τίποτα.
5: Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να, ανά πάσα στιγμή, όταν σου ζητείτε να βάλεις ψυχούλα, την ώρα που εσύ μπορεί να έχεις άλλα στο μυαλό σου.
6: Πρέπει όμως.
5: Εκείνη το δύσκολο. Εκείνη το
6: είναι,
5: δύσκολο.
6: Αλλά σε πολλά επαγγέλματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες θα ήθελες να γίνεις γιατρός, θα σου έλεγα όχι. Δεν θα μπορούσα να τα αντέξω.
5: Θα ήθελες να γίνεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που έγινες?
6: Όχι. Φαντάζομαι πολλές φορές τον εαυτό μου σε άλλα επαγγέλματα και νιώθω ότι θα είχα τρελαθεί. Όχι ότι σε αυτό δεν τρελαίνομαι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τρελαίνομαι με ένα δικό μου ωραίο
5: τρόπο.
6: Μπορείς
5: σε άλλα να έχεις τρελάνει και τους υπόλοιπους.
6: Αυτό. Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου πούνε ότι και τώρα τους έχω τρελάνει.
5: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σταμάτη Φασουλή.
6: Ναι.
5: Το λέει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ εδώ. Είναι πολύ γνωστό τραγούδι του Σογιούλ και Λάριου, Γιαννακόπουλου και Κώστα Γιαννίδη στίχη. Το Τραμπ το τελευταίο.
6: Ευαίς.
5: Κλασικό τραγούδι.
6: Ευαίς.
5: Μαζί του η Νάντια Καραγιάννη και ο Μπάμπης Τσέρτος. Και κλείνουμε με το Τραμπ το τελευταίο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες και πάντα να είσαι έτσι φωτεινή και χαρούμενη.
6: Σε ευχαριστώ.
5: Και να μεταδίδεις αυτό το πράγμα που έχεις, που είναι πολύ ανθρώπινο.
6: Και εκτός από την, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός από την παράσταση που, του Άλσους που θα είμαι κάθε Τετάρτη, θα κάνουμε και με τον Άγγελο τον Ανδριανό,
5: ναι,
6: τον φίλο μας.
5: Εξαιρετικό.
6: Κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να το πω και αυτό γιατί.
5: Βεβαίως. Πού θα πάτε?
6: Έχουμε κλείσει κάποιες συναυλίες στο Άργος, ναι, και γενικά στην περιφέρεια. Και τώρα συζητάμε και για ένα χώρο εδώ πέρα στην Αθήνα που θα μας φιλοξενήσει.
5: Τέλεια.
6: Και θα σε περιμένουμε.
5: Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
6: Ευχαριστώ.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.

0: Βρίσκεις τα καλύτερα casual στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης

0: Πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
0: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Οδό Σέντερ Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Οδό Σέντερ Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Ε, πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. 2000 FM.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στα το μεταγραφικό τηλεοπτικά, λέει, παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
9: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
8: Φεύγουν, ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
9: Αν και εδώ είναι τρέιλερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
8: Δεν είναι δικό του κατοχυρωμένο?
9: Όχι.
8: Το όνομα τη εκπομπή. Θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
9: Και είδα ένα τρέλερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπή λέει. Τι θα έχουμε το όνομα εκπομπή? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέλερ.
8: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
9: Νομίζω, ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
8: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης, λέει, Πεντρετζίκης, πώς λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει, δεν ξέρω. Πάντως, γενικά βρίσκεται σε μία αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
9: Και όσοι έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθό, τους έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
8: Λοιπόν, έσταξε, λέει, Φαρμάκη, ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί 4 φορές?
9: Όχι.
8: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
9: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
8: ο πρώτος. Α. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». «Κακιά πεθερά» ποιο είναι, δεν το έχω δει.
9: Ούτε εγώ.
8: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
9: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε τηλεοπτική στέγη. Θα είναι κριτή στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισα.
8: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
9: Ναι.
8: Αυτός.
9: Ποιο?
8: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
9: Ναι. Στο MasterChef που έχει τις 4, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έχει φτιάξει και 2 ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
8: Ένας από τους πολλούς κριτές.
9: Ναι,
8: δηλαδή.
9: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή. Ναι.
8: Είναι λίγο υποτίμηση.
9: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
8: Μάλιστα.
9: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
8: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
9: Ναι.
8: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
9: Αυτό. Εντάξει, παιδιά.
8: Χαρά, η βασιλική οικογένεια! Χαρά!
9: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και τη είπαν η παρουσιάστρια, τη είπε: καλώς ήρθατε, να σας αποκαλώ, λέει, δούκισσα. Και η Μέγαν είπε: α, όχι, λέει, να με λες μόνο Μέγαν.
8: Τι χρήματα πήρε.
9: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
8: Λοιπόν, αυτή μένουσε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
9: Α, μια χαρά.
8: Ναι.
9: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, παίζει, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
8: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
9: Παίρνουν κάτι, δεν τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
8: Όχι.
9: Ναι, δεν μπορεί.
8: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
9: Γιατί καλή και με τον άντρου που τον πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
8: Ναι, λοιπόν.
9: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
8: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Λογικά θα κρατήσουν τα προσχήματα.
8: Ναι.
9: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
8: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
9: Ναι, ή αυτό.
8: Μπορεί γιατί, και αυτό.
9: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα με δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
8: Ναι, το πιο πιθανό.
9: Ναι.
8: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλες φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
9: Ναι.
8: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
9: Δηλαδή δεν λένε
8: τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
9: Επίτε
8: τους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
9: Ακριβώς. Τραβάτε με γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
8: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει: α, κυραβίση μου.
9: Ναι.
8: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο.
9: Φέρε το ημολόγια.
8: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε. Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει, στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
9: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
8: Ακριβώς. Και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
9: Βέβαια.
8: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
9: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμοληθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
8: Σε συνεργεία.
9: Στα πάντα.
8: Καλέ μου λένε σε
9: ταβερνάκια.
8: Σε ουζερί.
9: Σε Airbnb να δούνε αν είναι στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
8: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
9: Α, το διάβασα αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
8: Κάτσε όμως. Τι ποσό ήταν αυτό,
9: 5
8: χιλιάρικα.
9: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
8: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
9: Ναι.
8: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
9: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
8: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
9: Α, μαύρα
8: φορολογείται.
9: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνουν να παίξεις με μετρητό.
8: Ακριβώς.
9: Αυτό σου κάνει.
8: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
9: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
8: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
9: Α, ναι. Α, δούμε.
8: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσεις, αν δεν κάνεις. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνεις το χέρι σου. Να το πιάνεις το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
9: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. θα ελέγχονται τα πάντα.
8: Ναι,
9: δεν μπορεί να σηκώσει, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα εκατοστάρικο και να ψωνίσει κάτι που δεν χρειάζεται να περνάνε όλα από την εφορία πια.
8: Ναι.
9: Κάτω αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, ναι.
8: Το εκεί πάει. Έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ναι, και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το Bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
9: Ναι.
8: Άσετε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουνε. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, το παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν? Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
9: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
8: Ναι, έχουν χαθεί.
9: Ναι, πολύ άγκας δεν είναι λίγο ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, που είχε, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
8: Ναι.
9: Και ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
8: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
9: Τι είναι, σκορδά εννοείς? Μια χαρά.
8: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Μετά από αυτό.
9: Α, μετά από αυτό ήρθε.
8: Διότι τα λεφτά μας φέρουν πιο κοντά αλλά και πιο μακριά.
9: Ισχύει.
8: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πάμε χαλαρά σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα Παραπολιτικά.

0: Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
1: Α, μια χαρούλα. Άντε να τα εκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού, ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Ότι ξένες γλώσσες.
1: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσεις να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι?
1: Αλήθεια.
0: Μία φιλόσοφα.
1: Για δοκίμασα που... να πλύνεις. Εγώ το δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Δοκίμασα με το δεξί, κασκότω να βγάλω το μάτι μου βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πρέπει να τριχιάζει.
0: Παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή η ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά,
1: μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ναι, ισχύει.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
1: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνα Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ.
0: Έχει
1: το οποίο
0: πάρει
1: έχει.
0: Χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τώρα.
0: Για να
1: παρέω
0: δω το σκυλάκι.
1: Και κολιέ που
0: είναι. Α, ωραίο σκυλάκι. Α, όχι, ναι.
1: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσουνα είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
0: μένα
1: πολύ.
0: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα, τα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κάνεις και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Πάγκ.
0: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά είναι
1: κατάλαβα.
0: Πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλλιροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτική μια πολυκατοικία.
0: Έλα, ωραία, είναι.
1: Έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό από κατασκευή στα κακόμοιρα.
0: Ναι.
1: Και κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ. Δεν με ενοχλεί, αλλά.
0: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι, το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά, κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε: ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε: α, είναι
1: τέτοια η ώρα.
0: Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, και... αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Της Αγίας Παρασκευής.
1: Της Αγίας Παρασκευής ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Προχθές. Την Κυριακή ήταν.
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεημονά. Πάντω μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Πριν ήταν τάντερντε. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλιζέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το συνειδητοποιεί. Καλά είπα, Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει
0: καμπάνα. Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
1: Στη μία τενίκα.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου.
1: Λες να το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
1: με
0: είναι.
1: Με τρομάδες. Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω. 8.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βρε, παιδί μου, σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε μέρα. Γιορτές, στις γιορτές και αυτά τα πέντε. Ναι. Οπότε κοιτάς και λες, ποιο γιορτάζει σήμερα. Αλλά
0: α, είναι, σούρτε, αυτό.
1: Σούρτε ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο κατά θεψούλα, ναι, η ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο ευημερία.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Έτσι, πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλύσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα και από άλλους. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, για στείλτε μηνύματάκι. Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μημέρια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την
0: εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήτανε.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
1: πλαστικό. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήτανε.
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως, νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από ότι κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Κακοποιούσε.
1: Αν τι έχουν και κανένα φούσκο.
0: Που περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες. Και είπε, κοίτα, είπαμε, κοίτα εσύ τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: σύνδεση. Μάικλο Φασολάκης.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι ξέρανε τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο, ναι, μου, το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν λέει τσοντοκάνα, αλλά μετά και τέτοια τσοντοσάιτ λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με είδανε αυτό, με είδα αυτό, μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα είπε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτός νομίζω.
0: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε. Ποιος το λέει, η Βουγιουκλάκη το λέει αυτό.
1: Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το ξέρεις ότι υπάρχει ομοσπονδία Puzzle που μπορείς να ανάλογα με τα κομμάτια να μπει σε πρωτάθλημα.
7: Μ' αρέσει.
6: Και βλέπω ότι έχει τον Οκτώβριο εδώ. Αχ, παιδιά, να ψάξουμε να τους βρούμε. Έχει, έχει πρωτάθλημα.
7: Με παζλ.
6: Ναι. Ποιος θα κάνει πιο γρήγορα, ανάλογα με τα κομμάτια.
7: Παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο είναι τα παζλ, ναι.
6: Κάποια είναι πιο δύσκολα, κάποια είναι,
7: ναι,
6: πιο
7: είναι μερικά
6: ανάλογα.
7: Που είναι 1000 κομμάτια.
6: Απα, τη υπομονή, δεν
7: και
6: μπορώ.
7: Θέλει ένα τραπέζι, μπορώ αυτό. Έχω δει κόσμο που το κάνει, που του αρέσουν. Έχει ένα
6: πάρα
7: τραπέζι.
6: Πάρα πολλοί έφηβοι παίζουν.
7: Ναι, έχει ένα τραπέζι μεγάλο που το έχουν αφήσει εκεί πέρα και το πιάνουν σαν κέντημα είναι αυτό, έτσι.
6: Ναι.
7: Κάνει ένα μήνα, δύο. Τι μήνα το φτιάξει.
6: Ναι.
7: Είναι ενδιαφέρον όμω.
6: Και δύο-τρει μαζί.
7: Και ξέρει τι κάνουν.
6: Εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα όμω, έτσι.
7: Υπάρχει σύστημα στα μεγάλα, στα πολλά κομμάτια.
6: Πιάνει τι γωνιέ.
7: Όχι μόνο. Πιάνει τι γωνιέ καταρχήν, ναι, και μετά το βλέπει και κάνει τα χρώματα. Τα χωρίζει τα κομματάκια ένα χρώμα. Δηλαδή το πιο ανοιχτό μπλε. Λέμε ότι είναι, α πούμε, ένα καράβι με θάλασσα. Και είναι η θάλασσα πιο σκούρα μέσα, πιο ανοιχτή έξω. Τα κάνεις group τα χρώματα για να μην ψάχνεσαι και μετά αρχίζεις και παλεύεις να βρεις πιο παϊτή.
6: Ναι.
7: Εντάξει, είναι ενδιαφέρον.
6: Έτσι, έτσι. Ναι. Αντί να παίρνεις χαπάκια αγχολητικά, κάνεις αυτό.
7: Ναι.
6: Υποτίθεται ότι είναι μια εκτόνωση.
7: Ναι.
6: Εγώ εκπλήσωμαι με κόσμο που κάθε μέρα μπορεί να αφιερώνει 2 ώρες και που γίνεται γλέντι τρελό όταν το ολοκληρώσουν.
7: Μα είναι ωραίο, ναι, γιατί είναι, έχει κόπο.
6: Να.
7: Έχει κόπο. Λοιπόν, η Αντιγόνη λέει: η κορίτσια μου φτιάχνει τη διάθεση να είστε πάντα καλέ, καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
6: Α, σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, τι κάνει ακριβώς.
7: Να μας γράψει, να μας γράψει η Αντιγόνη τι ακριβώς είναι η σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
6: Συμβουλεύει τους γονείς.
7: Δεν ξέρω.
6: Λοιπόν, μπήκα σε ένα ταξιτζή ο οποίος μου λέει: κυρία μου, τι να σας πω, τι τραβά. Τι τραβάτε, λέω. Μου λέει, έχω ένα γιο 17 χρονών, τι τραβήξαμε στην εφηβεία δεν λέγεται. Μέχρι που πήγα στην αστυνομία, μου λέει, για το γιο μου, στην αστυνομία και τους είπα, λέει, θα τον πλακώσω στο ξύλο. Και μου είπανε, κύριε, μην τον πλακώσετε στο ξύλο, λέει, δείξτε κατανόηση γιατί θα σας χώσουμε μέσα. Και έχω και δύο δίδυμα κοριτσάκια που είναι 8 χρονών. Λέω, τα δίδυμα να τα χωρίσετε, να μην τα έχετε στην ίδια τάξη. Και ποιος θα τα διαβάσει, μου λέει. Τώρα η μάνα τους που τα έχει παίξει, ξέρει τουλάχιστον ότι και τα δύο έχουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Να πάει το ένα σε μία τάξη, να πάει το άλλο σε άλλο τμήμα και σε άλλο να βάζουν, άλλα να βάζουν στο ένα και άλλο στο άλλο, μου λέει. Θα χάσω τη γυναίκα.
7: Πάντως δεν πρέπει να τα βάζουν χωριστά τα παιδιά, τα αδέρφια.
6: Σου λέει, δεν μπορεί, δεν μπορεί να τα διαβάζει. Ο μεγάλος ζήλευε τα μικρά. Γιατί πήραμε καινούρια παπουτσάκια στα μικρά. Και του λέω, εσύ φοράς, λέω, τι προβλήματα έχει ο κόσμος, έτσι. Εσύ φοράς παπούτσια αθλητικά που κάνουν 120 ευρώ. Αυτές οι κακομοιρούλες φοράνε παπουτσάκια που κάνουν 20 ευρώ. Είναι μικρά παιδάκια, τα χαλάνε τα παπούτσια τους. Θα κάθισε να ανταγωνίσεις τις αδερφές σου. Τέλος πάντων, λέει, πέρασε, λέει, το δύσκολο της εφηβείας, έχει ηρεμήσει. Αρπαζόταν με τη μάνα του, καλημέρα του έλεγε και την άρπαζε από τα μαλλιά μου. Λέει, δεν υπάρχουν. Λέω, κοιτάξτε, τα νέα παιδιά έχουν θυμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Τώρα λέει, ευτυχώς αυτό το καλοκαίρι έχει μπει σε τάξη, πηγαίνει τις αδερφές του να παίξουν και λοιπά και κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Αλλά μου λέει, δύσκολα. Αυτός θέλει να πάει αλλού διακοπές, οι μικρές θέλουν να έρθουν, λέει, στο Ρέθυμνο μαζί μας και γενικώς σε φασαρία να βρισκόμαστε.
7: Ναι, για μένα είναι μεγάλη διαφορά ηλικιών, είναι άλλες ανάγκες τελείως.
6: Γυρίζω, μου λέει, στο σπίτι και δεν αντέχω. Ο μεγάλος τα προβλήματά του, ευτυχώς, μου λέει, ήταν με μια κοπέλα. Στην αρχή περάσαμε δύσκολα μέχρι να τη συνηθίσει την κοπέλα, μέχρι αυτό, ξέρετε, τα πρώτα βήματα κλπ. Οι μικρές απ' την άλλη θέλουν να πάνε παιδική χαρά, θέλουν τους φίλους τους, θέλουν τα πάρτι και αυτά. Γενικώς, μου λέει, με τρία παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα.
7: Λοιπόν, η Μαρία τα Χρουσταλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατσίτσα με μια φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά και του λέει, χρόνια πολλά, αγάπη μου. Αγάπη μου, να είσαι πάντα γερός, δυνατός, με λεφτά και όλα καλά.
6: Και χρυσή κάρτα, να
7: την παίρνω. Κάρτα.
6: Και να πηγαίνω να ψουνίρθω.
7: Χέρι-χέρι, σα δανάτσι, μικρό
6: παιδί. Ήταν μαζί και η Καλομήρα. Αυτό το καλομαράκι, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο εμφανίζεται.
7: Να σου πω, η Χρουσταλά, η Καλομήρα και η Μεμνούνος δεν είναι μαζί, παρέα. Όλες μαζί, δεν ισχύει πια. Θυμάμαι τη Μενούνος, ναι, πολύ που ήταν με τη Μαριέτα Χρουσαλά, ε.
6: Ναι.
7: Η Μενούνος εμένα μου φαίνεται σπιρτόζα. Τι συζητάει με τις άλλες δύο τα ντουβάρια, εννοώ τα κορίτσια αυτά.
6: Εν τω μεταξύ, η Μενούνος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που έχει πάει στην Αμερική.
7: Σίγουρα.
6: Ο Γιαννέτος, ας πούμε, έκανε καριέρα.
7: Κάνε τα κοστούμια, λες τώρα. Τα...
6: Όχι, ο Γιαννέτος, ο Κομωτής. Ο Κομωτής, ο οποίος...
7: Τρίτη δεν το βρήκα.
6: Ο Κομωτής, ο οποίος ταινίζει την Demi Moore, την Αμάλ κλπ. Πήγε στην Αμερική χάρη στη Μαρία Μενούνος. Το λέει, δηλαδή, ότι εγώ ήμουνα στην Ελλάδα ένας hair stylist τρίτο δωδέκατος, χύψη ωμέγα, και χάρη στη Μαρία, είπα ότι θέλω μια ευκαιρία να κάνω μια μεγάλη καριέρα, τον βούτυξε η Μενούνος, τον πήγε στην Αμερική, τον έβαλε στην ελληνική κοινότητα και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου αυτός χώθηκε.
7: Εντάξει, έχει και ταλέντο άνθρωπος, έτσι.
6: Ταλεντάρα, εξελίχθηκε πολύ.
7: Αλλά θέλει και έπρεπε να έχει και την του δόθηκε και ευκαιρία.
6: Υπάρχει ένας άλλος κομμωτής hair stylist Έλληνα στην Αμερική, ο οποίος, παιδιά, ξαφνικά έβαλε εξτέ, τα οποία φτάνουν μέχρι τον ποπό, γίνεται Όχι, δίνεται γυναικεία, φοράει γυναικεία παπούτσια και είναι από τους διάσημους. Κάνει πολλές στάρκες.
7: Αυτό είναι, ο ίδιος έβαλε εξτέ.
6: Ναι. Και είναι στη Νέα Υόρκη έτσι.
7: Μια χαρά, βγάζουν λεφτάκια. Τον έχουν οι διάσημες. Κάνει και το μαλλί έτσι και τι βλέπεις τα μαλλιά μου, έτσι θα σε κάνω. Έτσι. Είναι και ζωντανό.
6: Εν τω μεταξύ έχει.
7: Δειγματολόγιο.
6: Έχει ένα πόδι, παιδιά. Μιλάμε. Ζηλεύω το πόδι του. Δεν υπάρχει το πόδι. Τον είδα σε ένα ελληνικό κομμωτήριο. Είχε έρθει για να χτενίσει εδώ μία δικιά μας. Και του λέω, ρε φίλε, τι πόδι είναι αυτό, είδες, μου λέει. Μου λέει μια φίλη μου, μην του λες τέτοια. Παίρνει θάρτα και φοράει και μίνι. Φοράει φουστάνια και φοράει και μίνι. Κάτσε να τον ξαναπάμε στα παντελόνια, μου λέει. Τι έχει πάθει αυτό, έχει ψιλοτρελαθεί. Ο οποίος την έχει δει λίγο αναβήσει, λίγο τέτοιο στυλ. Ναι.
7: Μια χαρά.
6: Με πολύ πιο μακρύ μαλλί, βέβαια. Η Βύση, από εκεί που τη βλέπαμε με κοντό μαλλί και είπαμε άλλαξε look, ξαφνικά...
7: Ήτανε περούκα τελικά, μάλλον, ναι.
6: Εντάξει,
7: φοράνε πολλές... Είναι της μόδας.
6: Έχει
7: αφορά.
6: Γράψει ο Καρβέλας ένα τελευταίο τραγούδι, παιδιά.
7: Τι
6: ούτε
7: έγινε.
6: Πίσω από την κλάστρα, ούτε δηλαδή...
7: Τίποτα, κλείσε τα αυτιά σου.
6: Δηλαδή, αν το καινούργιο, επειδή η Βύση συνήθως ανοίγει το πρόγραμμα κάθε σεζόν με το καινούργιο τραγούδι της. Εάν ξεκινήσει στο φοβερό το μαγαζί των 5.000 θέσεων, 10.000, 100.000 θέσεων, κάτι σαν το Ολυμπιακό Στάδιο, με αυτό το τραγούδι, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά.
7: Δεν νομίζω, μωρέ, έχει ρεπερτόριο να ανοίξει τώρα με αυτό. Γιατί με αυτό?
6: Γιατί πάντα το λέει το καινούργιο τραγούδι.
7: Μήπως προλάβει να τις βγάλει κανένα ακόμα.
6: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. 320.000 ευρουλίνια μετρητά σε πολλούς τυχερούς. 320 παιδιά μετρητά. Μιλάμε, μοιράζει χρήμα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Να πούμε ότι τρως πάρα πολύ ωραίο φαγητό μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και το μπραντς, έτσι, Κυριακή, μεσημέρι, μπραντς. Και επίσης, παιδιά, τα βράδια έχει ζωντανό πρόγραμμα, ωραίο φαγητό και εκεί πάλι πολύ οικονομικά. Αν σκεφτείτε ότι μόνο με 25 ευρώ το άτομο και το ποτό μέσα θα περάσετε, θα φάτε ωραία, θα διασκεδάσετε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και θα φύγετε αρκετά πιο δροσεροί, γιατί στα 1055 μέτρα υψόμετρο η θερμοκρασία είναι πολύ διαφορετική.

0: Τόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου.

0: Τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
4: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
5: Πεινάω.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα.

0: καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8. 2000,

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: μία πάρα πολύ ωραία επίδειξη με αεροπλάνα. Παναγιώτης Ποδηματάς, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Athens Flying Week. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα κακά κορίτσια, Μαρία και Έλενα.
0: Μήπως μιλάτε με hands free?
2: Μιλάω με hands free, ναι.
0: Για πετάξτε το λίγο. Ναι, ναι.
2: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είστε καλύτερα, τέλεια.
2: Wow, αφού είμαστε καλύτερα θα μιλήσουμε έτσι και θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί φέτος. Δεν είμαστε κακά κορίτσια.
1: Είσαστε καλά αγόρια ή καλά αγοροκόρητσα?
2: Είμαστε καλά και αγόρια και κορίτσια όμως, γιατί έχουμε και κορίτσια, Μαρία και Έλενα.
1: Τέλεια.
2: Με την Athens Flying Week. Για να μην σας πω ότι είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι όπου δεν ξέρουμε τι δεν έχουμε, όχι τι έχουμε, στη φετινή Athens Flying Week που θα γίνει στις 5 και στις 6 Σεπτεμβρίου στη φιλόξενη αεροπορική βάση της Τανάγρας, έχουμε τα πάντα.
0: Να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
2: Ναι, είναι.
0: Πότε ξεκίνησε αυτό, κύριε Ποδηματά?
2: Αυτό ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, όταν υπήρχε η κρίση στα events το 2008, αν θυμάστε, και μαζευτήκαμε ορισμένοι φίλοι από την πολεμική, την πολιτική και τη γενική αεροπορία.
0: Πιλότοι είπαμε, δηλαδή?
2: Όχι μόνο, και πιλότοι είμαστε, γιατί αρκετοί από εμάς είναι και πιλότοι, αλλά και αρκετοί που είναι φίλοι της αεροπορίας. Ξέρετε, στην αεροπορία υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι δίπλα μας και δεν το φανταζόμαστε. Έχουμε δει πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες από τον καλλιτεχνικό χώρο να είναι μαζί μας γιατί αγαπάνε τα αεροπλάνα. Πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει τα αεροπλάνα που έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς οι ίδιοι για το αποτελέσματα αυτής της καταπληκτικής, θεωρούμε, δουλειά Athens Flying Week.
1: Κύριε Ποδηματά, επειδή είμαστε κακά κορίτσια τώρα, εμείς θα να επικεντρωθούμε μόνο λίγο μια στιγμή στους πιλότους. Τι σεξι επάγγελμα είναι ο πιλότος? Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο σεξι? Γιατί οι γυναίκες όταν ακούνε πιλότο, πώς να σας πω τώρα, νιώθουν μια...
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν ο πρώτος λόγος είναι ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την αεροπορία και οι πιλότοι θεωρούμε ότι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις φορώντας ρούχα είναι να πετάς αεροπλάνο ελικόπτερο.
1: Σωστό!
2: Οπότε ξεκινώντας από εκεί, πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι το χόμπι και το επάγγελμά μας, ολονών. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μόνο χομπίστας. Όπως πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας είναι, αγαπάνε την πτήση των αεροπλάνων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ μεγαλύτερη είναι η αγάπη τους για την αεροπορία από το πολεμικό σκέλος του επαγγέλματός τους.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή την μεγάλη αεροπορική επίδειξη, τι ακριβώς θα δούμε? Τι γίνεται, δηλαδή είναι τα αεροπλάνα σε σχηματισμούς?
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι η αεροπορική επίδειξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι το πτητικό που θα σας αναφέρω λίγο τις συμμετοχές που έχουμε φέτος, οι οποίες είναι τρομερά εντυπωσιακές. Το δεύτερο σκέλος είναι η στατική έκθεση όπου αυτά τα αεροπλάνα τα οποία φανταζόμαστε θα τα δούμε, θα φωτογραφηθούμε δίπλα μας στην κυριολεξία και θα πάρουμε όλες τις πληροφορίες από τους πιλότους που τα φέρνουν. Και στο τρίτο σκέλος είναι η έκθεση όπου τα έχουν και οι σχολές από την πολεμική, από τη γενική αεροπορία, την πολιτική, τη Αιτζίαν, όπου εκεί ο καθένας μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει για οποιοδήποτε επάγγελμα που έχει να κάνει με τον αεροπορικό χώρο σε οποιοδήποτε κατηγορία και αν είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από το πτητικό, μόλις μας ανακοινώσανε πριν από 2 ημέρες και οι Ινδοί ότι θα φέρουν το μοναδικό σμήνο στον κόσμο με τα 9 αεροπλάνα που είναι σε σχηματισμό, η Al Fursan από τα Εμιράτα που έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο πρόγραμμα σμήνους στον κόσμο την προηγούμενη χρονιά, για πρώτη φορά θα δούμε γερμανικά Eurofighter, τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί τα έχει παραγγείλει και η Τουρκία. Tornado από τη Γερμανία επίσης, F-18 για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Φιλανδία.
0: Άρα είναι όλα Λιθουανία. Πολεμικά αεροπλάνα αυτά,
2: όχι,
0: δεν είναι?
2: Όχι, όχι, όχι. Τα λέω πρώτα απλά είναι πάρα πολλά. Είναι από την Ισπανία, θα έχουμε Eurofighter. Εδώ μπαίνουμε στα γενικά που είναι από την Αυστρία, επίσης 7. Έχουμε αλεξιπτοτιστές από τον Καναδά και από τη Γαλλία. Έχουμε το Frank Dutch Rush από την Ολλανδία, που είναι γενικής αεροπορίας αεροπλάνο. Σα θυμίζω, είναι το αεροπλάνο που είχε πετάξει μαζί παράλληλα με το αυτοκίνητο πριν από 2 χρόνια. Έχουμε ανεμοπλάνα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής των ανεμοπλάνων, ο Λούκα Μπερτόσιο, θα είναι πάλι μαζί μας. Έχουμε παλιά αεροπλάνα από την πολεμική αεροπορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τα έχει αναβαθμίσει το Ίδρυμα Ίκαρος, όπως το Spitfire και το Harvard, που αυτό, κορίτσια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ακούγοντας αυτό το θόρυβο και αυτό το πρόγραμμα, νιώθεις σαν να βλέπεις μια ταινία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι συγκινητικό. Βάλτε τώρα και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία στρατού, τις ειδικές δυνάμεις, για να καταλάβετε τι θα γίνει.
1: Τεράστια, τεράστια εκδήλωση.
2: Επιπροσθέτως, η Aegean Airlines, εκτός από την πτήση έκπληξη που κάνει κάθε χρόνο, θα έχει για αρκετές ώρες αεροπλάνα στη στατική έκθεση. Έτσι ώστε αν κάποιος δεν έχει πετάξει και με την πολεμική πολιτική αεροπορία και θέλει να δει πώς είναι ένα Airbus ή ένα αεροπλάνο ελικοφόρο της Olympic Air από κοντά, θα έχει τη δυνατότητα να το δει και από κοντά στη στατική έκθεση. Επίσης θα έχουμε και F-35 από την Ιταλία στη στατική μας έκθεση. Το μεγαλύτερο μεταγωγικό αεροπλάνο στον κόσμο, το Α400, θα είναι εκεί. Αλλά έχουμε και άλλη μια έκπληξη που με ρωτήσατε για τα αν έχουμε μόνο στρατιωτικά. Υπάρχουν κάποια παιδιά καταπληκτικά, μια ομάδα από το Πολυτεχνείο Αθηνών, οι οποίοι φτιάχνουν ένα δικό τους αεροπλάνο. Η ομάδα λέγεται Euroavia. Έχουν πάρει αρκετές βραβεύσεις σε κάποιους διαγωνισμούς που γίνονται για φοιτητές στο εξωτερικό. Το αεροπλάνο τους λέγεται Hermes, Hermes 1, 2, 3, νομίζω έχουν φτάσει στο 5 ή στο 6, και αποσπούν πολύ σημαντικά βραβεία σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε, η αεροπορία είναι παντού, έτσι, δεν είναι μόνο.
0: Κύριε Ποδηματά, είσαστε πιλότος?
2: Είμαι, ναι, είμαι και πιλότος της Γενικής Αεροπορίας. Και μάλιστα
0: πετάτε
2: και...
0: τώρα, είσαστε εν ενεργεία?
2: Φυσικά, και μάλιστα όχι απλώς είμαι εν ενεργεία. Αυτό το καλοκαίρι με τις φωτιές, από όλες τις αερολέσκες και ιδιώτες πιλότοι, είμαστε εθελοντές που πετάμε για να βοηθήσουμε την πολεμική αεροπορία για να κάνουμε αεροπροστασία. Δηλαδή και εγώ αύριο θα απογειωθώ από το Τατόι και θα πετάξω στο Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ικαρία και από την αγαπημένη μας Άνδρο, για να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες φωτιές. Να ξέρετε...
1: Σαν περιπολία, ας πούμε. Σαν περιπολία από...
2: Να
1: μάλιστα.
2: Ξέρετε, δεν ξέρω αν θυμάστε μία φωτιά που είχε παρουσιαστεί στην Εύβοια πριν από 3 εβδομάδες και σβήστηκε πολύ εύκολα την επόμενη μέρα. Αυτή την είχαμε βρει σε περιπολία αεροπλάνα δικά μας, και έτσι αυτόματα, δίνοντας το στίγμα της φωτιάς, ξεκίνησε η επιχείρηση κατάσβεσης από τα εναέρια μέσα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αληθεύει ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι πιλότοι του κόσμου?
2: Είναι πάρα πολύ καλοί πιλότοι. Γίνεται σπουδαία δουλειά. Μα δεν είναι τυχαίο ότι παίρνουν βραβεία και στην πολεμική αεροπορία, πάρα πολλά βραβεία στο ΝΑΤΟ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και η Aegean Airlines δεν έχει ατυχήματα έτσι τόσα χρόνια.
0: Αχ, να χτυπήσουμε ξύλο. Βέβαια, να πούμε ότι οι Έλληνες πιλότοι έχουν πάει και σε πολλές ξένες εταιρείες πλέον.
2: Φυσικά. Φυσικά και πάνε, γιατί αξιολογείται η ικανότητά τους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Ξέρετε, στην Ελλάδα μερικές φορές κρύβουμε ότι είμαστε ικανοί, το έχουμε σε ένα επίπεδο και αν και ό,τι. Όχι, το επίπεδο της εκπαίδευσης στην σχολή Ικάρων, στην πολεμική αεροπορία, στις σχολές ιδιωτικές, στη σχολή της Aegean Airlines, στη Εγνατία Αβιέσον, της Global, είναι σπουδαίες σχολές. Και μάλιστα έχουν να κάνουν και με το θεματικό τουρισμό, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλοί σπουδαστές από το εξωτερικό για να σπουδάσουν σε ελληνικές σχολές. έτσι, όχι μόνο τη σχολή Ζικάρων και τη πολιτική αεροπορία. Δηλαδή γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα το δει και η πολιτεία για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της αεροπορίας στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια, όπως έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια και για τη γενική αεροπορία, που είναι κομμάτι του θεματικού τουρισμού στην Κροατία, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στη Σερβία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Πετάνε πάρα πολλά αεροπλάνα γενικής αεροπορίας και μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι του αεροπορικού τουρισμού που θέλει ένα επιπλέον εισόδημα στον τουρισμό μας, γιατί αυτό το αεροπλάνο, όπως ξέρετε, πετάνε και off-season και οι άνθρωποι που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα είναι του οικονομικού βεληνικούς σαφώς ανώτερου από τον μέσο τουρίστα κατά 5-7 φορές σύμφωνα με τη μελέτη του INSETE, οπότε είναι και πολύ καλό για όλα τα destination που εκτός της σεζόν του καλοκαιριού, δηλαδή Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, αρχίζουν σιγά σιγά και υποφέρουν.
0: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Πολλοίς κόσμος συνεχίζει να φοβάται τα αεροπλάνα. Πόσο ασφαλές μέσο είναι στην εποχή μας το αεροπλάνο?
2: Το αεροπλάνο έχει δύο σημεία της πτήσης που δεν είναι τόσο ασφαλή. Αυτό είναι όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητό μας για να πάμε στο αεροδρόμιο και όταν φεύγουμε με το αυτοκίνητό μας φεύγοντας από την πτήση μας. Κατά τα άλλα, όταν είμαστε στην πτήση και εμπλεκόμαστε, είναι σαφέστατα το πιο ασφαλές μέσο που υπάρχει. Δεν θέλω να σας πω πάλι το θέμα της στατιστικής, αλλά πραγματικά είναι στο επίπεδο που έχουν φτάσει όχι μόνο οι πιλότοι, αλλά και η συντήρηση των αεροσκαφών στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς. Είμαστε πραγματικά σε ένα επίπεδο που ανησυχούμε περισσότερο για το αυτοκίνητό μας ή για οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά...
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Δρόμια που έχουμε στα νησιά μας, να δώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι του τουρισμού off-season. Δηλαδή να βγάλουμε ένα τουριστικό πρόγραμμα, μια βοήθεια σε όλα τα destination των νησιών, εκτός σεζόν. Πιστεύω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Εννοείται να είναι πιο οικονομικά.
2: Να είναι πιο οικονομικά, ταφείς, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα ωράρια. Ξέρετε, τα περιφερειακά αεροδρόμια ανοίγουν και κλείνουν μόνο όταν έχει πτήσει κάποια αερογραμμή.
0: Και κάποια κλείνουν και το καλοκαίρι, πάρα πολύ νωρίς σβήνουν τα φώτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω ένα παράδειγμα, το αγαπημένο μου Καστελόριζο, που μου αρέσει πάντα να πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο εκεί, κλείνει γύρω στις 1-2 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μικρά αεροπλάνα να προσγειώνονται και στο Καστελόριζο και να έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και με τελωνίο, με χώρες εκτός Σέγγεν να προσγειώνονται σε αυτά τα αεροπλάνα. Υπάρχουν θέματα που θα πρέπει το Υπουργείο Μεταφορών να δει για να αναπτύξουμε τον αεροπορικό τουρισμό.
0: Αξίζει να οθήσουμε τα νέα παιδιά στο να σπουδάσουν πιλότοι, στο να εκπαιδευτούν.
2: Βέβαια.
0: Τι δηλαδή, θα λέγατε σε ένα νέο παιδί που πιθανότατα να το σκέφτεται, τι θα του συμβουλεύατε?
2: Εγώ θα του συμβούλευα να έρθουν στην Άτα Σλένγκου και να πάρουν τις πληροφορίες από όλες τις σχολές. Γιατί η Άτα Σλένγκου είναι το μέρος στο οποίο μπορούν να τους βρουν όλους μαζεμένους και να μιλήσουν μαζί τους. Είτε είναι στην πολιτική αεροπορία, να μιλήσουν με τους πιλότους, να μιλήσουν με τους συνοδούς αέρους, με τους μηχανικούς. Είναι όλοι εκεί με την πολεμική αεροπορία ή Κάρον. Να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, να ανοίξει ένας επαγγελματικός δρόμος που μπορεί να μην τον είχαν σκεφτεί μέχρι τώρα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, πάντως βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά?
2: Υπάρχει ενδιαφέρον όταν υπάρχει ενημέρωση. Mm-hmm. Όταν υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Και είναι και γυναίκες πλέον πιλότοι, δεν είναι έτσι? Φυσικά. Οι οποίες είναι ικανότατες φυσικά.
2: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι προσωπικά αρνούμε να διαχωρίσω το θέμα των γυναικών και των αντρών στο θέμα της αεροπορίας, ακόμα και στο δική μας τη δουλειά που είναι τα events. Mm-hmm. Ο ικανός είναι ικανός, αυτός που δεν μπορεί να το κάνει, ανεξαρτήτως φίλου, δεν μπορεί να το κάνει και υστερεί. Έχουμε καταπληκτικές γυναίκες χειρίστριες, όπως λέμε εμείς πιλότους αεροπλάνων. Νιώθεις απολύτως safe όταν πετάς με τα κορίτσια. Και μάλιστα έχω βρεθεί και σε πτήση που, της Τζιάν, που ήταν δύο κοπέλες, δύο γυναίκες χειρίστριες.
0: Σε αυτή την επίδειξη, στην αεροπορική επίδειξη του Σεπτεμβρίου, θα υπάρχουν γυναίκες?
2: Λογικά θα υπάρχουν. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια στην Athens Flying Week είχε έρθει το αμερικανικό F-35 για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε, θα έλεγα, και ικανοί αλλά και τυχεροί που το πρώτο air show που έκανε την επίδειξη του F-35 η αμερικάνικη πολεμική αεροπορία ήμασταν εμείς. Και ήταν γυναίκα χειρίστρια, η οποία ήταν καταπληκτική. Και δεν θυμάστε αν στα media είχε δώσει και του κόσμου συνεντεύξεις, πληροφορίες με τα παιδιά. Αλλά πραγματικά πίστεψε με, δεν πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό.
1: Όχι, δεν το ρωτάμε για θέμα ικανοτήτων.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει τόσο.
2: Ναι.
1: Και είναι
2: δεν
1: και
2: το έχουμε συνηθίσει,
1: και αυτό, ναι.
2: Να το συνηθίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και την ικανότητά τους που όπως τους αρμόζει.
0: Υπάρχει κάποιο περιστατικό από κάποια πτήση που αξίζει να αναφερθεί σε δική σας πτήση? Έτσι, ένα χαριτωμένο περιστατικό ή συγκινητικό?
2: Συγκινητικό, θέλω να σας πω ότι αυτό, θέλω να σας πω, υπήρχε μια πτήση που γύριζα από τη Σαντορίνη μετά από μια οργάνωση που είχαμε με την πολεμική αεροπορία, που χάσαμε απλά στα υδραυλικά μας και τα ηλεκτρικά μας. Και προσγειωθήκαμε βέβαια με το εφεδρικό σύστημα μια χαρά. Αυτό γιατί σας το λέω? Για τον κόσμο που φοβάται για να συμβεί κάτι πραγματικά μεγάλο και δύσκολο στην αεροπορία, πρέπει να είναι το δεύτερο ή το τρίτο λάθος που θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί, υπάρχει πάντα backup λύση. Έτσι. Δηλαδή, και στα περιστατικά τα οποία βλέπουμε, είναι περιστατικά που έχουν συμβεί, είναι εκείνα στα οποία δεν λειτουργήσε η δεύτερη και η τρίτη λύση ή και ο ανθρώπινος παράγοντας ή όλα μαζί.
1: Κύριε Ποδηματά, να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε, εμείς έχουμε ζήσει, έχουμε βιώσει ως επιβάτες να χειροκροτάμε τον πιλότο σε μια προσγείωση δύσκολη, εύκολη και γενικά έτσι και μόνο που έφτανε στον προορισμό σου. Σας έχει τύχει? Αυτό χειροκροτάει πια ο κόσμος? Τι μαθαίνετε, τι συμβαίνει?
2: Μερικές φορές χειροκροτάει, κυρίως όταν είναι ξένοι από το εξωτερικό. Οι Έλληνες δεν πολύ χειροκροτάνε, γιατί έχουν συνηθίσει να είναι safe
1: ναι.
2: με τα ελληνικά αεροπλάνα. Γι' αυτό άλλωστε το βλέπουμε και περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά πραγματικά το αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που δεν πρέπει ως κάτι wow και εξαιρετικό το θέμα της πτήσης, που για μας είναι κάτι πολύ απλό και ένα everyday, είτε είναι job, είναι fun, είτε είναι βοήθεια στην πολεμική αεροπορία, είτε οτιδήποτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έχει γίνει χαμός λύκειο της Νέας Υόρκης γιατί προσέλαβαν την πρώτη καθηγήτρια ρομπότ.
8: Ενδιαφέρον.
7: Γενικό ξεσηκωμό καθηγητών, γονιών και κατοίκων προκάλεσε η πρόσληψη αυτή. Λοιπόν, το αμερικάνικο λύκειο της Σαλαμανκά πλήρωσε 50.000 ευρώ, παρακαλώ, για να αγοράσει το ανθρωπόμορφο ρομπότ με το όνομα Σαλ, το οποίο διδάσκει τους μαθητές. Το ίδιο ρομπότ διαβάζει και τους μαθητές για να πάνε διαβασμένοι στο σχολιάκι.
8: Εντάξει, το διαβάζει, πάει στην ευθύνη. Αλλά πώς θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη στο ρομπότ?
7: Έλατε.
8: Μην τα πάρει το ρομπότ και αρχίσει και μοιράζει χαστούκια μόνο. Μα, και πάρει πρωτοβουλίες.
7: Μπορεί να αντικατασταθεί ο δάσκαλος.
8: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα αυτή η επαφή.
7: Από την άλλη, βγήκε ο Elon Musk και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει μια χρυσή εποχή για την ανθρωπότητα.
8: Εντάξει, σίγουρα θα έφερνε μια χρυσή εποχή εάν τη χρησιμοποιούσαμε σωστά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
7: Αυτό
8: να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Λοιπόν, η Σούρι Κρούζη εγκατέλειψε επισήμως το επώνυμο του μπαμπά της. Πάει και αυτή.
7: Α, πόσο είναι,
8: 20, δεν ξέρω.
7: Α, μωρέ το κοριτσάκι, είναι τόσο γλυκό σου ήταν. Με τα παπουτσίνια του, τα κουνάκια του.
8: Ναι, γλυκό κοριτσάκι. Είναι, λοιπόν, και θα λέγεται πλέον. Πήρε δηλαδή το όνομα της.
7: Μάνας της που και αυτή Κρούζ είναι.
8: Νοέλ,
7: νομίζω.
8: Νοέλ.
7: Πώς τη λένε,
8: Σούρι Νοέλ.
7: Κρούζ δεν την έλεγα.
8: Όχι, και Κέιτ Χόλμς. Α, τη μαμά της. Έγραφε και στους εκλογικούς καταλόγους κομιτείας, λέει, τάδε, όπου σπουδάζει, με το όνομα Σούρι Νοέλ.
7: Α, φαντάζει τώρα τι τραύματα έχει.
8: Ναι, μωρό το καημένο. Και επίσης και το τελευταίο παιδί του Μπραντ Πίτ έβγαλε και αυτό το Πίτ και δεν έχει μείνει κανένα παιδάκι που να είναι πιτάκι.
7: Ωραία.
8: Είναι όλα τζολάκια.
7: Τζολάκια και wannabe τζολάκια.
8: Τι να πω τώρα, θα δούμε. Θα
7: τώρα έχει και το Hollywood τα προβλήματά του, παιδιά.
8: Εννοεί,
7: δεν έχουμε μόνο εμείς τα δικά μας.
8: Ναι,
7: έτσι.
8: Παιδιά, ναι, και αυτό μπορεί να είναι και μεγαλύτερα.
7: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, γιατί είναι, να σου πω, είναι τα ζευγάρια που έχουν ανταγωνισμό, που τρώγονται για τα φράγκα. Ναι, γιατί δόξα, έτσι. Για το πήρα το βραβείο, πήρε το βραβείο. Όπου υπάρχει χρήμα, δόξα και αυτά, θέλει ισορροπία.
8: Ναι.
7: Λοιπόν.
8: Η Χαρά Βέρα, λέει, κατέβηκε από τη σκηνή και τραγούδισε με τον Γιώργο Μαζονάκη.
7: Αχ, μωρέ, πολύ γλυκούλης ήταν αυτό.
8: Θυμάσαι μου ότι ήταν σε είχε πάνε πανηγύρι στα καμένα βούλα, σε καμένα βούλα. Που εμφανιζόταν η Χαρά Βέρα.
7: Αυτή η Βέρα την είδα. Μου φάνηκε διαφορετική από ό,τι φανταζόμουν.
8: Η Χαρά Βέρα δεν είναι καλή μεγάλη, με το μηνύ.
7: Νομίζω ότι ήταν μεγάλη ηλικία η Χαρά Βέρα, αλλά δεν είναι τόσο
8: όχι,
7: μεγάλη.
8: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη.
7: Αυτή είναι το είσαι νενή ακόμα.
8: Νομίζω.
7: Είσαι νενή
8: ακόμα. Μπορεί να λέω να κάνω λάθος.
7: Δεν ξέρεις πώς φυλάνε.
8: Όχι, δεν βλέπω. Ποιος το λέει τον Ινή, τον Ινή. Είναι τραγουδάρα, δεν είναι αστείο. Είναι...
7: Τι λέει, είσαι νινή ακόμα.
8: Δεν ξέρεις πώς φιλάνε και αυτό είναι στο στόμα.
7: Πώς σε χαϊδεύουν και πώς φιλούν στο στόμα.
8: Ναι, άλλη το λέει, Ελένη Γιαννακάκη. Εντάξει, το δώσαμε άλλο τραγούδι.
7: Ποια είναι αυτή τώρα?
8: Μία κοπέλα που είπε το είσαι νινή ακόμα. Ήρθεν η νύχτα ακόμα.
7: Λοιπόν, σε 5 χρόνια στον πλανήτη θα υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ανθρωπόμορφα ρομπότ που θα μας υπηρετούν.
8: Αυτό το δέχομαι, αυτό μου αρέσει, συμφωνώ.
7: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε κάποιες δουλειές, ρε παιδιά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο άνθρωπος.
8: Ναι, και δεν πρέπει κιόλας.
7: Τώρα πας σε ένα ξενοδοχείο, έτσι, έρχεται ο άλλος, σου λέει θέλετε πετσετούλα, θέλετε αυτό. Hello, madam. Τι δεν σου λέει ένα μηχάνημα, hello, madam.
8: Ναι, hello, δεν madam, θέλω. Do you want πετσέτα?
7: Ναι, τα έχεις δει πως είναι στα ξενοδοχεία?
8: Πώς είναι,
7: είναι, είναι δύο χέρια που περπατάνε.
8: Εντάξει,
7: αυτό είναι.
8: Θα
7: είναι
8: πιο ωραία μετά. Θα τα φτιάξουν πιο ωραία.
7: Άλλο έρχεται ο υπαλληλάκος, χαμογελάει, σου κλείνει πονηρά το μάτι, σου λέει θέλετε κάτι, θέλετε έξτρα νεράκια. Έχεις μια ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου. Πιάνεις και μια κουβέντα. Που λέει ο λόγος.
8: Λοιπόν, συμφωνία Αντιγόνη, τη βγάλουμε αύριο. Έχω ή βιτράκ, λέει Αντιγόνη. Έλα, Αντιγόνη, θα σκίσουμε.
7: Τι τράκα έχεις, μωρέ, Αντιγόνη, κι εσύ.
8: Δεν έχω ξαναμιλήσει, λέει, σε δημόσια κρόαση το κορίτσι. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
7: Δεν έχει εικόνα, είναι μόνο φωνή.
8: Δεν θέλει να κάνει διαφήμιση, λέει, στην εργασία της. Όχι, θα πούμε όμως τα ωραία πράγματα που κάνεις γιατί είναι ενδιαφέροντα.
7: Παιδιά, οι ποδοσφαιριστές τι 6 κορίτσια έχουν. Τι είναι αυτές, όλες ξόβιζες, ξόποπες. Γενικά τις θέλουν λίγο τσιτσιολινέ.
8: Ωραίες πάντως είναι όλες οι.
7: Του Ρονάλντο ή του Κριστιάνο Ρονάλντο, του κορίτσι είναι με τα μπαλκόνια. Η Χεορχίνα, αυτή είναι η υπάλληλος.
8: Αυτή ήταν η υπάλληλος που έκλεισε το μαγαζί. Αυτή μίλαγε με την τύχη της, παιδιά.
7: Αυτή.
8: Ήταν κλειστό, ναι. Λέει, το μαγαζί που ήταν να πάει και λέει δεν πάω, μωρέ, στον Κούτσι. Έτσι έγινε.
7: Ναι, δέστηνα. Και αυτή, κάτι θα βρει κι άλλο η Χεορχίνα.
8: Πήγαινε να σχολάσει αυτή, ένα κοριτσάκι του σοδά. Πήγαινε να σχολάσει εκείνη και τη είπαν θα μείνει τώρα κατά την διάρκεια μα και με αυτή. Χούρε, παιδί μου, τώρα να πρέπει να μείνω. Δηλαδή γκρίνιαζε κιόλα.
7: Ναι.
8: Και κοίταξε να δει τα κατάτα, τέλο.
7: Πάντω από ό,τι τη βλέπω εδώ, πολύ τσιτσιολινέ είναι.
8: Δεν είναι μοτσιλινέ, ένα μαγιό αυτή φοράει μόνο κι εσύ. Ένα μαγιό απλό φοράει.
7: Τα μεμέ τα βλέπω πολύ τσιλικόνε.
8: Μικρούλια είναι, ναι.
7: Τα είναι τα μικρούλια. Δεν τα βλέπω και τόσο μικρούλια.
8: Πάντως δεν είναι
7: και πολύ στιτά.
8: Πάντως είναι κοριτσάκι, είναι μια νέα μωρή κοπέλα.
7: Ναι, εντάξει.
8: Και είναι γενικά, σαν εμφάνιση, είναι κοριτσάκι της διπλανής πόρτας, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά είδες ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά με τον Ρονάλντο.
7: Μ' αρέσει αυτός, έχει τύπο.
8: Εντάξει. Έχει φτιαχτεί από το δεις πως ήταν στην αρχή.
7: Α, ναι.
8: Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαστε φτωχές, δεν είμαστε άσχημες, φτωχές είμαστε.
7: Τι έκανε πλαστική.
8: Τα έχει πειράξει όλα καλά, ήταν τα χαλιά του τα μαύρα.
7: Λοιπόν, η ζωή του θα γίνει ταινία.
8: Εντάξει, αξίζει να γίνει ταινία.
7: Μετά λέει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί. Και είπε ναι, θα υπογράψω και θα γίνει ταινία η ζωή μου και θα δώσω και πτυχές της προσωπικής ζωής και της γνωριμίας με την Χεορχίνα.
8: Ωραία.
7: Θα υπάρχει μέλλον για κάθε κορίτσι, ζήσε το όνειρό σου. Δεν ξέρω, ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες λες, τι αρέσει περισσότερο, μπάσκετ είναι, έχει άλλη
8: έγκλη. Μπάσκετ μου αρέσουν εμένα, ναι.
7: Είδα το κούμπο που έχει πάρει ένα γιότ και είναι στα ελληνικά νησιά. Πολύ ωραία περνάει.
8: Πολύ, πολύ γλυκό παιδί.
7: Ναι. Αλλά κάνει προπόνηση κάθε μέρα, παιδιά. Έτσι.
8: Ναι,
7: να μου πεις όταν είσαι τέτοιο θρύλο και έχει μάθει και σε ένα επίπεδο ζωής, πρέπει να το υποστηρίξει. Ποιος είναι ο Κουκουρέγια? Ο Κουκουρέγια. Ποδοσφαιριστής. Τι μαλούμπα είναι αυτή, καλέ. Τι ψήρα έχει αυτό το μαλλί μέσα. Είναι μαλλί.
9: Υπάρχει λόγος, διάβασε.
7: Υπάρχει λόγος.
8: Δεν ισχύει ότι το αφήνει. Είπε, άκου. Είπε ότι αφήνω τα μαλλιά μου έτσι επειδή ο γιος μου είναι στο φάσμα του αυτισμού για να με αναγνωρίζει. Είναι fake news. Το πραγματικό είναι ότι το έκανε για να τον αναγνωρίζει η μάνα του όταν έπαιζε.
7: Α!
8: Σε συνέντευξη λέει για τη μαμά του. Το ψάξα δηλαδή και ήταν fake news.
7: Η μαμά του τον αναγνωρίζει από το μαλλί.
8: Ναι.
7: Γιατί τι, δεν έβλεπε?
8: Δεν έβλεπε καλά, ήταν μεγάλη γυναίκα και το είδα μετά που διάβασα ότι λέει αφήνω τα μαλλιά μου, λέει, για να με αναγνωρίζει ο γιος μου στο φάσμα του αυτισμού. Και έγραφαν όλοι από κάτω ότι είναι fake news, έψαξα στον ξένο τύπο και έλεγε για τη μητέρα του, δεν έλεγε για το γιο του. Καλά, δεν έχει και πολύ σημασία, το θέμα είναι ότι υπάρχει λόγος που τα έχει τα μαλλιά του μακριά.
7: Ναι, ωραία.
8: Πώς το λένε, ωραίος λόγος.

0: πάντως να αλλάξει την εμφάνισή σου και να πεις το κάνω γιατί ένας φίλος μου του δίνω χαρά, ας πούμε, όταν εμφανίζομαι με τα μαλλιά πάνω.
1: Αυτός τα είχε πάντα τα μαλλιά του έτσι, ρε παιδί μου. Απλά έλεγε ότι ο λόγος που το κάνει τώρα είναι για τη μαμά του. Για το εγώ την έχει σημασία, πάντως ήταν καλός λόγος.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, προσέχετε για να έχετε, γιατί πάρα πολλά βενζινάδικα έχουν νοθευμένη βενζίνη. Και όταν αρχίζει και βύχει το αυτοκίνητό μας, μαθαίνουμε ότι όλα ξεκινούν από την νοθευμένη βενζίνη. Από τότε που ανέβηκε, παιδιά, η τιμή της βενζίνης. Θέλει να εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τον βενζινά που βάζουμε βενζίνη, διότι μετά το χρυσοπληρώνουμε στο σέρβις. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Ορίστε, μεγάλη φωτιά στο καμπί της Πάρου.
0: Α.
1: Εκενώνω τέσσερις περιοχές, ενισχύω τα ενέργεια μέσα. Μήνυμα 112. Αμάρε, παιδί μου, πια.
0: Τώρα αρχίσαμε. Τώρα άντε και καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μα τι να πω τώρα.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή, αλήθεια είναι. Και έβγαλε το 112 να προσέχουμε, λέει, γιατί αύριο είναι, σου λέει ποιες περιοχές μπορεί να έχει.
1: Ναι, επικίνδυνες.
0: Αλλά τις Κυκλάδες δεν έδωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, προτελευταία μέρα. Όχι.
1: Όχι, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμη. Λοιπόν, 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD

0: της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία.

0: μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Λέω, έχω κι άλλο
2: έχω
1: να σου
2: βάλει
1: πω.
2: Εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου
4: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις και από τις 10

0: www.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέει, ρε φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62565.

0: Πανουράκης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Στέφανε.
15: Ναι.
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε.
14: Όχι.
15: Στο άλλο τάδε.
14: Μπα, όχι.
15: Πού θα πας?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, οπότε ο Βαλάντης γιορτάζει Ειρήνη αυτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και έχουν βέβαια γενέθλια ή λόγο να γιορτάζουν, κάποια επέτειο, οτιδήποτε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη μετά το ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο, αναφέρει σήμερα το NGR, δεν ακρίβαινε όσο περιμέναμε, αλλά έρχεται σκληρός χειμώνας. Πόσο πιο δύσκολος πια ο χειμώνας. Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ ισχυρότερο από τις αναταράξεις που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Όμως οι ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2022. Μήπως οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αποφύγαμε τα χειρότερα, ή μήπως τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη. Νέα ανάλυση οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζει ότι κατά στο μέτωπο της ενέργειας παραμένει μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη και εξηγεί τις αιτίες που δικαιολογούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ενεργειακός αναλυτής του Reuters προειδοποιεί ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της έναν μακρύ και κρύο χειμώνα, εστιάζοντας κυρίως στα ενεργειακά αποθέματα που μειώνονται επικίνδυνα. Οι δύο αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν την ίδια μέρα διαβάζονται συμπληρωματικά και όχι απαραίτητα αντιθετικά. Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο με τη λογική ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι χειρότερη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ο Ρον Μπούς, ο επικεφαλής ανταποκριτής του Reuters για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, καθώς οι αποθήκες καυσίμων στην Ευρώπη δεν ανανεώνονται με το ρυθμό που απαιτείται για να εγγυώνται ενεργειακή ασφάλεια. Όσο οι ειδικοί ερίζουν για το μέγεθος της κρίσης, με τα προγνωστικά να ανατρέπονται διαρκώς, τα νοικοκυριά προσπαθούν να επιπλέψουν οικονομικά σε κινούμενη άμμο. Οι τελευταίες έρευνες καταναλωτικών προσδοκιών στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν μικρή βελτίωση σε επιμέρους δείκτες σε σχέση με την ψυχρολουσία των προηγούμενων μηνών. Στην Ελλάδα όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στα τάρταρα, ενώ υποχωρούν αισθητά οι προθέσεις για μείζονες αγορές. Τα ελληνικά νοικοκυριά εξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν, με την αποταμίευση σταθερά αρνητική. Το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε ήδη από τον πρώτο τρίμηνο του 2026, πριν γίνουν πλήρως ορατές οι πτώσεις των ενεργειακών ανατιμήσεων. Η νέα πυροσβεστική σε εισαγωγικά επιδότηση της κυβέρνησης 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο μένει να φανεί αν θα συγκρατήσει τις τιμές στα καύσιμα. Και τώρα τα στοιχεία που παραθέτουν οι αναλυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι εντυπωσιακά. Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και το συνακόλουθο κλείσιμο των στενών του Ορμούς διέκοψαν προσωρινά την διακίνηση 20 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τη μέρα, το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς. Οι απώλειες μετριάστηκαν στη συνέχεια, χάρη κυρίως στα δίκτυα αγωγών της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όμως η μέση απώλεια εφοδιασμού παραμένει στα 14 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, δηλαδή το 14% της παγκόσμιας προσφοράς. Αντίθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία μείωσε την προσφορά πετρελαίου μόλις κατά 1%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής παραγωγής συνέχισε να φτάνει στις αγορές παρά τις κυρώσεις. Όσοι μας ακούν βέβαια λένε τώρα πόσο πιο δύσκολος μπορεί να είναι ένας χειμώνας. Κάθε χειμώνα το διαπιστώνουμε, διότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 10 και μετά ακολούθησαν πολλές άλλες κρίσεις, βλέπουμε ότι κάθε χρόνος που περνάει λέμε εντάξει να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και έχει ο Θεός. Δυστυχώς ο επόμενος που έρχεται είναι πιο δύσκολος και αυτό είναι πραγματικά τραγικό. να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και με την αναθεώρηση του συντάγματος. Πέρασε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χωρίς συνένεση, παρών από την Ντόρα Μπακογιάννη για την αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση με την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο κανονισμός. Με την έλλειψη συνένεσης από την αντιπολίτευση, τα προτινόμενα άρθρα πέρασαν με 151 ψήφους και θα χρειαστεί στην ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να λάβουν 180 ψήφους. Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του ΣΤΑΡ, ο Γιώργος Κολοβάτσιος, καθώς η αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, τα προτινόμενα άρθρα που χρειάζονται 151 ψήφους πέρασαν με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο αγκάθι για διαφοροποίηση ήταν το άρθρο 30 για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπήρχε έντονο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τελικά το άρθρο πέρασε με 158 ναι και 135 όχι και ένα παρόν που σύμφωνα με πληροφορίες προέρχονταν από την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι τα άρθρα πήραν εισιτήριο για την επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει σε ένα μήνα, αν και τότε θα λάβουν 151 ψήφους, τα άρθρα προς αναθεώρηση θα συμπεριληφθούν στην καταληκτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί από την επόμενη Βουλή και η οποία θα απαιτεί 180 ψήφους. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια χτυπάει ένα καμπανάκι για την υπογεννητικότητα και κυρίως το νομό μας και για το πόσο γυρασμένος είναι ο πληθυσμός του νησιού. Και αυτό φαίνεται καθώς χρόνο με το χρόνο τα δημοτικά σχολεία χάνουν μαθητές, μειώνονται οι μαθητές για τους τον α ή β λόγο. Άλλοι φεύγουν, άλλα δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που γεννιούνται κλπ. Και έχουμε υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων. Αν και εδώ στη Σάμο πρέπει να πούμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν σχολεία που θα έπρεπε να είναι εδώ και πολύ καιρό μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, αλλά παραμένουν είτε πενταθέσια είτε τετραθέσια ανάλογα τώρα τον πληθυσμό, γιατί υπάρχουν εδώ και οι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας, τέλος πάντων υπάρχουν πολιτικές πιέσεις που λένε είμαστε ένα κριτικό νησί, είμαστε δίπλα στην Τουρκία, ίσως δεν θα πρέπει να ισχύει κάτι που ισχύει στις Κυκλάδες παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα, για εθνικούς λόγους να είναι λίγο πιο ευέλικτη, λίγο πιο συγκαταβατική, λίγο πιο υποχωρητική. Και αυτό θα φανεί γιατί θα βγουν σήμερα οι πίνακες, σχολεία δηλαδή που θα έπρεπε να είναι διθέσια θα μείνουν τετραθέσια, θα υποβαθμιστούν από πενταθέσιο, αλλά με 36 παιδιά δεν μπορείς να έχεις πενταθέσιο, το κατανοούμε αυτό γιατί πρέπει να καλυφθούν ανάγκες. Από ό,τι μαθαίνω θα υπάρξει πρόσληψη 5.000 εκπαιδευτικών που και αυτοί ακόμη δεν θα φτάσουν, γιατί είμαστε μια χώρα νησιωτική, σπαρμένα πολλά χωριουδάκια που το κάθε χωριό είναι σωστό να έχει το δημοτικό του σχολείο, αλλά καταλαβαίνετε μπορεί να υπάρχει δάσκαλος για 2 παιδιά, για 3 παιδιά και σωστό είναι αυτό. Απλά το λέμε για την έλλειψη που υπάρχει γενικότερα στο διδακτικό προσωπικό. Και κλείνω αυτή την παρένθεση για να πάμε ειδικότερα στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα, που εδώ δεν είναι το θέμα δεν έχουμε παιδιά, είναι άλλο το ζήτημα. Υπάρχουν 36 παιδιά από το Ηραίον, 10 από τον Παγόνδα, και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει στα χαρτιά ένας ασφαλής δρόμος για να φτάσει το λεωφορείο που τα μεταφέρει από το Ηραίον στον Παγόνδα, υπάρχει φόβος, κίνδυνος κάποιοι γονείς να πούνε εγώ δεν θέλω το παιδί μου να σταματάει στην πλατεία και να διανύει μετά κάποια μέτρα με τη σάκα, φορτωμένο, στον ήλιο, στο κρύο και με επικίνδυνα κτίσματα λόγω του σεισμού που δεν έχει αποκατασταθεί. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Έτσι λοιπόν εχθές έγινε ένα έκτακτο τέλος πάντων συμβούλιο εκεί στην κοινότητα με πάρα πολλούς γονείς και μέσα στην αίθουσα και έξω, παρουσία βέβαια του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, ο οποίος έρχεται τώρα βέβαια να διαχειριστεί αφού σκάει στα χέρια του αυτή καυτή πατάτα. Το προηγούμενο διάστημα, θυμόσαστε, με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την περιφερειακή, δεν υπήρξε συνεννόηση για τις 150.000 ευρώ να γίνει μια προγραμματική σύμβαση. Δεν τα βρίσκανε, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος. Είπανε λοιπόν να τα βρούνε μετά. Αλλά εκεί που πήγαν να κάνουν το δρόμο, πέφτει μια καταγγελία, λέει είναι ένα κομμάτι δασικό και ανακαλύπτουμε τώρα και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόπη.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ομολογώ ότι και εγώ έχω λίγο μπερδευτεί. Με ποια έννοια? Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει ένας δρόμος που έγινε και με τη συνένεση της δασικής, της τότε νομαρχίας, της τότε κοινότητας, πριν από 30 χρόνια στο χωριό.
1: Πράγματι, ο δρόμος αυτός, όπως έχουμε πάνω από τα χαρτιά και από τις πληροφορίες μας, έχει γίνει το 1996.
0: Το 1996, μάλιστα. Ο δρόμος αυτός είναι αυτός ο δρόμος που θέλουμε να περνάει το λεωφορείο για να φτάνει μπροστά στο σχολείο, που γίνεται ο μεγάλος λόγος, η συζήτηση.
1: Είναι ο δρόμος από την πάνω πλευρά του χωριού, ένας δρόμος που διαλύθηκε κατά κύριο λόγο τότε από τη δασική για λόγους πυρασφάλειας, για να μπορεί να υπάρχει μια όδευση διαφυγής, αλλά και την προσέγγιση πυροσβεστικών, και πολύ σωστά η κοινότητα τότε πήρε την ευκαιρία, έκανε και ένα κομμάτι δικό της, το οποίο είναι και το δημοτικό κομμάτι, ούτως ώστε να ενωθεί με το σχολείο και με το χωριό ο δρόμος αυτός που έχει ανοίξει δασική. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία αυτού του δρόμου. Αυτός ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε μετά από την νομαρχία. Παρόλα αυτά, αυτό, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου ανοίγει στη δασική υπηρεσία, γιατί διανύχθηκε και από τη δασική και είναι δασικός, η κατηγορία του δρόμου αυτού είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπεται η βατότητα των λεωφορείων. Ναι, μεν μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο, ναι, μεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό για λόγους ανάγκης ή ένα ασθενοφόρο, όμως λεωφορείο κανονικά δεν επιτρέπεται να περάσει, και ειδικά κιόλας λεωφορείο σχολικό με παιδιά. Εντάξει, με την ασφάλεια των παιδιών κανένας φυσικά δεν θέλει να παίξει.
0: Μέχρι σήμερα έχει περάσει κάποιο λεωφορείο από εκεί?
1: Δεν έχει περάσει το ΚΤΕΛ. Τουλάχιστον αυτή είναι και αυτό που μας έχει πει και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ ποτέ δεν πήγε από το πανοδρόμο, ποτέ δεν πέρασε από τον κέντρο το δρόμο. Ο δρόμος αυτός το 2020 μετά τον σεισμό έπαθε μια ακόμα επιπλέον καθίζηση και έγινε ένας δρόμος ο οποίος είναι ακόμα πιο δύσκολος να τον περάσει όχημα. Όπως είπατε και εσείς, οι προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές αρχές προσπαθούσαν να έρθουν σε μια συνεννόηση για να αποκαταστήσουν τον δρόμο. Δεν επιτεύχθηκε αυτό. Στις σημερινές περιόδους μεταξύ της δημοτικής αρχής και της περιφέρειας, στην αρχή της ανάληψης των κατοικών μας, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με τις γνωστές καταγγελίες κλπ. Για να φτιάξουμε το σημείο του δρόμου το οποίο είχε καθιζάνει. Που είχε την καθίζηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και το σημείο του δρόμου να φτιάχνονταν, δεν είναι σίγουρο ότι ο δρόμος αυτός, όχι δεν είναι σίγουρο, δεν θα έπαιρνε βατότητα για λεωφορεία. Ο δρόμος αυτός, για να πάρει βατότητα λεωφορεία, χρειάζεται να αλλάξει κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κάποιες κλίσεις, κάποιες στροφές, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μας τα πει ένας ειδικός μελετητής. Γι' αυτό το λόγο και εμείς σαν Δήμος αναλάβαμε την πρωτοβουλία για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί πράγματι καθυστερήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αναγνωρίζουμε ότι αυτό ήταν ένα από τα λάθη μας, με την έννοια όμως ότι όχι καθυστερήσαμε θελημένα, καθυστερήσαμε γιατί περιμέναμε ότι με την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια θα γινόταν το έργο. Και περιμέναμε και είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει, τελικά κατέληξε όπως γνωρίζουμε να έχει καταλήξει. Αναλάβουμε λοιπόν την πρωτοβουλία να πάμε στη δασική υπηρεσία, να ζητήσουμε από τη δασική υπηρεσία να μας δώσει το OK, που θεωρώ βέβαια ότι θα μας το δώσει, γιατί και η δασική θέλει να συνεργαστεί. Δεν είναι μια υπηρεσία η οποία θέλει να δημιουργήσει προβλήματα και πολύ περισσότερο να κλείσει ένα σχολείο σε ένα χωριό. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σε ένα μελετητή την κατασκευή ενός σωστού δρόμου και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση του δρόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει τόσο άμεσα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε ένα και σε δύο μήνες. Όμως προσπαθούμε να επιταχύνουμε όσο μπορούμε αυτές τις διαδικασίες. Συγχρόνως, αυτό που είπαμε και χθες στο χωριό ζητήσουμε από την περιφέρεια και κυρίως σαν Δήμος, παρόλο που δεν και πάλι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτή, σαν Δήμος από την περιφέρεια και ειδικά από την υπηρεσία υπάτων, να εξετάσει τον εσωτερικό δρόμο που έχει γίνει και εξυπηρετούσε το χωριό τα τελευταία 3-4 χρόνια, το γνωστό υδατόρεμα που έχει τσιμεντωθεί και έχει, ήταν ένας δρόμος πρόσβασης, να επανεξεταστεί, γιατί όλες οι μαρτυρίες όλων των κατοίκων του χωριού και όλων εκείνων που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει χαρακτηριστεί ρέμα, ποτέ δεν κατέβασε νερό, ακόμα και με τις μηχανές πλημμύρες του 21.
0: Είναι αυτός ο άλλος δρόμος, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί δεν έχω τώρα ακριβώς την εικόνα, που πήγαινε το λεωφορείο του κυρίου Χριστινίδη μέχρι ένα χρονικό...
1: Ναι, είναι ο δρόμος που είναι μέσα από το χωριό, ναι. Ένας δρόμος πολύ πιο μικρός, γύρω στα 100 μέτρα, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από ανθρώπους κυρίως του χωριού, για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο σχολείο από το λεωφορείο.
0: Σε αυτό το θέμα, μάλλον για αυτό το θέμα, έχετε κάνει μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας? Υπάρχει πιθανότητα αυτή? Γιατί ένα χρόνο σχεδόν από εκεί πηγαίναν τα παιδιά.
1: Όχι ένα χρόνο.
0: Δύο χρόνια, τρία πόσο?
1: Τρία, τέσσερα.
0: Τρία.
1: Πόσο,
0: άρα
1: πόσο,
0: γιατί ξαφνικά αυτού... σταμάτησε ο ιδιώτης, γιατί υπήρχε θέμα μετά.
1: Κύριε Τρυπών, και με όλες τις καταγγελίες, η αλήθεια είναι ότι ο
0: δρόμος... Ναι, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Ναι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι δρόμος, να είναι τσιμεντοστρωμένος, να φαίνεται μια χαρά. Στα χαρτιά δεν είναι δρόμος, είναι ρέμα.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: αν είναι ρέμα ή όχι στην πραγματικότητα,
0: δύσκολο.
1: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό πρέπει, ναι, να πρέπει να το κρίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι ειδικοί και να το αποχαρακτηρίσουν από ρέμα ή να το αφήσουν έτσι όπως το έχουν χαρακτηρίσει.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζω από τους κατοίκους του χωριού, που είναι εκεί μόνιμοι κάτοικοι, μεγάλοι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει όλα αυτά και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που αφήνουν να εωρείται είναι ότι κάποιοι θέλουν να υποβαθμίσουν το σχολείο. Δηλαδή ξαφνικά λένε όχι, ο δρόμος που περνούσαν τρία χρόνια είναι ρέμα, μην το κάνετε, δεν μπορεί να υπάρξει σύμβαση. Ο άλλος ο δρόμος, ενώ τόσα χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει, εμένα τώρα αυτό το ερώτημα γεννάται, μια προγραμματική σύμβαση, και τσακωνόταν η περιφέρεια με το Δήμο και δεν μπορούσαν να τα βρούνε από το 2020. Πάλι λέτε τώρα ότι ακόμη και να γινόταν αυτό το έργο, δεν μπορούσε να πάρει βατότητα. Αυτό δεν το ήξερα νωρίτερα. Τότε τι ξεχωνόμασταν σε ξένο αχυρώνα?
1: Για λεωφορεία δεν θα μπορούσε να πάρει βατότητα.
0: Μα με λεωφορείο θα πάνε τα παιδιά, δεν θα πάνε μεταξύ, εκτός αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Γιατί να μην μπορούσε να πάει και αυτή η δυνατότητα?
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνουν άλλα παιδιά μεταξύ σε άλλα σχολεία?
0: Ναι, δεν ξέρω, το έχετε θέσει αυτό στην περιφέρεια?
1: Εντάξει,
0: γιατί μιλάμε για 36 παιδιά, άρα υποθέτω ότι είναι πολλά τα παιδιά,
1: ναι,
0: για να πάνε,
1: ναι,
0: μεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: λεωφορείο.
1: Δεν, ναι, ναι, ναι, ξέρω τι νομοθεσία είναι θέμα της περιφέρειας αυτό, καθαρά οι μεταφορές των σχολικών. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Δεν γνωρίζω για να πω.
0: Δεν ξέρω πραγματικά οι προθέσεις των γονέων, θα μιλήσουμε βέβαια συνέχεια και με την κυρία Γαβρίλογλου, ποιες ήταν χθες, δηλαδή είναι διατεθειμένοι, αν και αφόσον, γιατί μιλώντας με την κυρία Γαβρίλογλου προχθές, μας είπε ότι καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να γίνει ένας δρόμος σε ένα μήνα. Δεν είμαστε αφελείς, okay, και οι γονείς. Αρκεί όμως να υπάρξει μια διαβεβαίωση ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς και αυτό ήταν και κάτι το οποίο το συζητήσαμε και χθες στο κινητοπόλιο κατάστημα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι πραγματικά υποστηρίζουν το σχολείο και το χωριό και θέλουν να συνεχίσουν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα που μπορούν να κάνουν. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα σε ένα, όχι σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που, και με ένα τι βήμα προς βήμα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Να κάνουμε τις αιτήσεις μας, να κάνουμε τις ανάθεση των μελετών, να αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα κάνουμε, θα δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν οι γονείς ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο μπορεί να ταλαιπωρηθούν, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα όπως θα ευελπιστούσαν κάποιοι. Εμείς θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο, πάντως και το συντομότερο.
0: Πάντως, χτίζεται ένα σχολείο. Αυτό το σχολείο είναι παλιό σχολείο, έτσι. Υπάρχει κι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο χωριό. Παλιό.
1: Ναι, υπήρχε, ναι, το οποίο έχει ανοιχθεί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό το σχολείο, κυρία Τρυπόδη, έχει πάρει την... έχει καταρχάς μια στατική ενίσχυση γίνει εδώ και αρκετά χρόνια μετά το σεισμό και τώρα έχουμε την καινούργια χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του. Δηλαδή είναι ένα σχολείο το οποίο και οι δύο δημοτικές αρχές προσπαθούσαμε οι προηγούμενοι και εμείς να το στηρίξουμε και να το αποκαταστήσουμε μετά το σεισμό και είναι πραγματικά τρελό να μην μπορούμε τώρα να...
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα βγαίνει ένα κονδύλι για ένα σχολείο που δεν έχει εξασφαλιστεί ουσιαστικά ένας δρόμος. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Οι προμήθειες, νομίζω το συγκεκριμένο σχολείο έχει σχολικά γεύματα. Πώς φτάνει εκεί το αυτοκίνητο? Είναι, υποθέτω, ένα μεγαλύτερο όχημα. Εάν χρειαστεί, είπατε πυροσβεστικό, μπορεί. Γιατί έχει γίνει για λόγους πυρόσβεσης και πυρασφάλειας εκεί ο δρόμος. Σωστά.
1: Σωστά, για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας. Έχει γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος και τέτοια οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν. Κοιτάξτε, ένα όχημα και κάποιοι πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά είναι άλλο να έχουμε ένα σχολικό λεωφορείο γεμάτο με παιδάκια και άλλο ένα λεωφορείο του πηγαίνει σάντουιτς.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, αλλά γενικότερα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το συγκεκριμένο αυτό δημοτικό σχολείο και είναι και πολλά τα χρόνια που πραγματικά ασχολούμαστε. Αμέσως μετά το σεισμό θυμόσαστε μεγάλες κινητοποιήσεις, γονείς που ερχόταν με τα πόδια από την χώρα, από το Ηραίον και κάναν διαμαρτυρίες. Οπότε, συνοψίζοντας, αυτό που εσείς λέτε σαν δημοτική αρχή, που έχετε μία ευθύνη ως προς το δρόμο πρόσβασης, αυτό που σας αναλογεί, όχι για τον δρόμο, για την πρόσβαση των παιδιών.
1: Εμείς έχουμε τη θέληση και τη διάθεση, καθώς και τη βούληση, να βοηθήσουμε, γιατί είναι και η υποχρέωσή μας, τους κατοίκους του Παγόντα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσει να μην κλείσει το σχολείο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί ούτε ο δρόμος είναι δικός μας, είναι της δασικής. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε έναν δρόμο, εφόσον η δασική μας το επιτρέψει, που δεν είναι δικός μας και που δεν είναι στη δικιά μας την ευθύνη, ούτε και ο άλλος δρόμος που είναι χαρακτηρισμένος ρήμα, έχουμε εμείς καμία αρμοδιότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως, γιατί έχουμε την υποχρέωση αυτή, απέναντι στους κατοίκους του χωριού.
0: Ωραία. Και πριν κλείσουμε, επειδή τώρα ανοίγουν τα σχολεία από το Σεπτέμβριο, τι νομίζετε ότι ένα δίμηνο περνάει σαν αέρας. Τι γίνεται και με το σχολείο, το ειδικό σχολείο? Έχετε ξεκινήσει αυτές τις εργασίες που λέγατε?
1: Έχουν προχωρήσει κάποιες εργασίες μέσα στο ειδικό σχολείο, όπως είναι οι περιφράξεις γύρω-γύρω που ήταν έτοιμα των καθηγητών και των γονέων και έχουν αναδεθεί και κάποιες επιπλέον εργολαβίες, οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την έναρξη του σχολικής χρονιάς που θα πάνε οι καθηγητές θα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν είναι μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά είναι κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και είναι επιβεβλημένες αλλιώς.
0: Είναι δηλαδή αυτές οι παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι θα λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα τροκτικά στην οροφή κλπ.?
1: Είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια των παιδιών. Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Τρυπόδη, να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα ξαναμπεί ποντίκι μέσα στο σχολείο. Εντάξει, δεν θα μπορώ να το κάνω. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα λυθούν κάποια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την δικηγόρο, την κυρία Γαβρίλογλου, η οποία εκπροσωπεί τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα. Μας είχε πει 26-36 τελικά, μου λένε εμένα, και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι μαθητές από το Ηραίον, δηλαδή σχεδόν η πλειοψηφία του Δημοτικού Σχολείου είναι από το Ηραίον. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή έχει 46 παιδιά, τα 36 από Ηραίον, τα 10 από Παγόνδα. Εάν και εφόσον πούν οι γονείς ότι εμείς δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε ένα λεωφορείο που θα τα αφήσει πιο μακριά κλπ, αφού δεν υπάρχει ένας άλλος δρόμος, σημαίνει ότι αυτόματα το σχολείο θα υποβαθμιστεί σε μονοθέσιο, γιατί με 10 μαθητές Το κατανοούμε όλοι, δεν θα μπορεί να είναι τετραθέσιο, πενταθέσιο κλπ. Λοιπόν, σε λίγο, ωραία. Είναι πάντως, όπως λέμε, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και το Δήμο και την Περιφέρεια. Και εγώ πραγματικά τρελαίνομαι όταν ακούω ότι πάνε να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση που τελικά δεν θα μας εξασφάλιζε, λέει, και το έργο να γινόταν, δεν θα είχε, λέει, βατότητα ο δρόμος. Άρα δεν θα μπορούσε να πάει λεωφορείο. Τι να πω, δεν το ήξεραν. Δεν ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γαβρίλογλου που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κυρία Γαβρίλογλου, χθες υπήρξε μία συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την ασφαλή πρόσβαση μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, επάνω στο κοινοτικό κατάστημα, πλήθος γονέων. Υπήρξε και ένταση και φυσικό επόμενο είναι, ο κάθε γονιός έχει την αγωνία του για το παιδί του, πώς θα πάει στο σχολείο. Από αυτά που υπόθηκαν, ο σύλλογος είναι ικανοποιημένος, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
2: Όντως, χθες πραγματοποιήθηκε κοινοτικό συμβούλιο, παρουσία και του Δημάρχου και της προϊσταμένης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Και ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία να αποστείλει ένα αίτημα προς την δασική υπηρεσία σχετικά με το δρόμο, με την προσβασιμότητα του δρόμου. Και εκ μέρους του Δήμου, ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει δράση. Mm-hmm. Αυτό που επισημάναμε είναι ότι από την πλευρά μας σεβόμαστε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρούμε όμως ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς, καθώς υπάρχουν διαδικασίες και αρμοδιότητες που δεν εξαρτώνται μόνο από έναν φορέα, δηλαδή μόνο από το Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχει καλή διάθεση, η πορεία μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και σε κάθε περίπτωση χρονοβόρα. Mm-hmm. Γι' αυτό και ζητήσαμε άμεση κατεπίγουσα επίλυση του ζητήματος. Και για εμάς το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το σχολείο αποβαθμιστεί ή οδηγηθεί σε κλείσιμο, τελείωσε. Δεν επανέρχεται και μαζί και με το σχολείο του Παγόνδα χάνει το μέλλον της και ίδια η κοινότητα του Παγόνδα. Δεσμεύτηκαν λοιπόν από πλευράς του ο κύριος Δήμαρχος ότι θα κληθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή σήμερα ή αύριο, ώστε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι γονείς λοιπόν είναι αρκετά αγχωμένοι και αγανακτισμένοι. Όντως υπήρξε μία ένταση και χθες. Mm-hmm. Και να λέμε και κάτι ανοιχτά, έτσι, που βαραίνει τους γονείς. Και εμένα φυσικά ως εκπρόσωπο αυτού του συλλόγου. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχαμε προβλήσει αυτές τις συνεχείς παρεμβάσεις και ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές, αν δεν ασχολιόταν κανείς σοβαρά με το ζήτημα. Και αυτό που επιθυμούμε είναι πράξεις και όχι άλλες καθυστερήσεις. Θέλουμε λύση τώρα, πριν να είναι φυσικά πολύ αργά.
0: Από ό,τι ξέρω, ήταν και ο πρώην δήμαρχος εκεί. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση, γιατί είναι ένα θέμα που υφίσταται πολλά χρόνια και από το 20 περισσότερο ακόμη.
2: Μάλιστα, τοποθετήθηκαν γενικότερα αρκετοί και ο πρώην δήμαρχος συγκεκριμένα ζήτησε να κληθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει μία απόφαση η οποία θα είναι και δεσμευτική. Και από πλευράς μας επισημάναμε ότι η μελλοντική πρόθεση νομιμοποίησης της προσβασιμότητας του δρόμου, εάν αυτό είναι εφικτό και συμβεί, όποτε και συμβεί, μπορεί να γίνει παράλληλα, γιατί προς το παρόν δεν μας καλύπτει. Θέλουμε κάτι άμεσο. Και είπανε, δεσμεύτηκαν όλοι τους ότι θα ζητηθούν όλο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα είναι ένα θέμα που, εντάξει, ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο θα βγάλει μια ομόφωνη, εγώ πιστεύω, απόφαση να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των υπηρεσιών. Τώρα, από ό,τι ξέρουμε, έχει ερωτηθεί η δασική υπηρεσία εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει όμως, βλέπω, μια δυσκολία το να ληφθούν πιο άμεσα οι πρωτοβουλίες και να δοθούν απαντήσεις από μια δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω, είναι αυτές οι αγγυλώσεις που έχει το δημόσιο.
2: Αυτό κατανοούμε και εμείς. Ναι, και το γνωρίζαμε και εξ αρχής ότι θα συνέβαινε και να που φαίνεται ήδη στην πράξη ότι συμβαίνει.
0: Οι γονείς τώρα έχουν δώσει μια καταληκτική ημερομηνία εκτός αυτές τις 50 μέρες, τέλος πάντων μετά και από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Mm-hmm. τι σκέφτονται να κάνουν το Σεπτέμβριο.
2: Οι γονείς έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ με το έγγραφο της πρωτοβάθμιας, που θέτει ως προθεσμία 14, την ημερομηνία της 14ης Αυγούστου. Οπότε αυτή είναι η κομβική ημερομηνία για τους γονείς. Mm-hmm. Αγχώνονται πάρα πολύ για το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, τις επόμενες ημέρες. Και γι' αυτό και θέλουν μια άμεση λύση, μια άμεση πρόταση για το πώς θα πηγαίνει το παιδί του σχολείο.
0: Γνωρίζετε γιατί έχει, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί έχει δοθεί αυτή η καταληκτική ημερομηνία 14 Αυγούστου από την πρωτοβάθμια?
2: Δυστυχώς, αν και χθες το συζητήσαμε αρκετά και πώς δόθηκε αυτή η πρωτοβουλία και πως μονομερός πρωτοβάθμια προέβη σε αυτή την έγγραφη ενημέρωση, δεν έχουμε κάποια απάντηση. Δεν γνωρίζουμε αν όντως είναι εφικτό και πως συντάχθηκε αυτό το έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι γονείς έχουν φοβηθεί, είναι τρομοκρατημένοι και έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που διακυβεύεται το μέλλον του σχολείου και της κοινότητάς τους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά ένα θέμα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί είναι αυτό που λέω, ότι όταν αφήνεις τα προβλήματα τόσα χρόνια να συσσωρεύονται...
2: Ακριβώς, ναι.
0: Τόσα χρόνια πώς πήγαιναν τα παιδιά αυτό στα σχολεία, πριν δηλαδή τον σεισμό, πώς πήγαιναν τα παιδιά από το Ηραίον, πού έφτανε το λεωφορείο?
2: Υπήρχε και κάποιο διάστημα που το λεωφορείο προσέγγιζε το σχολείο.
0: Είναι από τον άλλο δρόμο, το υδατόρεμα που λέμε.
2: Ναι. Όμως υπήρχε κάποια καταγγελία.
0: Εννοείται ότι θα υπήρχε καταγγελία. Ναι. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα, άρα κάποιοι ήταν υπερευαίσθητοι και φοβόντουσαν τα παιδιά που θα πάνε με το λεωφορείο, ή κάποιοι ήθελαν να κλείσει το σχολείο γιατί θέλουν να βλάψουν π.χ. το Δημήτρη και να του χρεώσουν το κλείσιμο του σχολείου ή στον τοπικό κοινοτάρχη. Λέω εγώ τώρα, κάνω κάποιες πονηρές σκέψεις εις βάρος των παιδιών. Και βέβαια δεν μπορείτε να γνωρίζετε. Ναι. Απλά σκέφτομαι. Τόσα χρόνια τα παιδιά πώς πηγαίναν στο σχολείο εκεί?
2: Ναι.
0: Δεν είναι ένα εύλογο...
2: Υπήρχε μια ανοχή, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Άρα γιατί ξαφνικά φτάσαμε τώρα να είναι καταληκτική ημερομηνία ότι πρέπει κάτι να γίνει? Εμένα όλα αυτά με βάζουν σε κάποιες σκέψεις. Ή μήπως τώρα κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι για τα παιδιά αυτής της χρονιάς ή αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, δεν μας νοιάζει από πού πήγαινε το λεωφορείο. Γιατί σίγουρα κάποιες ζημιές έγιναν, προβλήματα προκλήθηκαν μετά το σεισμό. Αλλά ο συγκεκριμένος αυτός δρόμος χρησιμοποιούνταν δηλαδή και πριν.
2: Ακριβώς.
0: Ή πηγαίναν τα παιδιά μέσα από το σχολείο και περπατούσανε. Απλά τώρα υπάρχουν και κάποια κτίσματα που είναι λίγο επικίνδυνα. Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά αυτές οι καταγγελίες είναι κάτι που μας ξεπερνά πραγματικά.
2: Μας ξεπερνά, μας λυπεί και ίσως ήρθε η ώρα να επιληθεί το ζήτημα. Δηλαδή
0: είναι που σκάει κάτι κάποια στιγμή καυτή πατάτα και όποιος την έχει εκείνη τη στιγμή στα χέρια του. Αυτό
2: έτσι
0: είναι.
2: Ακριβώς είναι, δυστυχώς, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα θέμα με κανέναν φορέα. Ξέρουμε ότι όλοι επιθυμούν να επιληθεί το ζήτημα. Είναι βέβαιο αυτό και το θέσαμε και γνώση τους και χθες.
0: Ναι, όλοι βέβαια κάποιος φταίει. Δεν είναι άμυρια οι ευθυνών, διαχρονικές οι ευθύνες. Και όταν υπάρχει ένα σχολείο και βγαίνουν και τόσες χρηματοδοτήσεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι πώς βγαίνουν τόσες χρηματοδοτήσεις όταν υπάρχει ένα σχολείο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Δεν είναι ένα αγκάθι.
2: Είναι παράλογο.
0: Αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να... Πολλές φορές βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί. Εντάξει, λέω μήπως εγώ δεν το κατανοώ. Εντάξει,
2: όχι,
0: πραγματικά.
2: Όχι, κανείς δεν το κατανοεί, δυστυχώς. Μακάρι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει μια απόφαση που να ικανοποιεί όλους.
0: Μα να σας πω και κάτι. Θα πάρθει μια απόφαση να φτιαχτεί το σχολείο. Να φτιαχτεί ο δρόμος. Θα το πούνε. Είναι αυτό που μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος. Θα κάνουν το ερώτημα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ αν και δεν είναι. Είναι δασικός ο δρόμος. Εγώ θέλω να κάνω προγραμματιστική σύμβαση και να το φτιάξω. Ωραία. Από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Μπορεί να πάρει και 2, μπορεί να πάρει και 1 χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα το άμεσο μέχρι τις 14 να διασφαλιστεί η ασφαλή πρόσβαση, μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο γράφτηκε για να γραφτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό είπαμε και χθες στον κύριο Δήμαρχο, ότι αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα. Είναι χρονοβόρο και θεωρούμε ότι είναι και εφικτό να συμβεί. Βέβαια αυτό είναι δικό τους θέμα, μπορούν να το δουλεύουν παράλληλα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θέλουμε άμεση λύση. Ο νόμος δίνει κάποιες επιλογές.
0: Δηλαδή...
2: Απλά πρέπει... Έχει προταθεί, βέβαια, όχι ότι εμείς συμφωνούμε με αυτό, να υπάρχει κάποιος
0: συνοδός. Ναι.
2: Να μισθωθούν κάποια ταξί. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να συμβεί στην πράξη.
0: Ένας συνοδός που είναι στο κάτω-κάτω μία πρόσληψη θα μπορούσε να λύσει προσωρινά το ζήτημα και να μην πάμε στην υποβάθμιση του σχολείου. Δηλαδή
2: ακριβώς
0: να
2: αυτό
0: μια λύση που είναι άμεση να γίνει.
2: Ακριβώς αυτό επισημούμε, ναι.
0: Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, το σκέφτεται και η Δημοτική Αρχή, ναι, αυτό πώς μπορεί να γίνει, να το επιβαρυνθεί η Δημοτική Αρχή. Αν και αφού ή τις μεταφορές της έχει η περιφέρεια, θα πρέπει να είναι δικό της θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, ας συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση για να έχουν όλοι μία εικόνα και να δεσμευτεί ο καθένας με μία ψήφο τέλος πάντων κλπ. Και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό επιθυμούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: και εγώ
0: καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την άποψη του πρώην Δημάρχου που ήταν εκεί, του κυρίου Στάτζου και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς παραμείνετε εδώ, πάντα συντονισμένοι στους 99,8.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμω Ακριβώς έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 28 Ιουλίου 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 28 Ιουλίου 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 28 Ιουλίου 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Κούιτμαν, οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 28 Ιουλίου 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. 28 Ιουλίου 1974, γεννιέται ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 έως το 2019.
15: 2000 FM.
16: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea. 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 2273.

0: Δωδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Τι βλέπω?
4: Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.

0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σταμάτη Σεϊρλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σεϊρλή, χθες βρεθήκατε στο κοινοτικό κατάστημα του Παγόνδα προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίσατε κι εσείς. Αυτό της εξασφάλισης πρόσβασης. Ασφαλούς πρόσβασης, βέβαια. Αυτό είναι το βασικό για το δημοτικό σχολείο.
1: Ναι. Είχαμε πάει χθες επάνω στη συνάντηση που υπήρχε το Κοινοτικό Συμβούλιο με το Δήμο και τις επικεφαλής και τον κόσμο του χωριού και τους γονείς και το Σύλλογο. Ένα πρόβλημα όχι σημερινό, αρκετά χρόνια τώρα. Πραγματικά ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για το χωριό και τα παιδιά και το σχολείο. Αυτό δημιουργήθηκε μετά και το έγγραφο που έχει στείλει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι αν σε περίπτωση δεν συμμετέχουν τα παιδιά στο σχολείο θα γίνει μονοθέσιο και έτσι ο κόσμος έχει αναστατωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί και έπρεπε να έχει λυθεί. Εμείς παρακολουθήσαμε, είπαμε τις απόψεις μας, ακούσαμε τον κόσμο. Αυτό που θέσαμε σε πρώτη βάση είναι, γιατί το έχω ζήσει στο χωριό εγώ, ότι όταν κλείνει ένα σχολείο πέφτει και η κίνηση του χωριού και η ζωντάνια και οι άνθρωποι προβληματίζονται. Και ζητήσαμε άμεσα από το Δήμο να κάνει έκτοτο Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε μελετητή να κάνει τη μελέτη και να προχωρήσει. Αν και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, υπάρχει μελέτη και έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα εδώ και ένα-δύο χρόνια.
0: Ποια μελέτη λέτε, περιμένετε, ποια μελέτη λέτε?
1: Υπάρχει μελέτη όταν κάναμε την πραγματική σύμβαση ο Δήμος με την περιφέρεια που ζητούσε και την για τη χρηματοδότηση που είχαμε.
0: Των 150.000.
1: Ορίστε.
0: Των 150.000 λέτε.
1: Των 150.000, mm-hmm. Ναι. Και να προχωρήσουμε και να δούμε τι οποιασδήποτε ενέργειες χρειάζονται αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνουν και αύριο. Εγώ είπα λοιπόν ότι μια από τις προτάσεις που θέσαμε ήταν η εξής. Επειδή εδώ στη Σάμο έχουμε το πρόβλημα ότι χαρακτηρίζονται οι δρόμοι ανάλογα ποιος τον κάνει, ναι, αλλά είναι για το καλό όλο του χωριού και όλων των κατοίκων, θα πρέπει να υπάρχει μια ενασφορέας υλοποίηση να προχωρούν τα έργα και να γίνονται σωστές παρεμβάσεις. Και το δεύτερο, που υπόθηκε, το δεύτερο που υπόθηκε ήταν αυτό, μιλάμε για τον πάνω δρόμο, αυτός ο οποίος είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ο κάτω δρόμος, ο οποίος το ρέμα, το λεγόμενο, εκεί που όπως μας είπαν και οι κάτοικοι, λοιπόν, όπου είναι, το οποίο θα μπορεί να βρεθεί μια λύση, να τακτοποιηθεί και αυτό και να προχωρήσει. Υπάρχει ένα θέμα. Το σχολείο, όπως γνωρίζετε, είχε χρηματοδοτηθεί και είχε φτιαχτεί, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Τα υλικά πώς είχαν πάει εκεί επάνω? Το ελικόπτερο? Όχι βέβαια. Άρα υπάρχει προσβασιμότητα. Και όπως είπαν και οι κάτοικοι, ότι ο δρόμος αυτός από πάνω, το χειμώνα που γίνονται οι νεροπονδές και αυτά, ποτέ δεν κρατάει νερό και δεν δημιουργεί πρόβλημα. Θα πρέπει άμεσα λοιπόν να λυθεί το θέμα και να προχωρήσουμε στην τακτοποίηση του όλου προβλήματος και να γίνει ο δρόμος προσβάσιμος.
0: Θυμόσαστε ότι επί της δικής σας θητείας της Δημοτικής υπήρχε ένα θέμα που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση και να γίνει αυτή να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση.
1: Μπράβο. Είχε ζητήσει τότε η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμαρχος, ο κ. Στάζος, μια προγραμματική σύμβαση τριμερές, δηλαδή από το Δήμο, από την Περιφέρεια και από το Δασαρχείο. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι. Δεν έγινε.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Δεν έγινε γιατί, εντάξει, υπήρξαν κάποια προβλήματα, δεν έγινε. Μόλις λοιπόν υπήρξαν οι νέοι δήμαρχος και αντιπεριφερειάρχης, μπόρεσαν να τα βρουν και να υπογραφεί αυτή η υπογραμματική σύμβαση.
1: Σωστά.
0: Και ξεκίνησε το έργο. Και εκεί ήρθε μια καταγγελία.
1: Μια καταγγελία.
0: Ωραία. Όμως, αυτό που με ανησυχεί εδώ και μια εβδομάδα που ακούω από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι ότι ακόμη και αν γινόταν το συγκεκριμένο έργο, δεν θα μπορούσε να πάρει πιστοποίηση βατότητας, που σημαίνει δεν μπορεί να φτάσει λεωφορείο. Σχολικό λεωφορείο ειδικά. Έτσι,
1: γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες να είναι τέτοιες που να δίνουν την άδεια στην αδειοδότηση του δρόμου.
0: Οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν όμως μέσα στην τεχνική, μέσα στη μελέτη. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Γιατί έγινε μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες που ήξεραν ότι απλά θα γίνει ένα έργο, αλλά πάλι δεν θα μπορεί να περάσει ένα λεωφορείο. Γιατί γι' αυτό γίνεται.
1: Κυρία Τρυπόδη, ότι όλοι έχουμε την ευθύνη μας, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ευθύνες.
0: Το θέμα είναι όμως, συγγνώμη κύριε Σιλίδη, εσείς δεν είστε, αυτό ακριβώς, εσείς είστε ο άνθρωπος, δουλεύατε κάπου, τώρα είστε συνταξιούχος. Ο δήμαρχος τότε ήταν λογιστής. Αυτός ο δήμαρχος πείτε είναι μηχανολόγος, άντε μπορεί να έχει μια περισσότερη έτσι, αίσθηση του θέματος. Άλλος ήταν μαθηματικός. Αυτό ακριβώς θα πω εγώ. Δεν αποδίδουμε ευθύνες σε εσάς ή δεν ξέρω τι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες όμως, οι οποίες τελικά όταν κάνουν κάτι, τους παραγγέλνουν μια μελέτη, δεν πρέπει αυτό να το έχουν σκεφτεί, να το έχουν προϋπολογίσει, να πω εγώ, όχι χρηματικά. Έτσι.
1: Να σας πω και το άλλο όμως εγώ.
0: Ναι.
1: Το 24,
0: ναι.
1: Από την αποκεντρωμένη και από την περιφερειακή ενότητα, είχαν δοθεί εγκρίσεις για να προχωρήσει το έργο.
0: Ναι, για να γίνει αποκατάσταση, αλλά
1: μπράβο,
0: όχι βατότητα.
1: Μπράβο,
0: αυτό μαθαίνουμε
1: μπράβο,
0: τώρα.
1: Μπράβο.
0: Ούτε εγώ είμαι τεχνικός, τώρα λοιπόν, τα μαθαίνω.
1: Αυτό λοιπόν είπαμε και εμείς, ότι εμείς έχουμε την καλή πρόθεση. Όλοι νομίζω έχουν την καλή πρόθεση.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο, διότι θα το πω ποτέ.
0: Το κατανοώ.
1: Απλώς θα πρέπει λοιπόν αυτός που αναλαμβάνει να κάνει τη μελέτη και να υλοποιήσει ένα έργο, είναι η τεχνική υπηρεσία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας και δεν ξέρω ποιο άλλο, οι οποίοι έχουν και τη γνώση και γι' αυτό έχουν σπουδάσει και γι' αυτό τους έχουμε και σε θέση που τους έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είπαμε λοιπόν να γίνει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε μελετητή απευθείας με ανάθεση, να μας κάνει μια σωστή μελέτη.
0: Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Σερλή. Εδώ πριν από λίγο μας είπε ο Δήμαρχος ότι ο δρόμος αυτός, το μεγαλύτερο ποσοστό, ανήκει στη δασική. Αν δεν δώσει έγκριση η δασική, εσείς θα πάρετε απόφαση για έναν δρόμο που δεν σας ανήκει.
1: Είπα προηγουμένως κάτι, κυρία Τρυπόλη. Είπα ότι εδώ στη Σάμμο, δεν ξέρω αν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, μάλλον και στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται. Γίνεται ένας δρόμος και χαρακτηρίζεται περιφερειακός, νομαρχιακός, δημοτικός, δασικός, στρατιωτικός, οτιδήποτε. Ο κάθε δρόμος που γίνεται μπορεί να γίνεται για ένα σκοπό, αλλά εξυπηρετεί τους κατοίκους των κάθε χωριών. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους έγινε ο δρόμος, κάναμε τον δρόμο και μείνε. Αυτό είναι το κακό εδώ. Ο Δήμος πάει να καθαρίσει δρόμο, λέει το δασαρχείο, που αυτός είναι δικός μου, δεν θα μπείτε μέσα σε αυτόν. Πάει το δασαρχείο να καθαρίσει, αυτός είναι δικός μας, είναι νομαρχιακός. Αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί και να λυθεί. Και θα πρέπει το δασαρχείο λοιπόν άμεσα ή να αποχαρακτηριστεί ο δρόμος και να δοθεί στο Δήμο και να είναι δημοτικός και να τακτοποιηθεί από το Δήμο.
0: Τώρα αυτό ξέρετε ότι, συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, ότι δεν μπορεί να γίνει. Το ξέρετε πιο καλά. Απλά μην πετάμε φωτοβολίδες.
1: Είναι μια επιθυμία, η οποία όμως
0: διακαείς πόθος.
1: Μπορεί όμως να λύσει το πρόβλημα.
0: Εγώ το πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε και πρακτικοί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να συζητηθεί αυτό που είπε και πριν από λίγο ο Δήμαρχος, ότι έχει ζητηθεί από την δασική υπηρεσία να συνενέσει και να αναλάβει ο Δήμος να κάνει τη μελέτη και το κόστος και όλα αυτά. Να δούμε, θα το πει η δασική υπηρεσία, θα συνενέσει, θα πει
1: το ναι. Προφορικά το έχει πει, γραπτός δεν το έχουμε.
0: Άμα δεν έχουμε τα γραπτά, ξέρετε ότι δημόσια έργα δεν γίνονται διαφορετικά. Διότι θα πάει ο καλοθελητής που ήδη έχει κάνει τις δύο καταγγελίες για τους δύο δρόμους και θα πάει ξανά να κάνει την καταγγελία, γιατί για κάποιο λόγο δεν θέλει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σχολείο. Όχι να λειτουργήσει, θέλει να υποβαθμιστεί.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες και το ανέφερα κιόλας όταν μίλησα, είναι ότι υπήρχε μία ένταση μεταξύ των κατοίκων.
0: Ναι, είναι περίεργο.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Βέβαια και δεν είναι.
1: Και αυτό ζήτησα εγώ για το καλό των παιδιών τους και για το καλό του χωριού τους να τα σταματήσουν αυτά και να είναι ενωμένοι. Αν είστε ενωμένοι, γιατί και άλλοι μας βλέπουν ότι δεν είμαστε ενωμένοι, άρα αυτοί πάνε είναι η μισή από εδώ ή η μισή από εκεί. Και, λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος. Αγαπημένος, γιατί προσπαθούν όλοι για το καλό του χωριού. Τώρα οι εντάσεις δεν χρειάζονται.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό στον παγόντα και δηλαδή σαν να είναι σε στρατόπεδα χωρισμένος εκεί ο πληθυσμός, ο ντόπιος, και όπως λέτε κι εσείς αφήνει έτσι και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κάποιες απορίες.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται. Πάντως ένα είναι το ζήτημα.
1: Αν ξαναπάμε πάλι στην κατηγορία, βρεθεί μια λύση και αρχίσουν πάλι οι καταγγελίες, πάλι δεν θα κάνουμε κάτι.
0: Εγώ πάντως
1: θεωρώ
0: πολύ άσχημο να γίνονται καταγγελίες όταν υπάρχουν παιδιά, εδώ μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τόσα χρόνια τα παιδιά πώς πηγαίναν σχολείο?
1: Βέβαια.
0: Πώς πηγαίναν τόσα χρόνια, γιατί προέκυψε ξαφνικά σήμερα το πρόβλημα αυτό?
1: Αυτό.
0: Γιγαντώθηκε. Το δέχομαι. Πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή. Και αυτό το δεχόμαστε. Αλλά ξαφνικά τρέξτε, φτάστε 14 Αυγούστου. Καταλαβαίνω ότι το κράτος θα κάνει κάποιες προσλήψεις. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Οπότε πρέπει να συρρυκνώσουν τα σχολεία, να τα υποβαθμίσουν για να είναι λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε κάθε μονάδα.
1: Και θα το πω και τώρα, κυρία Τρυπόδη. Εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους τους βαθμούς και τις δύο βαθμίδες, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα και να δώσουμε κάποιες λύσεις για τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν και η πολιτεία, μέσω του κυρίου βουλευτή, να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσουν να δούνε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα καλύτερα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Εγώ έθεσα και αυτό το θέμα.
0: Καλά,
1: ότι πρέπει να υπάρχουν και ανώτερες παρεμβάσεις, αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, να μας το πούνε, αν δεν θέλουνε, να μας το πούνε, να ξέρουμε και εμείς, να ξέρουν και οι γονείς, ειδικά οι γονείς, τι να κάνουν. Γιατί το πρόβλημα το έχουν οι γονείς. Σε 35 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι δεν είναι? 40. Λοιπόν, και πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Καλά, δεν
1: ποιος θα δώσει απαντήσεις
0: στους
1: ανθρώπους τι θα κάνουν τα παιδιά τους? Και το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι τα παιδιά, από ό,τι είπαν, ότι θέλουν τα παιδιά να τα πάρουν, να τα πάνε στη χώρα. Μπορεί η χώρα να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά?
0: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί μιλάμε
1: βέβαια,
0: για 36
1: δημιουργείται
0: παιδιά.
1: Και άλλο πρόβλημα επιπλέον.
0: Βέβαια. Ένα ζήτημα που θα μπορούσε, μάλλον μια λύση που θα μπορούσε να δοθεί προσωρινά, είναι να υπάρξει ένας φύλακας που θα πηγαίνει τα παιδιά. Συνοδός, συγγνώμη.
1: Ένας συνοδός, ναι.
0: Φύλακας, ναι. Να πηγαίνει τα παιδιά
1: θα πρέπει,
0: μέχρι
1: λοιπόν,
0: το σχολείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να δώσουμε λύση για πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια. Η πρωτοβάθμια και η περιφέρεια είναι υπεύθυνη που μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο, δεν είναι? Δεν βγάζουμε εμείς αυτό λοιπόν. Σε συνεργασία λοιπόν όλοι αυτοί μαζί, για το καλό του χωριού και για το καλό των παιδιών και για την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί το θέμα. Άμεσα.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν, να βοηθήσουν οι άπαντες. Άπαντες. Και από εμάς και από την πολιτεία και από τους γονείς και από την τοπική κοινωνία, από όλους. Και εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει συνένεση από όλους μας, θα βρεθεί άμεση λύση.
0: Μακάρι. Λοιπόν, περιμένουμε και την έκτακτη αυτή συνεδρία, τέλος πάντων, του Δημοτικού Συμβουλίου, να συζητηθεί το θέμα και εκεί, γιατί είναι πολύ μικρό, είναι περιορισμένα, ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια.
1: Τώρα μέχρι τις 14 του μηνός δεν γίνεται, κυρία Τρυπόδη.
0: Καλά.
1: Τρυπότη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι?
0: Όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά...
1: Μάλιστα.
0: Τι να πούμε.
1: Πάντα λέμε αλλά και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό, τίποτα άλλο. Ελπίζουμε για το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε. Μακάρι. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Σερλή. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι πώς γίνεται το σχολείο και πώς και πήγαν τα υλικά. Είναι άλλο ένα σχολικό λεωφορείο. Είναι άλλο τα υλικά που πάνε εκεί και το φορτηγό. Όπως και να έχει, γεννώνται πολλά ερωτήματα, δηλαδή πώς πηγαίναν μέχρι σήμερα, γιατί αφού αυτός ο δρόμος μπορούσε να μην χαρακτηριστεί ρέμα, να αποχαρακτηριστεί τέλος πάντων, και πήγαινε το λεωφορείο πολλά χρόνια με τον κύριο Χριστινίδη, ένα μικρό πούλμαν, εντάξει, μιλάμε για 35-36 παιδιά από το Ηραίον. Ξαφνικά έγινε και εκεί καταγγελία, δηλαδή γίνεται καταγγελία να κλείσει ο δρόμο, να σταματήσει το έργο για το δρόμο την πρώτη μέρα που εγκαθίσταται εκεί ο εργολάβος και ξεκινούν οι εργασίες. Γίνεται καταγγελία ξαφνικά την ίδια χρονιά και για τον κύριο Χριστινίδη, ότι δεν μπορεί να μεταφέρει τα παιδιά εκεί που είναι ένας δρόμος που έχει χαρακτηριστεί ρέμα κλπ. Εμένα πάντως με βάζει σε κάποιες υποψίες για το τι γίνεται σε αυτό το χωριό πραγματικά, και δεν μπορούν τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο και θα πρέπει να γίνει μονοθέσιο και να υποβαθμιστεί η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Γιατί άραγε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Πραγματικά δεν ξέρω. Τι πολιτικά παιχνίδια είναι αυτά σε ποιον? Ντροπή μας πραγματικά. Διαβάζω εδώ μια ανάρτηση του κυρίου Παλαιοκαστρίτη. Τι έγινε χθες? Έγινε πάλι στο πανηγύρι, στο κοκάρι, καταγγελία?
2: Ναι, σας ευχαριστώ. Ναι.
0: Τι να πω, τους ενοχλούσε μάλλον η μουσική. Και μπήκε, λέει, μπροστά ο δήμαρχος και είπε στους αστυνομικούς: παίρνω εγώ την ευθύνη, πάρτε με αυτόφορο. Πότε γίνανε όλα αυτά, εχθές? Μάλιστα. Καταγγελία και για το πανηγύρι στο χωριό, στο κοκάρι. Τι να πω, μπορεί και να είναι από επαγγελματίες. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα έχει γιορτή κρασιού στο Ηραίον και τον Αύγουστο συνεχίζονται μάλλον οι γιορτές κρασιού. Τώρα θα σας πω ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω, να σας τα λέω. Είναι πολλά. Λοιπόν, αύριο 9 η ώρα στο Ηραίον, ναι, και 9 Οκτώβου, 9 η ώρα πάλι στο λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου και 21 Οκτώβου στο Πάνδρουσο. Δεν σας είπα ότι δεν είναι όπως παλιά, είχαμε μια εβδομάδα γιορτές κρασιού στην πόλη. Εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω επί θητείας του κυρίου Στάτζου έχει ξεκινήσει αυτό, δηλαδή να γίνεται στα διάφορα χωριά. Καλό είναι αυτό. Και ο κόσμος εκεί, όπως είπαμε, που δεν μπορούν να κατεβούν ηλικιωμένοι στην πόλη, άλλοι άνθρωποι για διάφορους λόγους, να ζωντανεύουν λίγο και τα χωριά. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ must, που λέμε, τα πανηγύρια με μπουκάλι, σκληρά ποτά, κλείνεις τραπεζάκι, όπως κάνεις τις πίστες στα διάφορα κέντρα διασκέδασης. Στη Λέκα ο κακός χαμός προχθές, και στους Βουρλιώτες στη γιορτή κρασιού, αλλά και στη χώρα. Και αυτό το Σάββατο είναι η Λευκή Νύχτα. Έχουμε βέβαια και πανηγύρι στην Ιδρούσα με το Φάκαρο, φοβερό, στο βιολί Καριώτης, απίστευτος πραγματικά, δεν ξέρω γιατί τα γίνονται όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε, με ενημερώνει ο Δημήτρης, να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παγόνδα, τον κύριο Λεβισιανό, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται εκεί στο χωριό του Παγόνδα? Γιατί υπάρχει τόση ένταση, μου μεταφέρουν, μεταξύ των κατοίκων, σαν να είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα? Τι έχει γίνει?
3: Δεν είναι η αγωνία, πιστεύω, για ένα σοβαρό θέμα που ταλαιπωρείται το χωριό χρόνια.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό το...
0: Ναι, αλλά οι καταγγελίες γίνονται από κατοίκους εκεί της περιοχής, για να σταματήσουν, σταματήσει η μεταφορά των παιδιών. Μάλλον είναι κάποιος πολύ ευαίσθητος που νοιάζεται για τα παιδιά ότι δεν θα μεταφερθούν ασφαλώς στο σχολείο, κάποιος που φοβάται να μην φύγουν 10 πεύκα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
3: Εντάξει,
0: να μην πω διαδικασία. Και δεν εξετάζω αν... Στην ουσία μπορεί η καταγγελία αυτή έχει βάση, δεν είπαμε ότι δεν είναι νόμιμο, έτσι, ότι μάλλον ότι δεν ήταν όλα νόμιμα, αλλά πολλές φορές το κοινό συμφέρον μπαίνει πάνω από κάποια γράμμα του νόμου και λοιπά, λέω εγώ, και το χρεώνομαι εγώ. Αυτό που λέω.
3: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, εκεί λοιπόν στο χωριό είχαμε ένα δρόμο που άνοιξε από ό,τι μάθαμε το 96. Έχουμε έναν άλλο που χαρακτηρίζεται υδατόρεμα, αλλά επί χρόνια πήγαινε εκεί το λεωφορείο με τον κύριο Χριστινίδη πριν την καταγγελία. Πήγαινε τα παιδάκια μπροστά στο σχολείο, σωστά?
3: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα όμως δεν γίνεται ούτε να πάει από εκεί, ούτε από τον άλλο δρόμο.
3: Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν χθες. Εσείς σαν κοινότητα, τι προτείνετε, τι λέτε, πού γνωρίζετε και τους δρόμους εκεί και τόσα χρόνια, και υπήρχαν και αυτοδιοικητικοί που ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει, και ακούω δηλαδή και τους διαβάζω και θεωρούν ότι είναι πολύ περίεργο, γιατί αυτή την χρονική στιγμή γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχει προσπάθεια εσκεμμένη να υποβαθμιστεί το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα.
3: Τι να σας πω, είναι μπερδεμένο το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι Ο Δήμος, ο Δήμαρχός μας και οι υπηρεσίες προσπαθούν πάρα πολύ να βρουν μια λύση στο θέμα. Και όλοι μαζί οι κάτοικοι και οι περισσότεροι θέλουμε να βάλουμε πλάτες για να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα που είναι πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό. Δυστυχώς, μετά από τις καταγγελίες που έγιναν, σταμάτησε η μεταφορά των μαθητών από το δεύτερο δρόμο βασικά που υπήρχε και βάσει νόμου δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο για να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα, εχθές είχαμε ένα συμβούλιο που ήταν ο Δήμαρχος, ήταν και από όλες τις παρατάξεις οι επικεφαλής και πήραμε κάποιες αποφάσεις, κάναμε γνωμοδοτήσεις και ζητήσαμε φυσικά να μην γίνει υποβάθμιση του σχολείου σε καμία περίπτωση. Ζητήσαμε να γίνει έτοιμα από το Δήμα μας στην περιφέρεια άμεσα για την επαναξέταση του κάτω δρόμου, μήπως έρθουν να κάνουν αυτοψία και μήπως υπάρχει κάποια διαφορετική λύση και βρεθεί μια λύση ώστε με κάποιες βελτιώσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιες μελέτες να μπορέσει ο κάτω δρόμος να δοθεί για να μπορεί να περνάει το σχολικό λεωφορείο.
0: Και μιλάμε για το υδατόρεμα εκεί, αυτό
3: που είναι. Για το υδατόρεμα που είναι χαρακτηρισμένο από το στρατό. Ναι, από
0: και είναι περίπου πόσα 100 μέτρα αυτός ο δρόμος
3: 100,
0: εκεί.
3: 150, μάλιστα. Κάπου εκεί. Δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ένα μικρό κομμάτι.
3: Είναι κοντός ο δρόμος, ναι. Και το τρίτο που αποφασίσαμε ήταν η επίσπευση των διαδικασιών για να γίνει ανάθεση της μελέτης για τη βελτίωση του πάνω δρόμου. Δεσμεύτηκαν να κάνουν ο Δήμαρχος ένα άμεσα δημοτικό συμβούλιο και να θέσουν αυτό το θέμα, να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για ανάθεση μελέτης για το βελτίωση του πάνω δρόμου. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα αποφάσεις που πήραμε στο χθεσινό συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, περιμένουμε την απάντηση από τη δασική για το αν θα συνενέσει να γίνει αυτή η μελέτη και να το αναλάβει ο Δήμος και απ' την άλλη αν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας μπουν στη διαδικασία να αποχαρακτηρίσουν αυτό το μικρό δρομάκι τέλος πάντων. Αυτές είναι οι δύο λύσεις. Και μια τρίτη που ακούμε είναι να υπάρξει ένα σχολικός φύλακας να μεταφέρει τα παιδιά προσωρινά τέλος πάντων στο σχολείο, να μην περνούν μόνα τους αυτή την απόσταση μέχρι το σχολικό κτίριο.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσείς όπως είδατε εκεί τους γονείς, τους βλέπετε διατεθειμένους να αφήσουν τα παιδιά και φέτος, δηλαδή να μην τα πάρουν τα παιδιά από τον παγόνδα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, οι γονείς θέλουν άμεση λύση και έχουν φυσικά και δίκαιο. Εάν οι γονείς, εγώ είδα ότι αν οι γονείς δουν μια σοβαρή προσπάθεια, ένα χρονοδιάγραμμα, μια πραγματική προσπάθεια και θέληση να λυθεί το θέμα, ότι θα τα αφήσουν τα παιδιά τους, θα προσπαθήσουν και αυτοί, έστω με συνοδό για λίγο καιρό, πώς θα χρειαστεί, να πάνε στο σχολείο. Αλλά αν δουν μια πραγματική ουσιαστική πρόοδο, μια προσπάθεια και χρονοδιάγραμμα, αυτό υπόθηκε και χθες. Δεν νομίζω να είναι διατεθειμένοι να κλείσουν το σχολείο. Αν δουν μια πραγματική προσπάθεια.
0: Μακάρι, για να δούμε κύριε Λεβισιανέ, πραγματικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της κοινότητας, πώς πάνε τα πράγματα εκεί, δηλαδή στον τομέα της καθαριότητας, ίδρευσης, πώς είναι η καθημερινότητα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα της καθαριότητας πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε, μας έχει διαθέσει ο Δήμος καθημερινά έναν υπάλληλό του, ένα εργάτη καθαριότητας, που μία εβδομάδα βρίσκεται στον Παγόνδα και μία εβδομάδα βρίσκεται στο Ηραίον, ο οποίος κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, τίμιες προσπάθειες και για να καθαρίσει το χωριό. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό. Πέρσι ήταν μόνο 2 μήνες, φέτος ο άνθρωπος είναι 5 μήνες καθημερινά και νομίζω γίνεται πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο θέμα της καθαριότητας. Με το θέμα της σύνδρευσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Πολύς ο κόσμος στο Ηραίον, δίνουμε νεράκι και στους παθαραίους, στον Παγόντα και το Ηραίον. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα αρκετές φορές, αλλά λύνονται πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Θετικό είναι αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και μακάρι, μακάρι πραγματικά το σχολείο να μείνει ως έχει, να βρεθεί μια λύση, έστω προσωρινή, και να μην υποβαθμιστεί. Μιλάμε για ένα κόσμημα εκεί, είναι το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Είναι κρίμα. Ακριβώς. Ξέρουμε τι συμβαίνει άμα υποβαθμιστεί ή στη χειρότερη κλείσει ένα σχολείο σε ένα χωριό.
3: Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της Σάμου. Και το μόνο πρόβλημά του είναι η πρόσβαση. Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία, πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Λεβισιανό. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM, η ενημέρωση που κόβει την ανάσα, στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο οριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στα Γόριο. Εκεί, στη Σάμου, γίνονται δικές σας.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5, μόνο 10 ευρώ. 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, 45 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, κερές από 30, τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα μπουφάν από 60 ευρώ. Κοστούμι λινό από 240. In Fashion Coinjis. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
8: Πάρτο.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα ποπ μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center για στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές.
17: Και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Όλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από...
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία? Κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή ψωνά.
19: Now. Τώρα 3.400 ευρώ. Επισκέψου Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17. Καρλόβασης.
21: Εις. Ενεργειακή αναβάθμιση.
22: Για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο. Βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Της Mitsubishi τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος μια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Στις 10 με τον 1000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Γελάω πραγματικά με κάποιες φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο που δείχνουν τους πολιτικούς αρχικούς να χαριεντερίζονται τέλος πάντων εκεί μεταξύ τους με υπουργούς αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας τέλος πάντων που γίνεται, τη δεξίωση. Και είναι σωστή η παρατήρηση κάποιου που λέει τι να πιστέψει ο Κοσμάκης μετά από όλα αυτά. Άμα τους βλέπει έτσι μαζί, αγκαλιασμένους και μετά είδαμε κάποιοι δεν πήγανε στην συγκεκριμένη γιορτή της Δημοκρατίας. Πήγε μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι δεν πήγαν. Το περίμενε, είπε βέβαια ο κύριος Στασούλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε εμείς εδώ να δούμε τι έχουμε. Χθες είχαμε τον Καραγκιόζη στο δημοτικό στον αύριο χώρο των γυμνασίων. Η ίδια παράσταση απόψε 8:30 στην Πορφυριάδα σχολή. Επίσης, είπαμε... ναι. Ωραία. Λοιπόν, επίσης είπαμε ότι έχουμε γιορτές κρασιού απόψε, 9 η ώρα το βράδυ, στο Ηραίον. Έχουμε την Παρασκευή Μελίνα Ασλανίδου στον αύλιο χώρο των γυμνασίων, δυναμική προμόσιον. Και βέβαια το φεστιβάλ στα βήματα του Πυθαγόρα που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Παρασκευή με μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο χώρο εκεί της σπηλιάς του Πυθαγόρα. Και βέβαια έχουμε το 21ο Ηραίων Music Festival. Έφτασε τα 21 χρόνια, παιδιά, το Ηραίων Music Festival. Πιστό στο ραντεβού του κάθε χρόνο. Μια ομάδα επαγγελματιών του Ηραίου το ξεκίνησαν, τώρα βέβαια γιγαντώθηκε όλο αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει σταθερές ημερομηνίες και αυτό δείχνει κάτι για τη σοβαρότητα που το διαχειρίζονται όλο αυτό οι διοργανωτές. 7 με 9 Αυγούστου το Ηραίον μετατρέπεται σε ένα μεγάλο συναυλιακό χώρο φιλοξενώντας καταξιωμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα από διαφορετικά μουσικά είδη. Με σύνθημα «We bring the music», το φεστιβάλ υπόσχεται 3 βραδιές γεμάτες ένταση, ρυθμό και μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πύλες ανοίγουν καθημερινά στις 9 το βράδυ, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, Κόζα Μόστρα, Γκιντίκι. Σάββατο 8 Αυγούστου, Night Stalker, Answer και Eversor. Άμα τα λέω σωστά, δεν τους ξέρω. Συγγνώμη που θα το πω. Κυριακή 9 Αυγούστου, 37 μοίρες βόρεια, εντάξει, και Πάνος Βλάχος. Η προπόληση πραγματοποιείται σε 2 φάσεις, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου μπορείτε να αγοράσετε. Το τριήμερο εισιτήριο είναι στα 25 ευρώ αν κάνετε αγορά πριν. Και το ημερήσιο εισιτήριο είναι στα 13 ευρώ. από 1 μέχρι 9 Αυγούστου, αν κάνετε τις κρατήσεις. Το τριήμερο εισιτήριο είναι 30 ευρώ και το ημερήσιο 15. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά μέχρι 10 ετών. Πού μπορείτε τώρα να κάνετε την αγορά εισιτηρίων? Και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Camp Together, καθώς και από τα επίσημα σημεία προπόλησης στη Σάμο, είναι η Κάβα Γέα στο Ηραίον, Press and Snacks του Γιαννουλόπουλο, Pleasure Espresso Bar στο Καρλόβαση και Κάβα σε Μέλ στο Πυθαγόριο. Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι λόγω έλλειψης πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο, στο χώρο του φεστιβάλ, όλες οι πληρωμές στην είσοδο και εντός του χώρου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μετρητά. Μην πάτε δηλαδή με κάρτα, δεν έχει POS. Τα δρομολόγια τώρα των λεωφορείων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, γιατί πάντα γίνονται μεταφορές δωρεάν για τον κόσμο. Το 21ο Ηραίων Music Festival πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηραίου, συνεχίζοντας ένα θεσμό που εδώ και 2 δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική και τον πολιτισμό στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτά για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και πάμε λίγο, γιατί έχουμε άλλο ένα φεστιβάλ. Προσπαθώ τώρα να βρω, γιατί μου είχε έρθει ως μήνυμα στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου. Θα το βρω που θα πάει κάποια στιγμή. Μιλάμε για... Νομίζω ότι Πέμπτη είναι, 30 του μήνα, η μία συναυλία. Θα το βρω στα τελευταία λεπτά, μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε την... είπαμε τις γιορτές κρασιού απόψε και μετά τον Αύγουστο στον Άγιο Κωνσταντίνο και μετά... πια 20, αν δεν κάνω λάθος, είπα 21 του Αυγούστου στο Πάνδροσο. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε βέβαια στο μεταξύ για όλα αυτά. Και στην πόλη της Σάμου το Σάββατο έχουμε την μεγάλη γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου. Θα πούμε βέβαια περισσότερα τις επόμενες ημέρες, γι' αυτό ακόμη είναι Τρίτη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το φεστιβάλ που σας έλεγα. 3 Αυγούστου, χοροθέατρο, booth. Όχι, μπουτόχ είναι αυτό. Λοιπόν, αν και μεγαλώνω εδώ λίγο έτσι, να το διαβάσω καλά. Βίκη Φίλιππα, με λένε Origin. Είναι ένα διήμερο φεστιβάλ τεχνών, ροέ. Είναι στην σελίδα της κυρίας Μαρί Λιμπέρη, στο προφίλ της. 4 Αυγούστου, Λουδοβίκος των Ανογείων, εξαιρετική. Στο Αρχαίο Θέατρο είναι το συγκεκριμένο αυτό φεστιβάλ. Προσπαθώ, παιδιά, να βρω τώρα, να δω, να διαβάσω. Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, διήμερο πάσο, μόνο με προπόληση 25 ευρώ. Εισιτήριο ημέρας μόνο στην είσοδο, από 15 έως 18. Οπότε, λοιπόν, 3 και 4 Αυγούστου θα φιλοξενήσουμε την επόμενη εβδομάδα και την κυρία Μαρίλη Λιμπέρη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Άλλο ένα φεστιβάλ και βέβαια, 7 με 13 έχουμε το φεστιβάλ των νέων καλλιτεχνών, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι φέτος ποια χρονιά είναι, θα το δω και αυτό μέχρι τότε για να σας ενημερώσω. Πιστό στο ραντεβού του και αυτό τις ίδιες ημερομηνίες, 7 με 13 κάθε χρόνο, είναι ένα αντάμωμα μουσικών από τη Δύση και την Ανατολή και πού αλλού θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο στη Σάμο, καθώς είναι το σημείο πραγματικά που είναι πιο κοντά στην Τουρκία, που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή, την Ασία με την Ευρώπη, και για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί μέσω του Ιδρύματος Βάρτς βέβαια, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση πολλά χρόνια και συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και ρυθμίζει μάλλον τις διακοπές του εκείνο το διάστημα προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Είναι εξαιρετική μουσική της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, εξαιρετική πραγματικά, και χαρίζουν πάρα πολύ όμορφες βραδιές για τους λάτρες της καλής ποιοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να λέω κάτι πράγματα έτσι περίεργα, αλλά ναι. Λέει μία τώρα, όπως σερφάρω, είμαι λέει στην Κέρβελ και σκέφτομαι να πάω με κτέλ από βαθύ ή Πυθαγόριο ή Κοκάρι. Α, νόμιζα ότι ήθελε από την Κέρβελ να έχει κτέλ, γιατί μου ήρθε να γελάσω εδώ λίγο. Βέβαια, μιλώντας, γιατί πάντα πρέπει να παίρνουμε και τις δύο πλευρές, μιλώντας με τον κύριο Χατζηφωτίου, αυτό που μου έχει πει πολλές φορές είναι ότι κάποια δρομολόγια τα έχουν δοκιμάσει και δεν βγαίνουν. Τι να πω, δηλαδή τώρα σκέφτεται κανείς Ψηλή Άμμος που θα μπορούσε να έχει λεωφορείο, πολύ συχνά στην παραλία, δεν το συζητάμε. Έχει Πυθαγόριο, Κοκάρι, Νέτσα, Μαδού, όλα αυτά μια χαρά, αλλά είναι το τελευταίο δρομολόγιο 5 ώρα, άρα είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή το καλοκαίρι θα μπορούσε να πηγαίνει 7, 8, 9, δεν σας λέω το 12, εντάξει. Κάποια στιγμή, είπε ο κύριος Χατζηφωτίου, θα τα πούμε όλα αυτά και στον αέρα, τώρα είναι η περίοδος που έχουν πάρα πολύ δουλειά και τέλος πάντων, εντάξει, το κατανοούμε σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε λίγο και σε μία έκθεση για την Ορχιδέα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις 29 του μήνα. Θα σας πω ακριβώς, στον αύλιο χώρο της βιβλιοθήκης. Λοιπόν, είναι 29 Εβδόμου με 3 Οκτώβρου. Αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου από το τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα μιλήσουν με την κυρία Θωμασούλη, Δημήτρη. Ωραία. Θα μάθουμε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε άτια, εντομοκτώνα ή κουνουπιέρες. Τώρα και με εγκεκριμένα εφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεοπωλείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση.
4: Ένα κρεοπωλείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα
5: Λάνηση.
7: Η Ευρωπαϊκή Άμυνα στις Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Οι βασικές προτάσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά. Πότε συμφέρουν. Μέγμα προστασίας της υπουργικής απόφασης. Μέρα γεγονότα. Όχι.
8: Φυσικά στα Σούπερ Μάρκετ Μπαζά. Έως τις 4 Αυγούστου. Βόιος κιμά. Νέα το κιλό. Φέτα ποπ μυτιλία το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 500 γραμμαρίων. Μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream 30 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μισή λίτρο και 30 τιμών.
22: Καλωσορίσατε, Εύη μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κ. Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις καλά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναγεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος. Η Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση, το πρατήσι της Eco Marine. Ποιοτικά καλυπαντικά για ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά το διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλεπτά 30 62 756 και 690 018.
12: Τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου παρα...
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη σμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης.
12: Νομιβιολογικοί καθαρισμοί. Αντλίες θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.

0: 45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton 100 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day grab 49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο.
3: 2273 104 8970 305 9.
2: Καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, με ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύση καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάρου.
6: Κοντά σε πρωί έως τις... και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic E Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα

0: Νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου κατεβαίνει, μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
2: Tell me why tonight I feel like dreaming.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη, 28 του μηνός Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ. Μας ακούτε βέβαια και σε επανάληψη στις 8 η ώρα για όσους δεν έχετε τις ώρες εδώ τις μεσημβρινές. Μαζί λοιπόν μέχρι τη μία με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με ευχάριστες ειδήσεις, οι οποίες έτσι. Καλό είναι να τις λέμε, να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά εδώ της καθημερινότητάς μας. Έχουμε και όμορφα πράγματα και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στον Βαλάντη, στον Χρυσοβαλάντη, στην Ειρήνη που γιορτάζουν σήμερα, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, και φυσικά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με έθριο καιρό, άκρος καλοκαιρινό, ο υδράργυρος θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Καλά κράτησε αυτή η θερμοκρασία έτσι που μας δρόσησε λίγο. Θα έχουμε όμως και μου στα πελάγη έως 5 για τοπικά 6 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται τα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3, είναι υψηλή. 2730-88, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, τα λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε για τουρισμό, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουν έρθει πολλοί επισκέπτες, να τους καλωσορίσουμε κιόλας, έτσι. Μιλάμε όμως και για σύγχρονο τουρισμό, διότι όταν μιλάμε για τουρισμό δεν θέλουμε να μένουμε γενικώς μάλλον μόνο σε αυτά τα οποία συζητάμε και στα γενικότερα μάλλον του τουρισμού, να πάμε λίγο στα ειδικά θέματα, στα ειδικά κομμάτια του τουρισμού. Καθώς το νησί μας η Σάμος έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, δεν είναι μόνο οι παραλίες, α, η ιστορία της είναι ένας τόπος λοιπόν που διαθέτει μοναδική βιοποικιλότητα, σπάνια χλωρίδα και φυσικό πλούτο, στοιχεία που ολοένα και περισσότερο, όπως λέμε, αναζητούν οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αυτό τώρα γιατί το λέμε, διότι μέσα αυτή τη λογική εντάσσεται και η πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που παρουσιάζει στον αύριο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης μία πολύ όμορφη έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις αυτοφυείς ορχιδέες του νησιού μας. Πρόκειται λοιπόν για μία ιδιαίτερη δράση που αναδεικνύει έναν φυσικό θησαυρό της Σάμου μέσα από τους πολλούς θησαυρούς που διαθέτει αυτό το νησί, και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και το καφιόμαστε, να το πούμε έτσι, που έχουμε πολλούς θησαυρούς. Η έκθεση λοιπόν βασίζεται στο πολύτιμο αρχαιακό υλικό του Γεώργιου Φάγκα και της Μαρίας Μιχέλη και φιλοδοξεί να συνδέσει τον πολιτισμό, τη φύση και τον τουρισμό σε μια ενιαία εμπειρία. Μπορούμε να συζητάμε ώρες για τους θησαυρούς της Σάμου, για αυτά τα οποία διαθέτει το νησί μας. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ειδικά, και γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Κυρία Θωμασούλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ιπποκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Έχουμε πολλούς θησαυρούς. Πραγματικά αυτός ο τόπος, το συζητάμε συνέχεια, κρύβει πολλούς θησαυρούς και καλό κάνετε και εσείς που το βγάζουμε λίγο προς τα έξω για να τους αναδεικνύουμε αυτούς τους θησαυρούς και για να το μαθαίνουν και οι επισκέπτες μας. Αν και πιστεύω ότι οι επισκέπτες μας πιστεύω ότι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς εδώ τους θησαυρούς του νησιού μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιπατητές οι οποίοι έρχονται στοχευμένα. Mm-hmm. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, γιατί όπως είπαμε η Σάμος έχει έναν αμύθιτο πλούτο, τόσο στην άγρια πανίδα της όσο και στην άγρια χλωρίδα της. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού έγκυται σε αυτό ακριβώς το θέμα, ότι θέλουμε να αναδείξουμε 60 αυτοφυείς ορχιδέες, σε πρώτη φάση βέβαια, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις, όπου θέλουμε να αναδείξουμε ότι αυτός ο πλούτος που υπάρχει στην άγρια χλωρίδα της Σάμου έπρεπε να είναι πόλος έλξης από μόνος, πέρα από τις υπόλοιπες ομορφιές που διαθέτει ο πανέμορφος τόπος μας. Ως εκ τούτου, όπως είπατε, στον υπέροχο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σάμου, την οποία πραγματικά ευχαριστούμε όλο το προσωπικό και τον πρόεδρο μέσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σάμου, που μας παρέχει το χώρο χώρο και πάντα είναι με την καλύτερη διάθεση να φιλοξενήσει τέτοιες δράσεις, πρόκειται να υπάρξει μια έκθεση η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29 Εβδόμου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Αυγούστου, όπου θα υπάρχουν φωτογραφικό υλικό από τις 60 αυτοφυείς ορχιδές που φύονται στα υπέροχα λιβάδια της Σάμου. Είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία την οποία την έχουμε αγκαλιάσει με πολύ θέρμη. Θέλουμε και ο κόσμος να ανταποκριθεί. Θέλουμε ο κάθε ένας να καταλάβει και να δει ότι αυτός ο πλούτος που έχουμε δεν είναι απλά αγριολούλουδα που ενδεχομένως κάποιος που δεν γνωρίζει θα θεωρούσε, αλλά είναι 30 διαφορετικά, 60 διαφορετικές αυτοφυείς ορχιδές, άγριες ορχιδές, οι οποίες στείλονται στο νησί μας. Και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει τόσο συλλογική προσπάθεια ανάδειξη αυτών. Μάλιστα. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να δει τις ομορφιές του τόπου μας και θα ακολουθήσουν σε μετέπειτα φάσεις διάφορα άλλα είδη, τα οποία πρόκειται αυτά να εκτεθούν σε φωτογραφικό υλικό σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Σάμου. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτές οι αποτυπώσεις, οι απεικονίσεις των αυτοφυών ορχιδεών πρόκειται να ανέβουν και στο τουριστικό πόρταλ που έχει το τμήμα μας, samosgreece.gr, και θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα τροφοδοτείται με στοιχεία της άγριας πανίδας και της άγριας χλωρίδας του νησιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για κάποιον που ενδιαφέρεται και θέλει να γνωρίσει τη Σάμο με διαφορετικά μάτια και με μια άλλη διάθεση, θα υπάρχει κατάλληλο section μέσα στο τουριστικό πόρταλ samosgreece.gr, όπου θα μπορούν να δουν όλες τις άγριες ομορφιές αυτού του υπέροχου τόπου μας.
0: Πολύ όμορφες δράσεις, κυρία Θωμασούλη, και πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν του νησιού μας και πιστεύω να υπάρξει ανταπόκριση. Ανταπόκριση.
1: Μακάρι.
0: Και το λέμε αυτό γιατί να υπάρξει ανταπόκριση και από τους ντόπιους. Γιατί, όπως το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, σε τέτοιες δράσεις πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο ανταπόκριση από τους επισκέπτες μας, από τους τουρίστες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τέτοια θέματα από ότι εμείς οι ντόπιοι που βρισκόμαστε εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παιδευτεί πάνω σε τέτοια θέματα. Ωστόσο, όμως, αν ξεκινήσει ένα λιθαράκι, μπορεί αυτό να γιγαντωθεί και να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Να επισημάνω ότι έχουμε τυπώσει κάποιες καρποστάλ από τις τέσσερα διαφορετικά είδη ορχιδεών, τα οποία θα διανέμονται στο κοινό που θα προσέλθει για να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη έκθεση, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έχουν ένα μικρό αναμνηστικό από αυτή την υπέροχη δράση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα μικρό σχόλιο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε, κυρία Θωμασούλη, πώς είναι η εικόνα, πώς εξελίσσεται μάλλον συνολικά η φετινή τουριστική περίοδος. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι έχει έτσι δημιουργηθεί μια εικόνα, έχετε και εσείς μια εικόνα γενικότερα για το φετινό καλοκαίρι που διανύουμε. Είμαστε στην καρδιά του.
1: Θεωρώ ότι διανύουμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδος. Οι αφίξεις που έχουμε δεχτεί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα δεδομένα των αντίστοιχων μηνών των προηγούμενων ετών. Και έχουμε ξεπεράσει την περσινή περίοδο και έχουμε ισοφαρίσει το ποσοστό των αφίξεων και σε αριθμό του 2019 με ανωδική πορεία. Ενδεικτικά, αν θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία, όσον αφορά από τη γείτονα χώρα, από την Τουρκία, στις πύλες εισόδου του λιμένου Βαθέως και στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, από το Μάρτιο-Απρίλιο που είχε ξεκινήσει στο βαθύ η προσέλευση και ακολούθως υπήρχε το Μάιο-Ιούνιο Ιούλιο μέχρι δηλαδή την σημερινή ημερομηνία που συνεχίστηκε και στα δύο λιμάνια, έχουμε μέχρι στιγμής 86.000 Τούρκους. Τώρα, όσον αφορά το διεθνές αεροδρόμιο που έχουμε, στους τρεις μήνες που έχουν ξεκινήσει οι πτήσεις έχουμε υποδεχτεί περισσότερους από 150.000 τουρίστες Ευρωπαίους. Κόσμος δηλαδή που επιθυμεί να έρθει και να γνωρίσει τις ομορφιές της Σάμου. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το 2025 το ποσό, την περίοδο, όλη την τουριστική περίοδο, οι αφίξεις που είχαμε στο αεροδρόμιο μας ήταν στις 260.000 για όλη τη σεζόν, mm-hmm. και εμείς στους πρώτους τρεις μήνες έχουμε ήδη ξεπεράσει 150.000 στην φετινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Υπάρχει μια σταθερή αύξηση επισκεψιμότητας. Καλούμε όλους τους επισκέπτες. Η Σάμος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είτε ασχολείται στον τομέα της εστίασης, είτε ασχολείται στον τομέα της φιλοξενίας, είτε βρίσκεται στον τομέα mm-hmm. των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, γιατί το αξίζει Σάμος και μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ότι μπορούμε να κάνουμε και στις υποδομές και την mm-hmm. πέρουσα ικανότητα του τόπου μας και οι αρμόδιες αρχές να σκύψουν πάνω στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θωμασούλη. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού Ανατολική Σάμου, την κυρία Σταματία Θωμασούλη, με αφορμή αυτή την πολύ όμορφη δράση με τις ορχιδές, μια ιδιαίτερη έτσι δράση που αναδεικνύει έναν φυσικό θησαυρό της Σάμου, τον οποίο πολλές φορές ούτε οι ίδιοι κάτοικοι γνωρίζουμε, και το λέμε αυτό διότι περισσότερο γνωρίζουν τους θησαυρούς οι ξένοι, να το πούμε πολύ απλά, που καταφθάνουν στο νησί μας, παρά οι ίδιοι οι ντόπιοι, παρά οι ίδιοι εμείς εδώ που κατοικούμε εδώ. Η έκθεση λοιπόν αυτή βασίζεται στο πολύτιμο αρχαιακό υλικό του Γεωργίου Φάγκα και της Μαρίας Μιχαήλη και φιλοδοξεί να συνδέσει τον πολιτισμό, την φύση και τον τουρισμό σε μια ενιαία εμπειρία. Η έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τις ορχιδές από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου στην βιβλιοθήκη εδώ στην πόλη της Σάμου. Μια πολύ όμορφη έτσι πρωτοβουλία. Και όπως λέμε, η Σάμος δεν είναι μόνο οι παραλίες της, δεν είναι μόνο το κρασί, τα χωριά, η ιστορία. Είναι ένας τόπος που διαθέτει μοναδική βιοποικιλότητα, σπάνια χλωρίδα και φυσικό πλούτο, στοιχεία που όλο ένα και περισσότερο αναζητούν, όπως είπαμε, οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και διαφημίσεις, Δημήτρη. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και την Πυθαγόρεια διατροφή ως παγκόσμιο διατροφικό και πολιτιστικό πρότυπο. Είναι με βάση αυτά τα οποία λέμε για τον πλούτο που έχουμε, που έχει αυτό το νησί εδώ. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας της Πυθαγόρειας διατροφής, αφιερωμένος στην Πυθαγόρεια διατροφή. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Ικαρίου σε λίγο. Λοιπόν, να μας τα πει αναλυτικά. 22-30-80-80-89-678 τρόποι επικοινωνίας, 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Τα Supermarket Bazaar θα 4 Αυγούστου. Βόλιος κιμάς μόνο 11 και σαρατιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτα 500 γραμμαρίων μόνο. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x199 η συσκευασία. Φάνε βάκινο ή λεμόνι μόνο. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος στον το δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί μεράκι και αγάπη. Παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δωράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές. Ένα όμορφο κομμάτι της αμμουτιτά συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρετεί μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτολέσο κάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση It House. Ένα γεύσης από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου.
5: Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθε συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματίες.
5: Και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 6.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: 21 νεμένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο funky 15 αδικών summer looks.
8: Η αυθεντική λεμονάδα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Μάσα ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή. Λου, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις καλύτερα casual. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Παπούτσια, πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού. Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. Ίσο χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί την παραλιακή.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένη εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Συζητάμε έτσι όμορφα θέματα σήμερα. Συζητάμε για τους θησαυρούς αυτού του τόπου. Πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τους ανθρώπους που κατοικούμε εδώ να γνωρίζουμε πραγματικά, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι νομίζω περισσότεροι ότι γνωρίζουν, περισσότεροι τουρίστες, ξένοι εν πάση περιπτώσει και όχι ντόπιοι τους θησαυρούς αυτού του τόπου, αλλά τελικά βλέπουμε ότι και εμείς τους γνωρίζουμε, αλλά αρκεί να βρεθεί κάποιος να τους αναδείξει. Και μιας και μιλάμε για θησαυρούς, υπάρχουν φορές λοιπόν που, όπως λέμε, ένας τόπος διαθέτει έναν πραγματικό θησαυρό, αλλά χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να τον αναδείξουν για να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη αυτός ο θησαυρός. Η Σάμος, όπως λέμε λοιπόν, δεν είναι μόνο το νησί του Πυθαγόρα, είναι ο τόπος που γεννήθηκε μια φιλοσοφία ζωής, που σήμερα αποδεικνύεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Μια φιλοσοφία που δεν αφορά μόνο τη διατροφή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το σώμα, την υγεία, τη φύση και τελικά την ίδια τη ζωή. Μιλάμε για την Πυθαγόρια διατροφή, που τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ώστε η Πυθαγόρια διατροφή να μην αποτελεί απλώς ένα ιστορικό στοιχείο ή μια έτσι φιλοσοφική αναφορά, θα λέγαμε, αλλά να μετατραπεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο διατροφικό πρότυπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σάμο. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, σύγχρονες διατροφικές κατευθύνσεις, αλλά και η παγκόσμια στροφή προς την φυτική διατροφή φαίνεται να επιβεβαιώνουν πολλές από τις αρχές που δίδασκε ο Πυθαγόρας πριν από 2.500 χρόνια. Ο Ιούλιος λοιπόν είναι ο μήνας της Πυθαγόριας διατροφής. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αύριο με τη Μαργαρίτα Τινικαρίου, με τη συνάδελφο, να μας τα πει έτσι αναλυτικά, πολύ όμορφα να μαθαίνουμε έτσι γενικώς τις καταγραφές γύρω από την Πυθαγόρια διατροφή, μέσα από βιβλία, από δημοσιεύσεις και από μια έτσι συνεχή επιστημονική τεκμηρίωση. Ένας από τους θησαυρούς λοιπόν της Σάμου, από τους πολλούς θησαυρούς της Σάμου, είναι και η Πυθαγόρια διατροφή. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές, οπότε χρειάζεται που και που να λέμε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα στο νησί μας, στα νησιά μας, διότι είναι και η Ικαρία, είναι και η Φούρνη, η Ικαρία βέβαια με τα ξακουστά πανηγύρια της, οπότε ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και στους Φούρνους είχαμε τη γιορτή μελιού, συνεχίζουμε και στους Φούρνους, συνεχίζονται και εκεί οι εκδηλώσεις. Πάμε λίγο στο νησί μας εδώ στη Σάμο. Από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου να ξεκινήσουμε λίγο, να πούμε πως την 5η 30 Ιουλίου η πόλη της Σάμου γεμίζει κέφι, μουσική και χορό. Από τις 8 έως τις 9 το βράδυ έχουμε street party και την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλο στην παραλιακή ζώνη στην πόλη της Σάμου, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα λοιπόν εκεί. Επίσης, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Στέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η Μέλισσα, παρουσιάζει την τέταρτη μουσικοχορευτική παράσταση «Ο Κύκλος των Αναμνήσεων» στο Θέατρο του Άι Γιαννάκη. Συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμου, Πολιτιστικό Σύλλογος Καπετάν Λαγανάς και το χορευτικό του Συλλόγου. Έχουμε φυσικά και την εκδήλωση αυτή, την πολύμορφη δράση για τις αυτοφύς ορχιδές της Σάμου. Μας τα είπε προηγουμένως η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Σταματία Θωμασούλη. Να ξαναπούμε και πάλι, από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου στη βιβλιοθήκη λοιπόν, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Τμήμα Τουρισμού, παρουσιάζει έκθεση φωτογραφίας με θέμα αυτοφύς ορχιδές με την αρχαϊκή συλλογή του Γεωργίου Φάκα και της Μαρίας Μιχέλη από τις 8 έως τις 11 το βράδυ, 29 Ιουλίου με 3 Αυγούστου λοιπόν στη βιβλιοθήκη. Επίσης, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ έχουμε την παρουσίαση βιβλίου «Οικουμενικό Πατριαρχείο Κερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, Πατριαρχικά Γράμματα Πρώτος Τόμος 1861-1928 και Δεύτερος Τόμος Πατριαρχικά Γράμματα 1585-1859-1862».
Τα βιβλία θα παρουσιάσει ο Μανώλης Γιαννούτσος, ιστορικός, και στο τέλος της εκδήλωσης θα μιλήσει ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε και γιορτές κρασιού. Χθες είχαμε στο Ηρέον. Επίσης, στις 9 Αυγούστου έχουμε και στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχουμε και στην Πάνδροσο. Γενικώς, γιορτές κρασιού φέτος ταξιδεύουν σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Σε πολλές περιοχές της Σάμου. Επίσης, έχουμε φυσικά για τις εκδηλώσεις του διπλού εορτασμού 5 και 6 Αυγούστου στο Πυθαγόριο. Θα τα πούμε βέβαια αυτά αναλυτικά. Σήμερα οι γιορτές κρασιού στο Ηρέον, έτσι. Ναι, 28 του μηνός. Ωραία. 28 λοιπόν Αυγούστου σήμερα οι γιορτές κρασιού στο Ηρέον. Να το υπενθυμίσουμε και πάλι. Παρασκευή 1 Αυγούστου είναι πολλές εκδηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε συγγνώμη αν μπερδευόμαστε και αν ξεχάσουμε και κάποιον. Σάββατο 1 Αυγούστου έχουμε τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του Συλλόγου του Συλλόγου Κοντεϊκών, Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντεϊκών, με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κοντεϊκών με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Πολλές εκδηλώσεις και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου. Να τα πάρουμε όμως λίγο έτσι πιο επιγραμματικά. Έχουμε φυσικά και την συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στις 31 Ιουλίου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματικά κάνουν τεράστια δουλειά και χρειάζεται να τα αναφέρουμε αυτά και γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη αν ξεχάσουμε κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, διότι η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι κρίμα να μην προωθηθεί. Είπαμε λοιπόν 28 του μηνός, σήμερα στο Ηρέον. Επίσης, στις 9 το βράδυ σήμερα έχουμε το Summer Island Music Festival στην παραλία Μαούνες, εδώ στην πόλη της Σάμου, με είσοδο ελεύθερη, με πολύ όμορφες ταινίες. 29 Ιουλίου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου που είπαμε, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας του Εμμανουήλ Βαρβούνη. Επίσης, συνεχίζουμε στις 29 Ιουλίου με το Summer Island Music Festival, συναυλία μουσικής παρέας Σάμου στην παραλία Μαούνες, με είσοδο ελεύθερη, διοργάνωση φιλαρμονική κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Και έχουμε και το Street Party, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχουμε και το Samos Youth Party στις 30 Ιουλίου, 9 με 12 το βράδυ, Samos Youth Party με τους DJs Παπαδόπουλο και Δέδες στην παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφούλης στην πόλη της Σάμου, στην παραλιακή ζώνη και απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα. 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης έχουμε προβολή παιδικής ταινίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου ο Λυκούργος. Και ολοκληρώνουμε στις 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λιμάνι Κοκαρίου το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι στου Δειλινού τα Χρώματα, χορή και ανταμώματα, διοργάνωση Πηγή της Μάνας με τους μουσικούς Αθηνάση Σκάκη, Γιώργο Φαράντο, Παύλο Σίμο, Γιώργο Καραγιοργίου, Δημήτρη Κουσκούση. Θα χορέψουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγή της Μάνας, χορευτικό τμήμα του ΑΨΕΣ Πυθαγόρα Κοντακεϊκών και το παιδικό τμήμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου με μια μικρή οικονομική ενίσχυση 5 ευρώ. Επίσης, την ίδια ημέρα, 31 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και με την παραγωγή της δυναμικής performance. Αυτά μέχρι στιγμής έχουμε από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου. Πάμε και στην δυτική πλευρά και από την πλευρά δηλαδή του Καρλοβάσου και εκεί πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε και το Open City. Πιστεύω να πήγε καλά το Open City. Να δούλεψε εκεί, να δούλεψαν τα καταστήματα. Έχουμε και και τη Λευκή Νύχτα. Βέβαια, εντάξει, δεν αναφέρουμε τη Λευκή Νύχτα, είναι αυτονόητο, είναι δεδομένο, το λέμε συνέχεια, το λέμε καθημερινά, θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.
Απλά λέμε λίγο τις εκδηλώσεις εκτός Λευκής Νύχτας. Εντάξει, Λευκή Νύχτα και να μην την αναφέρουμε που λέει ο λόγος, είναι δεδομένο ότι θα είναι γεμάτη με κόσμο. Πάμε σήμερα στο Καρλόβαση, διότι έχουμε παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου στον αύριο χώρο της Πορφυράδας Σχολής στις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου έχουμε επετειακή εκδήλωση 80 χρόνια από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβάσου στο ξενοδοχείο Ανέμα στις 7.30. Την 5η 30 Ιουλίου, Νότες Μοσχάτου, έχουμε τις γιορτές κρασιού. Όπως είπαμε, ταξιδεύουν σε ολόκληρο το νησί μας. Οπότε έχουμε γιορτές κρασιού 30 Ιουλίου στο Καρλόβαση, στην Κάβα Εός Λιμάνι Καρλοβάσου στις 8.30 το βράδυ. Και ολοκληρώνονται εκδηλώσεις του Ιουλίου στο Καρλόβαση με τον ετήσιο χορό του Αθλητικού Συλλόγου Κεραυνός Πλατάνου στην πλατεία κοινότητας του Πλατάνου στις 9 η ώρα το βράδυ. Πιστεύω να μην ξεχάσουμε κάτι και τις επόμενες ημέρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Και αν ξεχάσουμε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, από άκρη σ' άκρη, σε ολόκληρο το νησί της Σάμου, όπου και αν βρεθείτε, σε χωριά, σε πόλεις, στην πόλη της Σάμου, στο Καρλόβαση, σε χωριά μας κλπ. Όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε με όμορφο τρόπο, με όμορφες εκδηλώσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ, σας αποχαιρετούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους και μια καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά στον Χρυσοβαλάντη και την Ειρήνη. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
1: Ακάκιε, τα μακαρούνια.
0: Θα την πεις όλη την διαφήμιση.
1: Φέρ' τα πίσω.
0: Τα μακαρόνια φέρ' τα πίσω.
1: Είδες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
0: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα.
1: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κιμά, έτσι και τυρί. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα φτιάχνω, με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσει πολύ.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κιμά. Να μην
1: μου εντάξει. Έχει πει.
0: Μάλλον, εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό που
1: έχουμε επιλογή στο εστιατόριο, μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: σκότσι σήμερα. Πώς το βλέπεις?
1: Απίνετη.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι? Είσαι καλά? Νιώθεις καλά? Έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την...
0: Έχω αυτή την αναμονή.
1: Ευεξία.
0: Την αναμονή. Ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει. Λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα, εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει,
1: ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveράδες, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μία πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μία πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν
1: να μην
0: και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Καντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα. Δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλάβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή. Πιτσαδόρο δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα. Εντάξει.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμα και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Mm-hmm. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και.
1: Έλα!
0: Ανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος. Με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι να επιστρέψουμε.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο. Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
0: Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
1: Ραδιοθάλαμο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε μία το παρελθόν.
0: Μία μόνο.
1: Μία. Από αυτές που έχουμε.
0: Έχουμε πολλές συνήθειες.
1: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Εντάξει, τι δεν το λες και τόσο ασυνήθιστο, βέβαια. Έτσι.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θες.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό, από αυτά τα τεράστια φορτηγά, ανατράπηκε
1: τα τεράστια,
0: στο Τέξας.
1: Όταν λέμε, της Νταλίκης δηλαδή.
0: Ναι, μια Νταλίκα.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς?
0: Όχι ψυγείο, αλλά κλειστή Νταλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες. Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε, μέσα. Κουτάκια τύπου, σαν μελίσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δύο εκατομμύρια.
1: Είναι πολλούς χώρους, ναι.
0: Δύο εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπη αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στην Μόρισβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί? Καλό, τυχερό.
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και τρομάδο σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε, όχι, όχι, εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε
0: εκεί και τώρα, έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις
1: μέρες. Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Τις ενέργειες του Δήμου Ανατολικής Σάμου για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα παρουσίασε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, εξηγώντας τους λόγους που έχουν οδηγήσει στις καθυστερήσεις αλλά και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται. Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος δρόμος είχε ανοιχτεί από την δασική υπηρεσία για λόγους πυρασφάλειας, ενώ ένα μικρό τμήμα δημοτικής έκτασης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετεί την πρόσβαση προς το σχολείο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου ανήκει στη δασική υπηρεσία και σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπεται η διέλευση λεωφορείων αλλά μόνο μικρών οχημάτων καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως πυροσβεστικών και ασθενοφόρων. Ο κ. Παπαγεωργίου επεσήμανε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε με το σεισμό του 2020, όταν ο δρόμος υπέστη καθίζηση με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμη πιο δύσβατος. Όπως εξήγησε, είχε προγραμματιστεί η υλοποίηση έργου μέσω προγραμματικής σύμβασης, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω καταγγελιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία. Για να αποκτήσει ο δρόμος τις απαραίτητες προδιαγραφές και να μπορεί να εξυπηρετεί με ασφάλεια τη διέλευση σχολικών λεωφορείων, απαιτούνται αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι οποίες θα προσδιοριστούν μέσα από ειδική μελέτη. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση δεν ήταν αποτέλεσμα αδράνειας του Δήμου, αλλά οφείλεται στην αναμονή της εξέλιξης της προγραμματικής σύμβασης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την δασική υπηρεσία, η οποία εμφανίζεται θετική στη συνεργασία και καλείται να δώσει την απαιτούμενη έγκριση, ώστε να ανατεθεί η σχετική μελέτη σε εξειδικευμένο μελετητή. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις για την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο. Συγκεκριμένα, βρίσκεται υπό διερεύνηση η δυνατότητα αξιοποίησης μιας διαδρομής που σήμερα εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία ως υδατόρεμα, παρότι, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως δρόμος. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί και τη διέλευση του σχολικού λεωφορείου, δίνοντας προσωρινή λύση στο πρόβλημα πρόσβασης. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Παγόνδα για το μέλλον του σχολείου, καθώς οι γονείς από την πλευρά τους εκφράζουν φόβους ότι τυχόν αναστολή της λειτουργίας του θα έχει μόνιμες συνέπειες τόσο για την εκπαιδευτική μονάδα όσο και για το ίδιο το χωριό. Όπως επισημάνθηκε από τη δικηγόρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κυρία Βίβιαν Γαβρίλογλου, μετά την συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα μέλη ενημερώθηκαν για το αίτημα που πρόκειται να αποστείλει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προς τη δασική υπηρεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος πρόσβασης στο σχολείο. Ωστόσο, τονίστηκε ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί μονομερώς από τον Δήμο, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρά το θετικό κλίμα και την πρόθεση συνεργασίας που υπάρχει, οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται χρονοβόρες, γεγονός που εντείνει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Οι γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι, υποστηρίζοντας ότι αν το σχολείο οδηγηθεί σε κλείσιμο, η επαναλειτουργία του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ παράλληλα θα υποβαθμιστεί σημαντικά και η κοινότητα του Παγόνδα. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία η 14η Αυγούστου. Σύμφωνα με τους γονείς, δεν έχει αποσαφινιστεί ο λόγος για τον οποίο ορίστηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αποτελεί ορόσημο για το μέλλον του σχολείου. Οι ίδιοι ζητούν να δοθούν άμεσα πρακτικές λύσεις και όχι μόνο δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα να υπάρχει κάποιος συνοδός για τα παιδιά, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση αυξάνει την αβεβαιότητα. Παράλληλα, εκφράστηκε η προσδοκία ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου και θα καθησυχάσουν τους κατοίκους της περιοχής. Το σοβαρό ζήτημα της πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το δρόμο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παγόνδα, κ. Εμμανουήλ Λεβισιανός, επισημένοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την εξεύρεση λύσης. Όπως ανέφερε, το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς εμπλέκονται διαφορετικές υπηρεσίες και απαιτείται συνεργασία μεταξύ Δήμου και αρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Μετά και τις καταγγελίες που έχουν γίνει για την κατάσταση του δρόμου, η Δημοτική Κοινότητα Παγόνδα ζήτησε να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση υποβάθμιση του σχολείου, αλλά να εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις που θα διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, έχει ζητηθεί η επανεξέταση του κάτω δρόμου, ο οποίος βρίσκεται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και παρεμβάσεις, ώστε να μπορεί να διέρχεται με ασφάλεια το σχολικό λεωφορείο. Η συγκεκριμένη λύση αφορά τμήμα περίπου 150 μέτρων, το οποίο θα μπορούσε μετά από τεχνικές παρεμβάσεις να αποτελέσει εναλλακτική πρόσβαση προς το σχολείο. Παράλληλα, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά τον υφιστάμενο δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της βατότητάς του και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαραίτητες εργασίες και οι παρεμβάσεις στο ειδικό σχολείο Σάμου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί και την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την κατασκευή.

0: Κράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
1: μοναδικά,
0: μαζί.
1: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
1: Γενικά παρέα σας.
0: Παρέα. Γενικά δύο ώρες, έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όχι εδώ, στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι, τέλος πάντων, πού πάμε, πού πάμε. Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά. Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά, εννοείται.
1: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
0: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
1: Αχ,
0: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει τώρα σε τι κατάσταση ήταν.
0: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα χρήματα είναι χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς κατά διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Είναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες, δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη. Πες το.
0: Πας εσύ, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία. Και έχει πιάσει πάνε πρώτο τραπέζι πίστα που λένε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή όμως
1: ναι,
0: μπορεί να σε πιάσει το PPE Mayday.
1: Κατεργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο απ' όλα. Κι όμως είναι, παιδιά, μια πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρδιάμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί,
0: ναι, αλλά εσύ δεν θα πας.
1: Αειδιάζω κιόλας οι τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3 ώρες.
0: Και από
1: ώρες
0: τις 4
1: πριν
0: μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη, παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι. Εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες, καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω να δεν μυρίζεται. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12.
0: Εκεί θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω,
0: αν το έχει δει.
1: Α, αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους?
0: Κατουρημένοι.

0: Είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία η εκπομπή, γιατί
1: είναι... Είναι η εκπομπή της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... Όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος, ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί σε συναυλία μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζια, μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό. Πολύ όμως.

0: όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Εβιβαλή στο στούντιο.
1: Κόσμας Κατραμάδος.
0: Μυρωδάτη.
1: Σε παρακαλώ, εμείς μοσχομυρίζουμε.
0: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
1: Μπήχλικες.
0: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
1: Πόσο ονειρικά περνάτε?
0: Δεν ξέρω, κάπου ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
1: Και γιατί να μην
0: τουρισμός, είναι? Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
1: Wow.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... Πώς το λένε, μεγάλη αύξηση, σου λέει... Επειδή ο κόσμος... Ποιος είναι ο λόγος, λέει? Επειδή, λέει, πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι ξέρω, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2018, που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 2018? Δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: κοσμά, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις. Που,
1: και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι, ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουν, μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως, δεν είναι... Ας πούμε τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα...
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα air condition.
0: Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, και αυτοί. Όχι. Είχαν...
1: Στον άλλο
0: κόσμο
1: θα πας.
0: Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πούμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο τον μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς?

όχι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εβιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι μου.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.